0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχαιρά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίο του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί, αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλυση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. «Αλλά εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού μου, εσύ, τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις εσχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω». Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις, τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου, μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθάω, λέει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Παραστήστε τη δίκη σας, λέει ο Κύριος. Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα, λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν κι ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε, εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν, και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει, είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θάρθη. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες αυτά» και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται. Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους, άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή, τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και η πόλης της ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος. Θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλή, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον νόμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει επίστρεψέ το. Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στον νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον κριτή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Και εσύ, Βιθλεέμ Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων. Και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του. Και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης. Και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου. Και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη που δεν με άκουσαν. Μιχαίας, έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τώρα ό,τι λέει ο Κύριος. Σήκω, διαδικάσου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Ακούστε, βουνά, την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με το λαό του και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ. Λαέ μου, τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα? Να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελιχτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή οι πλούσιοι της είναι γεμάτοι από αδικία και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις, και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου, και θα φύγεις αλλά δεν θα διασώσεις, και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις, θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι, και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάκτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους, για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό, και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονος εμένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό. Ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν. Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι. Ο ευθύς πιο εχμηρός από αγκαθένιον φραγμό. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θα είναι η αμηχανία τους. Μη εμπιστεύεστε σε φίλο. Μη έχετε το θάρρος σε οικείο. Φύλαγε τις πόρτες του στόματός σου απ' εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου. Επειδή ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύμφη ενάντια στην πεθερά της, και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως, θα δω τη δικαιοσύνη του. Και θα δει η εχθρός μου και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να κτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στον Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου, Κύριε, για να γίνει αυτό που επιθυμείς, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 24, Κάπα Δέλτα. Ματθαίος, Κάπα Δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του

θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν, λέει, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν, η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, το γεμίζει με βρωμιά, το γεμίζει με οτιδήποτε άλλους σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε, αδερφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους, επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, προσέξτε, η Έφεσος είναι η αποστολική εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια του Κυρίου. Η εκκλησία εκείνη αγωνίστηκε μέχρι τέλους ενάντια στο ψέμα, ενάντια στην ακαταστασία, ενάντια στην αμαρτία. Και τους επαινεί ο Κύριος. Εξεύρω τα έργα σου, λέει στο 2 εδάφιο. Τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρεσε αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας. Θαυμάσια πράγματα. Αμήν. Και πιστεύω σαν εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου είμαστε κάπου εκεί κι εμείς. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα. Και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι, λέει εδώ, κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι, όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αδερφή? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?

0: Οπότε, να ρωτήσω κάτι. Πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε εμάς? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογέννη. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του Αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα. Για μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια. Με πράξεις. Σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην Εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής Επιστολή. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο, σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του Αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, ακούστε τώρα τη φράση, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί, δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν λέτε, ποια είναι η αιτία? Γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το κάθε τι για να κρατηθεί? Θέλει δυνάμεις το άτομο για να μείνει, οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους. Όλα αυτά, υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό? Τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του, θέλει το λαό του, θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξεις το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή: αγάπη. Αγάπη. Και η κρίση του ακόμα από αγάπη είναι. Αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλα του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την αγάπη του, τότε εξοργίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ στην Έφεσο, έχω εναντίον σου. Δηλαδή, ντρέπομαι για σένα που θα έπρεπε να ξέρεις το λόγο για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα έκανα, το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Είναι ότι θέλω την αγάπη σου, επιθυμώ την αγάπη σου, επιθυμώ την κοινωνία με σένα. Και ό,τι κάνεις και ό,τι λες να είναι από αγάπη για μένα. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει τον Κύριο. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για τον Κύριο γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα. Να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπνέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει, είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει στην Έφεσο. Και κάμε τα πρώτα έργα, ειδε μη έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα την εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά. Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. Είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε. Και σε καλεί και σένα να μπεις σε αυτή την Άγια Σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη. Αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεόν σου. Με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοιά σου. Και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα. Ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Της είπαμε, αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, πω, πω, πω, πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Ποιοι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικοί? Εξοικείων τα βέλη, ο τρόγων μετεμού των άτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσει στην αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδελφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη Του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Πα, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Ναι, αυτός δεν είναι με τα καλά, το άστονε. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες. Πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι. Θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες, είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί Του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά λούιδες. Ξαφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί Του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει την πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογήσει τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστευσα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη Του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι η ίδια η αγάπη? Στο τι είναι η ίδια? Εφόσον έχεις την αγάπη μέσα σου, ότι είναι η πρώτη αγάπη, επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη, τον πρώτο σου ζήλο, ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει, να πλαταίνει. Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Ή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος θα σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε? Να θυμηθείς. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζω, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις? Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, λείπησε στην περιστερά, λείπησε στο πνεύμα του Άγιο, βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι. Εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρει το σφυρί, να γίνει όλο άμος. Τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό, αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου. Να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών. Και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαός σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις, Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα, Κύριε, εξήτησης του προσώπου σου, Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα, Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό, Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε, Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου, Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ. Και ζητάω να βάλεις μέσα μας, Κύριε, αυτή την θερμή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Κάμε, Κύριε, η καρδιά μας να κοχλάσει με την αγάπη του Πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτή την θεϊκή, την ουράνια, την ευλογημένη, την υψηλή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Την αρετή, Κύριε, η οποία μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί τα άλλα, είτε πίστη, είτε ελπίδα, Κύριε, είτε προφητείες, είτε οράσεις, όλα αυτά, Κύριε, θα τελειώσουν μια μέρα. Αλλά αυτό που θα μείνει στους αιώνες, Κύριε, είναι η αγάπη αυτή, Χριστέ μου. Και ζητάω ο λαός σου να καρποφορήσει, Κύριε, άφθονα στην αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Κάνε το στόμα μας, Κύριε, να γεμίσει παρηγορία και ευλογία, Χριστέ μου, για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας, Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε, Κύριε. Χρεώστες της αγάπης σου, Κύριε Ιησού. Ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται, Κύριε, να ξεχρεώσουμε. Όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη, Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου, Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου, Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση, Κύριε, στην αγάπη σου, Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα Ιησού. Προστάτεψέ μας, Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη, Κύριε. Αλλά θα γίνει, Κύριε, ηφαίστειο, λάβα, καυτερή, Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος, Κύριε, και ευλογία, Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει η Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους υιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη, και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο, και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσιν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρι δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη εις εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δίνεται να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλου σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτόν μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσήν μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα σθυσία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως τις εξαλήφωτας παραβάσεις σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμησόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοί σου ηνόμησαν εις εμέ. Δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλου στους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε, και σε έπλασεν εκ κοιλίας, και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και σύ Ιεσουρούν, τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκ χέι είδωρ επί τον διψώντα, και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκ χέι το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου, και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνου σου. Και θέλουσι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωση προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι για να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει. Θέλουσι φοβηθεί. Θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει. Είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην, είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει Θεόν, το γλυπτόν αυτού, γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών δια να μην βλέπωσι και τας καρδίας αυτών δια να μην νοώσι. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσις εν αυτό, ουδέ νόησις, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή, έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού, έψισα κρέας και έφαγον, έπειτα θέλω κάμι το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα, θέλω προσκυνήσει δέντρου κορμών, βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μην δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μη δε να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου, δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί υπέ μου. Εξήλυψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλά αλλάξατε τα κάτω της γης. Εκβάλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση, και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάσθιεν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' αυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν θέλου σιτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου? Αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών και έτι πολλοί θέλουσιν όμως κουρευθεί όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωκε προς τα γήν περί σου ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμι αυτόν τάφον σου, διότι είσαι δελικτός. Ιδού επί των ωραίων, υπόδες του Ευαγγελιζομένου, του κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβεί πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβει έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σοσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι την ακτέ εξετείναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδειμένοι ερυθρά. Εάμαξε θελούσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δόρατα θελούσι συστή τρομερά. Εάμαξε θελούσι θορυβήστε εν τεσοδείς. Θελούσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θελούσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού,
2: αλλά θέλουσι κατολισθήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής, και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί, και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί, και εδούλε αυτής θέλουσι αναδίδει στεναγμούς, ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων, ταύτα όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει, και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το Αργύριον, λαφυραγωγείτε το Χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού. Εξεκενώθη και εξετινάχθη και ηρημώθη και η καρδία διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και οδύνες είναι εις πάσα στα σοσφής, τα δε πρόσωπα πάντων είναι απεισβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριον των λεόντων και η βοσκή των σκύμνων, όπου ο λέων, ο γυραιός λέων, περιεπάτη και ο σκύμνος του λέοντος και δεν υπήρχεν ο εκφοβών, ο λέων διεσπάρατεν ικανά δια του σκύμνους αυτού και απέπνιγε δια τας λεένας αυτού και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θέλει καταφάγει του σκύμνου σου και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέ εις την πόλη των αιμάτων, όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων και δεν είναι τέλος των πτωμάτων, προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπύρου εις γοητείας ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου. Και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλουσι φεύγει από σου και θέλουσι λέγει «Η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλεις λυπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε, είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κυμμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ήτο η θάλασσα και τείχος αυτής το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήτο η ισχύς αυτής και η Αίγυπτος και άλλοι απέραντοι. Η Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά και αυτή με το κίστη υπήγαινε εις εχμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυστή, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε όσοι και με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις αυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής. Επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλες ακρίδες έτινες επικάθυνται επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους. Αλλά όταν ο ήλιος ανατείλει, φεύγουσι και ο τόπος αυτών δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου ενίσταξαν, βασιλεύτης Ασυρίας. Οι δυνατοί σου απεκοιμήθησαν. Ο λαός σου εσκορπίστη επί τα όρη και δεν υπάρχει ο συνάγων. Δεν είναι ίασης εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή. Πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου θέλουσι κροτήσει χείρας επί σε, διότι επί τίνα δεν επήλθε πάντοτε η κακία σου.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν εκ του όρους Εφραήν και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γιοι του Ηλί, Οφνή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η μέρα, καθήνε θυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντας τους υιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι ηγάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγεν. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά δέκα υιούς?» Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον. Ο δε Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήφιετο εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέουσα, «Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις την δούλη σου αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού». Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. και ο Ελκανά εγνώρισε Άννα τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτή. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλη Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίον απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί δια παντός». Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήρα αυτής, «Κάμε ό,τι σι φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλεζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ. Το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αιτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριον.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη φορά ξεκινήσαμε μια σειρά από μηνύματα που ο Κύριος θέλει να τα ακούσουμε και ο τίτλος είναι «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Θεός, αδελφοί, τα θαυμάσια Του τα έχει κρύψει από όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι, άνθρωποι αλαζόνες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν το Θεό απλά και μόνο ίσως και από περιέργεια, που νομίζουν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Όμως τα μυστήρια του ο Θεός τα αποκαλύπτει στα δικά Του τα παιδιά. Και είναι, λέει, δόξα, είναι η δόξα η δικιά μας όλο αυτό το πράγμα. Προς δόξα ημών, λέει, τα αποκαλύπτει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που ο Κύριος κήρυτε με παραβολές και ρωτούσαν οι μαθητές γιατί να μιλάει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο και τους λέει ότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, σε εκείνους όμως μέσω των παραβολών ο Κύριος μίλαγε. Τα έκανε απλά, επίσης χρησιμοποιούσε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι έβλεπαν κάθε μέρα τη ζωή τους, τη σπορά, το θερισμό, το ψάρεμα, όλα εκείνα, ίσως να καταλάβουν λίγο. Και αυτή η παραβολή ήταν στην παραβολή του Σπύροντα, έσπηρε το σπόρο. Και είπαμε ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού που ο Κύριος θέλει να σπείρει μέσα στην καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου ώστε να καρποφορήσει. Και όλο αυτό, αδελφοί, το έργο που κάνει ο Θεός είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Και πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε δεν τα ξέρουμε σε βάθος κι εμείς. Σε ένα βάθος που ο Θεός θέλει να εντρυφήσουμε μέσα σε αυτό και να βρούμε θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το σωστό κίνητρο για να μας αποκαλύψει ο Κύριος τα πράγματά Του, είπαμε στο Δευτερονόμιο, στο 29 εδάφιο, 29 κεφάλαιο 29 εδάφιο λέει ότι τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας, για ποιο λόγο, για να πράξουμε τους λόγους. Γιατί μας τα αποκαλύπτει, για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δεν δίνει τα μυστικά του ο Θεός για να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος ή για να κάνει τον πολύξερο. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Μας τα αποκαλύπτει τους θησαυρούς του σε εμάς

Είπαμε μερικά επιγραμματικά την προηγούμενη φορά. Βρήκαν θαυμάσια. Ολόκληρο εργοστάσιο είναι ο οργανισμός μας, τα κύτταρά μας, το πώς αναπαράγονται, το DNA μας, οι πληροφορίες που έχει, ο εγκέφαλός μας, οι νευρώνες του, δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα, λειτουργούν με ένα τέλειο ρυθμό, όπως είναι το σύμπαν που εμείς κοιτάζουμε το σύμπαν και λέμε πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να υπάρχει αυτή η τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο σώμα του ανθρώπου και μέσα στο μικρό κόσμο γενικά, στον κόσμο όλο. Μικροσκοπικά πραγματάκια μέσα τα οποία έχουν αντίληψη. Ποιος τα έκανε αυτά? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το μυστήριο? Με μια απλή φράση που ακόμα λέει μέσα στον Ιώβ και τα ζώα το ξέρουν. Ότι πάντα λέει, θες λέει, να δεις, ρώτησε τα ζώα. Ακόμα και τα ζώα ξέρουν ότι ο Θεός τα έκανε όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίες προσμίξεις, χημικές αντιδράσεις. Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά και τον άνθρωπο. Αφού δημιούργησε τα πάντα, στην έκτη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και πριν να το φτιάξει λέει, ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Ας κάμουμε. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, κατ' εικόνα εαυτού. Όχι καθομοίωση. Και είπαμε ότι χρησιμοποιεί δύο ρήματα. Το ένα λέει, το ας κάμουμε, είναι το ασά στα εβραϊκά, που πάει να πει ότι δημιουργώ κάτι το οποίο θέλει πολύ κόπο και χρόνο. Θέλει πολύ προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει με τον πνευματικό άνθρωπο. Για να γίνουμε όμοιοι του υψίστου, γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε απλά για να επιβιώσουμε, να ζήσουμε μερικά χρονάκια και μετά τελείωσε. Μας δημιούργησε για να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και σύμφωνα με την ομοίωση του Θεού του υψίστου. Θέλει ο Θεός γιους και θυγατέρες δικούς του. Και όλο αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι το ασά. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν σε πληθυντικό αριθμό, γιατί έπρεπε να έρθει ο Χριστός, έπρεπε να σταυρωθεί, έπρεπε να πληρωθεί, να πληρωθούν τα λύτρα για την εξαγορά μας, την αμαρτία μας, να δούμε το πρότυπο μπροστά μας, να δούμε το πώς είναι ο άνθρωπος και πώς θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος στη ζωή του, ώστε τελικά να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του πλάστη του Δημιουργού. Αμήν. Αυτό είναι το ασά. Και μας έχει βάλει και εμάς μέσα σε αυτό το ασά. Να πάμε, να κηρύξουμε, να καλέσουμε ανθρώπους, να γίνουμε παραδείγματα σε ανθρώπους, να κάνουμε ανθρώπους. Να κάνουμε ανθρώπους σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Πολύς χρόνος, πολλή προσπάθεια, πολλής κόπος για να γίνει αυτό. Και μετά λέει το άλλο ρήμα που λέει και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε δηλαδή ένα βιολογικό όν, σάρκα και οστά. Που αυτό το ρήμα έχει να κάνει με το ότι γίνεται ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, από το μηδέν δημιουργείται, από το χώμα της γης δημιουργήσε ο Θεός τον άνθρωπο. Το βιολογικό μέρος. Που και πάλι εκεί είδαμε το τι τέχνη ο Θεός έβαλε. Και αν έβαλε ο Θεός τέχνη και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη στον παρά, πόσο μάλλον χρειάζεται δουλειά για να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός μέσα του. Δεν λέμε να γίνουμε παντοδύναμοι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, καμιά σχέση. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, για να πάρουμε την καρδιά του Θεού. Που ο Θεός μας, αδερφοί, είναι δίκαιος, είναι άγιος, είναι καθαρός. Αμήν. Δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, με την ανομία. Όμως χρειάζεται δουλειά γι' αυτό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλοί λένε πρώτα θα φτιαχτώ και μετά θα έρθω να ακολουθήσω τον Χριστό. Μα ο Κύριος τους λέει ελάτε όπως είστε σε μένα. Όλοι κοπιώντες, φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας πάρω το ζυγό σας και θα σας δώσω το δικό μου ζυγό. Αμήν. Το ζυγό της αμαρτίας θα σας τον πάρω εγώ. Θα σας ελευθερώσω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει τη δύναμη εξίψους, θα το πούμε την άλλη φορά αυτό,

0: ώστε τελικά να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία, την ανομία και να ακολουθήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά και πάλι θα μας ατελείσει. Δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι ποτέ. Ποτέ. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ομοίωσης, αδελφοί, έχουμε εισέλθει και ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, θα λέγαμε έτσι, το πρώτο μυστήριο που βλέπουμε είναι, αδελφοί, το να γίνουμε βιολογικά όντα, αλλά και να μοιάξουμε στον Κύριο. Σήμερα περισσότερο θα μιλήσουμε για αυτό το ασά, δηλαδή είπαμε την προηγούμενη φορά το βιολογικό μέρος, τα θαυμάσια, τα μυστήρια του Θεού που τα βλέπουμε μέσα στην κτήση. Ο Ιώβ λέει ότι γνωρίζεις, λέει, τα σεφαπλώσεις των νεφελών. Ποιος τα έκανε αυτά? Τα ζώδια, και εννοεί όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει με τους πλανήτες. Ποιος έθεσε τα όρια της θαλάσσης και διέταξε τη θάλασσα μέχρι εκεί να πας? Όλα τα έχει ζυγίσει ο Θεός. Είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό. Όμως θα μπούμε μέσα τώρα περισσότερο στο ασά, δηλαδή στο πώς μπορούμε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Και το είναι όλο ένα μυστήριο τελικά κι αυτό. Ένα μυστήριο το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς, όχι στους άλλους. Λίγο λοιπόν μετά, αφού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ξαφνικά είναι εκτεθειμένος μπροστά σε δύο επιλογές, σε δύο μυστήρια. Στο μυστήριο της ανομίας και στο μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να γίνει, όπως είπαμε, κατ' εικόνα και ομοίωση δικιά του. Τον έφτιαξε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Επισκεπτόταν ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, το δειλινό. Και ο Ιώβ το αποκαλυπτικά το λέει εκεί, ότι η επίσκεψή σου, λέει, εφύλαξε το πνεύμα μου. Τους φύλαγε ο Κύριος. Ερχότανε, γιατί ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω, και ερχόταν ο Θεός για να τους διδάξει. Να τους αποκαλύψει πράγματα από τον εαυτό του, να μπορέσει να εργαστεί μέσα στον άνθρωπο την ομοίωση. Αυτό ήθελε από την αρχή. Τον έκανε κατ' εικόνα, τώρα ήταν η σειρά να γίνει η καθομοίωση. Τον έφτιαξε από χώμα της γης, εν μια στιγμή, όμως ερχόταν το δειλινό, γιατί χρειαζόταν κόπο, να τον φτιάξει, να τον δημιουργήσει. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μυστήριο, το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, γιατί μιλάμε για μυστήρια, το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ο Θεός φανερώθηκε σε σάρκα, θα το δούμε παρακάτω. Το ένα μυστήριο ήταν αυτό, το άλλο μυστήριο όμως ήταν το μυστήριο της ανομίας. Ήρθε ο διάβολος για να τον βάλει σε ένα άλλο μυστήριο. Εάν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, λέει, θα γίνετε ως θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τους ύψωσε, θα λέγαμε, μέσα τους τον εγωισμό τους, την υπερηφάνεια τους, ώστε ο Θεός κάτι κακό θέλει, μας κρύβει. Έχουμε άλλες δυνατότητες και... Μα ο ίδιος ο Θεός έφτιαξε. Το μυστήριο και της ευσεβίας και της ανομίας έχουν τον ίδιο στόχο. Και ο στόχος είναι ο άνθρωπος. Από τη μια μεριά ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και από την άλλη ο διάβολος να κάνει ακριβώς το ίδιο. Τα κατάφερε ο διάβολος με τον Αδάμ και την Εύα? Εν μέρει το κατάφερε. Και βλέπουμε τώρα τη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον Θεό και στον διάβολο. Να ποιος θα κυριαρχήσει τελικά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όχι για κάποιο λόγο ανταγωνιστικό, αλλά για να εκπληρωθεί τελικά το θέλημα του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός. Πότε ξεκίνησε ο διάβολος να σχεδιάζει την καταστροφή του ανθρώπου? Από τότε που κατάλαβε το σκοπό που ο Θεός είχε για τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να γίνει η αντιπροσώπευση του Θεού, το πρόσωπο της γης, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Να καθίσει ο άνθρωπος στο θρόνο του Θεού όπως κάθισε ο Χριστός. Δηλαδή, πιο πάνω από το διάβολο. Βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός έφτιαξε τους αγγέλους για να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι για να τους υπηρετεί ή να τους φοβάται ο άνθρωπος. Κατάλαβε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει ένα υψηλό στόχο για το Θεό, δηλαδή να φτάσει να γίνει η εικόνα του Θεού σε όλη την κτήση. Να βλέπει όλη η κτήση τον άνθρωπο και ποιο να βλέπει στο πρόσωπό του. Τον Θεό. Όπως βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Α. Τιμωθέου 3.16 μιλάει εκεί για το μυστήριο της ευσεβίας. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα ο Θεός με οριστικό άρθρο. Εφανερώθη σε σάρκα, μέσα σε σάρκα. Ενσαρκεί. Μπορεί να συμβεί αυτό και σε άλλους ανθρώπους. Εκτός των Χριστό. Τι λέτε. Και βέβαια μπορεί να γίνει. Εν μέρη όμως. Όχι πλήρως, γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι εμείς. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και είδαμε το Θεό στο πρόσωπό Του. Όποιος είδε μένα, λέει, είδε και τον Πατέρα. Του λέει ο Φίλιππας, δείξε μας, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αρκεί σε εμάς. Λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Όστις είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι χωρίζουν τον Θεό σε τρία μέρη. Άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Γιος, άλλος το Πνεύμα το Άγιο, άλλη Παναγία και όλοι μαζί είναι η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή μας κυβερνάει ένα σύνολο από πρόσωπα. Και αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι και είναι μυστήριο. Γι' αυτό και λέει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Για μας, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος το αποκαλύπτει. Το αποκάλυψε. Για άλλους όμως, εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Γι' αυτό και όταν ρωτάνε οι άνθρωποι για την Αγία Τριάδα, τι λένε, τι απαντούνε όλοι εκείνοι. Λένε, είναι μυστήριο. Όμως αδερφοί, ο Κύριος ήρθε σε εμάς για να μας αποκαλύψει το πρόσωπό Του. Αμήν. Ο Θεός έδωσε τα πάντα στο Γιο Του, στον Ιησού Χριστό. Έδωσε τη δόξα Του, το μεγαλείο Του, το όνομά Του, τη βασιλεία Του. Πρέπει να βασιλεύει, λέει ο Χριστός, μέχρι να τεθούν όλοι οι εχθροί Του κάτω από τα πόδια Του. Όταν πάμε στον ουρανό, ποιο θα δούμε στο θρόνο? Τον Ιησού. Γιατί αυτό θα είναι η αντιπροσώπευση και η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αμήν. Τον Θεό, λέει, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Και έτσι λοιπόν, καθώς επέτρεψε ο Χριστός με το ελεύθερο θέλω Του να κατοικήσει μέσα του ο Θεός πλήρως, ο Κύριος μετά που σταυρώθηκε, τάφηκε, τον ανέστησε και αποδείχτηκε ότι ήταν και είναι ο Γιος του Θεού του αοράτου. Ρωμαίους 1.4. Και απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Επειδή αναστήθηκε, η Ανάστασή Του απέδειξε ότι ήταν Γιος Θεού. Ρωμαίους 1.4 διαβάζω στη μετάφραση για να το καταλάβουμε. Και ο οποίος Χριστός με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς αποδείχθηκε δυναμικά χάρη στο πνεύμα της αγιοσύνης πως είναι ο Γιος του Θεού. Αμήν. Καθώς έμεινε Άγιος. Αποδείχθηκε. Στο κείμενο λέει οριστής. Ορίστηκε να είναι Γιος Θεού. Υιός Θεού. Όμως, αδερφοί, κάποιος με ρώτησε κάποια στιγμή, μα γιατί λέει ο Θεός έχει ένα μόνο γιο, δεν έκανε κι άλλους. Γιατί. Μα ο Θεός θέλει να γεμίσει τον κόσμο από γιους και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Έχουμε το ίδιο κάλεσμα και τον ίδιο σκοπό. Να γίνουμε και εμείς γη του Θεού του υψίστου. Ιωάννης 1.12 λέει, ακούστε, ποιοι γίνονται γη του Θεού. Όσοι δε δέχτησαν Αυτόν, όποιος δεχτεί τον Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού, ή την εσοχή εξαιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Θέλεις να γίνεις γιος του Θεού? Τι πρέπει να κάνεις? Να τον δεχτείς και να τον πιστέψεις. Αυτό λέει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να είναι γη Θεού. Τέκνα Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Τι σημαίνει να είσαι γιος Θεού? Το είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού τι σημαίνει. Και πώς θα αποδειχθεί ότι είμαστε γη του Θεού? Καθώς ο Κύριος θα μας αναστήσει. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη. Και αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Αλλά λέει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, θα πρέπει και εμείς να γίνουμε άγιοι. Αυτό εδώ στο τέλος. Όπως εκείνος είναι άγιος. Θα πρέπει να ξεχωριστούμε, να τον δεχτούμε και να ακολουθήσουμε αυτό τον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, μέχρι τέλους. Πότε γεννιέται ο άνθρωπος, πότε γίνεται γιος Θεού? Στην αναγέννηση. Όταν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό και συμβεί ένα μυστήριο για τους ανθρώπους ξανά. Γιατί μυστήρια? Γιατί, αδερφοί, όταν κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, βιώνεις τον πραγματικό χριστιανισμό. Όταν δεν τα κάνεις, απλά παρατηρείς και δεν βλέπεις, δεν ξέρεις πως είναι. Όταν ρωτήσεις τους ανθρώπους τι σημαίνει αναγέννηση, τι θα σου πούνε? Ή πότε αναγεννήθηκες, τι θα σου πούνε? Μυστήρια. Εμείς ξέρουμε πότε αναγεννηθήκαμε. Ξέρουμε πώς αναγεννηθήκαμε. Βέβαια. Ιωάννης 3.3. Έρχεται ο Νικόδημος που δεν είχε ακούσει για την αναγέννηση και του λέει, διδάσκαλε, λέει, ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί αυτά τα πράγματα που κάνεις δεν τα κάνει κανένας άλλος. Και τι του λέει ο Κύριος? Κατευθείαν στο ψαχνό. Διδάσκαλος, όμως είχε καρδιά καλή ο Νικόδημος. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και τον ρωτάει, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, άμα είναι γέρος κιόλας, ξαναμπεί πάλι μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μυστήριο είναι, πώς θα γίνει αυτό? Για τον κόσμο είναι μυστήριο η αναγέννηση. Όμως τώρα θέλουμε να φανερώσουμε αυτά τα μυστήρια του Θεού, αδελφοί, να τα δούμε ένα προς ένα. Να ξαναμπεί, λέει, δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς και λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χρειάζεται η αναγέννηση για να μπεις. Ρωτάς τον κόσμο, τι να κάνω για να σου δω τους παπάδες και αυτά? Λέει, κάνε καλά έργα. Τι είπε ο Χριστός? Ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς για να μπεις. Αν δεν ξαναγεννηθείς, δεν μπορείς να μπεις. Εάν γεννηθεί, λέει, κάποιος μια φορά, θα πεθάνει δύο φορές, και το φυσικό θάνατο και το πνευματικό θάνατο. Εάν γεννηθεί δύο φορές βιολογικά, αλλά και η αναγέννηση που ο Θεός θέλει να κάνει, να γίνει στη ζωή μας, θα πεθάνει μια φορά, μπορεί και καθόλου, όταν αν ο Κύριος μας αρπάξει, μας πάρει μαζί. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Η σάρκα και ένα σάρκα. Το πνεύμα όμως, όταν το δεχτείς, όταν δεχτείς τον Κύριο, το λόγο του που είναι πνευματικός, γεννάει πνεύμα. Αυτή είναι η αναγέννηση. Και μετά, όπως ο ανέμος έτσι, σε οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει παρακάτω. Μα θα πει κανένας, τι πάει να πει ότι πρέπει να γεννηθούμε εξ ύδατος και εκ πνεύματος. Αυτό είπε ο Χριστός. Τι είναι το ύδωρ, τι είναι το νερό. Το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι. Μπορεί δηλαδή το βάπτισμα να σου χαρίσει την αναγέννηση. Αυτό είναι η Ορθόδοξη, θα το δούμε παρακάτω. Μπορεί το βάπτισμα να βαφτιστείς και να αναγεννηθείς επειδή βαφτίστηκες. Α. Πέτρου 1.23 μας δίνει την απάντηση στο μυστήριο της αναγέννησης. Για τον Νικόδημο ήταν ένα μυστήριο αυτό. Όμως για τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι μυστήριο. Λέει ο Πέτρος, μας απαντάει και λέει, επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Με το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, ως της πιστεύσεις σε με έχει ζωή αιώνιο, λέει ο Κύριος. Και πώς θα ακούσει, πώς θα πιστέψει, πρέπει να ακούσει. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος με το Λόγο του και έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Ξαφνικά. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπάει τόσο πολύ, ότι έδωσε το γιο του για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, ότι σκεπάζει την αμαρτία μας. Δεν λέει, εγώ θα... δεν θα ξαναθυμηθώ, λέει, τις αμαρτίες, θα τα ρίξω στα βάθη της θάλασσας, μας λέει, και θα τις ξαναθυμηθώ. Γιατί θέλει ο Θεός να σωθεί ο άνθρωπος και να γίνει τελικά, να φύγει δηλαδή από το δρόμο της καταστροφής και να μπει μέσα στο δρόμο της σωτηρίας. Και όταν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, όταν ακούσει το Ευαγγέλιο, αλλάζουν τα πάντα. Έτσι έγινε στη ζωή μου και ελπίζω και στη δικιά σας τη ζωή. Έρχεται μια χαρά μέσα, τη χαρά της συγχώρεσης του Θεού και της αγάπης του Θεού. Αυτό το άφθαρτο σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού και αυτό το ονομάζει ο Κύριος ότι είναι το ίδωρ, το νερό, το ζωντανό νερό. Τίτος 3.4. Ακούστε τι λέει. Αλλά ό,τι εφανερώθη Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, όχι με τα έργα τα δικά μας, αλλά σύμφωνα με το έλεος του έσωσε ημάς, εξαιτίας του έλεους του, διαλουτρού πάλι γενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο ζωντανός λόγος του Θεού να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, και έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο μετά. Μας λέει εδώ, γι' αυτό το λουτρό έρχεται και μας λούζει ο Κύριος με το λόγο του. Αμήν. Για τους ανθρώπους είπαμε, όπως στην περίπτωση του Νικόδημου, είναι ένα μυστήριο η αναγέννηση. Και ξαναπάω πάλι στην παραβολή του Σπύροντα και λέει ότι γιατί μιλάς με παραβολές, και τι τους λέει, διότι σε εσάς δόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το παραβολή του Σπύροντα, γιατί ελέγχθη από τον Χριστό? Ποιος είναι αυτός που σπέρνει? Ο Χριστός. Τι σπέρνει? Το λόγο. Σε ποιους σπέρνει? Σε όλους. Άλλοι είναι σαν σκληροί, δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Θεού. Άλλοι μέρημνες, χιλιαδιό, πιστίες. Όμως υπάρχει μια καλή γη που καρποφορεί. Αυτή είναι η καλή γη. Άρα, αδελφοί, ο λόγος σπέρνεται παντού. Και ποιος είναι ο σκοπός του? Να γίνει αυτή η αναγέννηση τελικά και η σωτηρία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ενώ τα λέει αυτά, οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, τα θεωρούν μυστήρια, όμως ο Πέτρος που άκουγε, διαβάσαμε τι έγραψε προηγουμένως. Δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού. Η αναγέννηση λοιπόν είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους και θα δούμε τώρα τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία γι' αυτό, για την αναγέννηση. Η αναγέννηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διαβάζω, νοείται κυρίως ως πνευματική μυστηριακή διαδικασία μέσω του βαπτίσματος. Άνωθεν γέννησης μέσω του βαπτίσματος. Δηλαδή πιάνει το μωράκι και το βαφτίζουν. Όχι στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Και λένε τώρα ότι το μωράκι αναγεννήθηκε. Μα μόλις γεννήθηκε, τι χρειάζεται η αναγέννηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι χρειάζεται η αναγέννηση. Και αυτό που λέει μέσα στο λόγο του ο Κύριος, ο Πέτρος, που είναι ο λόγος του Θεού, λέει, δεν αναγεννηθήκατε με αφθαρτό σπέρμα, αλλά με αφθαρτό σπέρμα, με το λόγο του Θεού. Το μωράκι άκουσε ποτέ και κατάλαβε και κατανόησε το λόγο του Θεού για να αναγεννηθεί. Όχι. Ξέρετε, όπως είπα, υπάρχει το μυστήριο της ανομίας και το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ανομίας, ξέρουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί, αδερφοί, τις θρησκείες του κόσμου, τις κοσμικές θρησκείες του κόσμου, που και αυτές έχουν μυστήρια, ξέρετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 7 μυστήρια. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το ένα. Δηλαδή εκεί τι κάνει, εκεί λένε ότι αναγεννιέται ο άνθρωπος. Εκεί υπάρχει αναγέννηση, υπάρχει μια νέα ζωή που ζει το παιδί άγιο, ήταν αμαρτωλό και ξαφνικά αναγεννιέται και γίνεται άγιο. Όχι. Μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του χρίσματος, ποιο είναι το δεύτερο μυστήριο? Ότι ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα του Άγιο. Μυστηριωδώς μέσα από το αυτά που κάνει οι παπάδες. Με το λαδάκι. Έτσι πήραν το Πνεύμα του Άγιο οι πρώτοι χριστιανοί? Όχι. Δια τις επιθέσεις των χειρών, λέει, λάβανε Πνεύμα Άγιο και άρχισαν και μίλαγαν γλώσσες, άγνωστες γλώσσες. Μυστήριο. Και λέει μέσα, θα το δούμε όμως την άλλη φορά, ότι αυτός που λαλεί, λέει, γλώσσα αγνώριστο, λαλεί μυστήρια. Βλέπετε τα μυστήρια του διαβόλου και τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού, αδελφοί, τα γνωρίζουμε γιατί τα βιώνουμε. Έχουμε βιώσει την αναγέννηση, έχουμε βιώσει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Για τους ανθρώπους όμως αυτά είναι μυστήρια. Και προτιμούν να φτιάξουν τα δικά τους. Ο διάβολος είναι μέσα από εκεί. Άλλα μυστήρια είναι της ιεροσύνης, που λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού ότι όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς του Θεού του Υψίστου. Της μετάνοιας, που συγχωρούνε με την εξουσία και καλά που τους έχει δώσει ο Θεός όλες τις αμαρτίες. Του γάμου, που είναι πάλι άκυρο γιατί δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο είναι αυτό που θα γίνει με τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα μυστήρια των ανθρώπων είναι αυτά. Και το ευχέλαιο που έχει να κάνει με το ότι λείφουνε τον άνθρωπο και εύχονται με το λάδι. Αδερφοί, στην Αποκάλυψη 17:4 μας λέει εκεί το μέσο που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μπει ο άνθρωπος μέσα στα μυστήρια της ανομίας, μέσα σε αυτό το μυστήριο της ανομίας, της αμαρτίας. Είναι η Βαβυλώνα. Ποια είναι η Βαβυλώνα? Και γιατί υπάρχει η Βαβυλώνα, για ποιο λόγο? ο διάβολος δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, για να μπερδέψει τους ανθρώπους. Και πώς ονομάζεται αυτή η γυναίκα που είναι ντυμένη την πορφύρα, το κόκκινο, και χρυσωμένη με χρυσό, λίθους τιμίους, μαργαρίτες? Ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές του Χριστού έτσι ήτανε? Όχι. Και κρατάει ένα χρυσό ποτήρι στο χέρι της με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της, και πάνω στο μέτωπό της όνομα γεγραμμένο: Μυστήριον Βαβυλών η Μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και βδελιγμάτων της γης. Και εκ του αίματος, ακούστε τι λέει στο 6, και είδαν τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων. Δηλαδή, ο διάβολος χρησιμοποιεί όλο αυτό το σύστημα, για ποιο λόγο? Για να σκοτώσει τους Αγίους. Και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού, και είδαν αυτήν θαυμασμό μέγα. Είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, φανερώνεται εκεί στον Ιωάννη όλη αυτή η μεθοδία του διαβόλου. Στα χέρια της αίμα των Αγίων, των προφητών. Δεν είναι, γιατί πολλοί λένε για όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει εκεί έξω, το θρησκευτικό, ότι τρώνε τα λεφτά του κόσμου και φτιάχνουν περιουσίες και μαζεύουν, ναι, όλα αυτά, ναι, τα κάνουν, το ξέρουμε. Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι χαλάνε τις ψυχές των ανθρώπων. Τους βάζουν σε μυστήρια του διαβόλου, που ο διάβολος θα έχει τι μυστήρια να έχει? Δεν έχει τίποτα ο διάβολος. Λέει μέσα για τα βάθη του σατανά ως λέγους. Ο διάβολος δεν έχει κάτι. Είναι πολύ ρηχός. Είναι πολύ ρηχός. Απλά θέλει να βάλει τον κόσμο μέσα εκεί. Του βάζει τα δικά του τα μυστήρια, ώστε να νιώθουν κάτι, ένα δέος. Και καλά, κάπως γίνεται. Ένα άλλο μυστήριο είναι η κοινωνία με τους ίους. Μυστηριωδώς αυτό το κρασάκι, το ψωμάκι που βάζουν μέσα, το νεράκι και τα λοιπά που βάζουν μέσα, μετουσιώνται και γίνεται, λέει, το αίμα του Χριστού. Ξαφνικά πίνεις το αίμα του Χριστού και η σάρκα του Χριστού. Μυστήριο κι αυτό. Αν τα παρατηρήσεις, όλα αυτά τα μυστήρια που λέει μέσα είναι άκυρα μπροστά στο Θεό. Δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν αναγεννιέται με το βάπτισμα, δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με το βάπτισμα, ο άνθρωπος δεν γίνεται, δεν υπάρχει ειδικό ιερατείο, δεν υπάρχει να σφάζουμε το Χριστό κάθε φορά, κάθε Κυριακή, και να τρώμε και να πίνουμε το αίμα του Χριστού, γιατί ο Χριστός πέθανε μια φορά, άπαξ για όλους μας. Απλά γίνεται αυτό ενθύμηση η κοινωνία. Και καταστρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων. Και τους ρωτάς για τα πράγματα του Θεού και δεν ξέρουνε. Και είναι μυστήρια όλα για αυτούς. Αλλά για μας, ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει. Αμήν. Πώς να τα αποκαλύψει? Καθώς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και λέμε: Κύριε, σώσε με. Και έρχεται ο Κύριος και σε σώζει. Και νιώθεις τη σωτηρία Του, τη συγχώρεσή Του, αναγεννιέσαι, έρχεται αυτή η χαρά του Θεού μέσα σου. Ξεκινάει μια καινούρια προοπτική, μια καινούρια πόρτα σωτηρίας μέσα στη ζωή σου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το βιώνεις, καταλαβαίνεις πως είναι. Τα βιώνεις όλα αυτά. Έχεις βιώσει τη συγχώρεση, έχεις βιώσει την αναγέννηση, έχεις βιώσει την ιεροσύνη, καθώς γίνεσαι ιερέας πραγματικός του Θεού. Έχεις γνωρίσει τη θεραπεία στη ζωή σου. Και όλα αυτά, αδερφοί, που για τον κόσμο είναι μυστήρια, για μας δεν είναι. Αμήν. Για μας δεν είναι. Όταν καταλάβουμε, αδερφοί, το μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα μας, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας λύνει πολλά ερωτήματα όσον αφορά το νόημα της ζωής. Καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί περνάμε μέσα από δοκιμασίες, γιατί σαν άνθρωποι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γερνάμε και τελικά πού πάμε. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 1:24, μιας και μιλάμε για μυστήρια. Κολοσσαής 1:24. Τώρα χαίρουσι στα παθήματά μου για σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Μιλάει ο Παύλος όσον αφορά την Εκκλησία. Την πραγματική Εκκλησία της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν για σας για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ακούστε τι λέει. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Το μυστήριον το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους του. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού ήτανε αποκεκριμένο. Βλέπετε ο Θεός κρύβει πράγματα από τους υπερηφάνους, από τους ανθρώπους που δεν πλησιάζουν τον Θεό για να τον αγαπήσουν και να κάνουν το θέλημά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Για μας είναι. Πόσο ήθελα να γνωρίσω από μικρός αδερφή τον Λόγο του Θεού. Σας έχω πει, ρωτούσα τον παπά και πήγαινε και έψαλα. Ερωτήσεις μου, μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Να στα εξηγήσει όλα αυτά. Γιατί για τον κόσμο είναι μυστήριο. Το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο του Λόγου του Σταυρού, το λέει αλλού, Α' Κορινθίους. Ακούστε, ο Λόγος του Σταυρού. Το Ευαγγέλιο τι είναι? Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ότι ο αναμάρτητος πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ελευθερωνόμαστε γιατί κάποιος πλήρωσε τα λύτρα, πλήρωσε για μας. Για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ότι δεν χρειάζεται, αφού έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει τα άσχημα, να έχεις μέσα σου κατάκριση και να κρατάς όλο αυτό το βάρος αμαρτίας συνέχεια μέσα στη... μέσα. Γι' αυτό και λέει, έρθετε προς με πάντηση φορτωμένη και εγώ ας αναπαύσω. Ρίξε το βάρος σου μπροστά στον Κύριο, ζήτησε του συγχώρεση και είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε ελαφρώνει, να σε ελαφρώσει, να σου δώσει χαρά. Αμήν. Να ανοίξει ο Κύριος μια καινούρια σελίδα στη ζωή σου και να ζήσεις χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Στην Α' Κορινθίους το 1:18 λέει ότι ο Λόγος του Σταυρού, αυτό το Ευαγγέλιο, εις μεν τους απολυμμένους, αυτούς που πάνε για την απώλεια, είναι μορία. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Είναι τρέλα. Μιλάς για το Ευαγγέλιο και είσαι καλά, θα σου πούνε. Είσαι τρελός, πού ζεις? Είναι μορία για αυτούς. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Για αυτούς είναι μυστήριο. Για μας δεν είναι. Μας το αποκαλύπτει ο Κύριος. Σιγά σιγά, όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, τον ευχαριστούμε τον Θεό. Α' Κορινθίους 2:6, ακούστε τι λέει. Λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Κηρύττουν τη σοφία του Θεού. Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Στην απώλεια ποιοι θα πάνε? Είναι φαρδιά η πόρτα της απώλειας. Ο δρόμος είναι φαρδής. Όμως ο δρόμος της σωτηρίας, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα βρουν. Γιατί φαρδιά οδό είναι αποκεκριμένα όλα αυτά, η σοφία του Θεού, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Αυτή είναι η δόξα μας. Ποια είναι η δόξα μας? Να έχουμε πολλά λεφτά? Όχι, η δόξα μας είναι γιατί γνωρούμε και γνωρίζουμε τα θαυμάσια του Θεού έμπρακτα στη ζωή μας. Αμήν. Ζούμε με αυτά και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο γι' αυτό, αδελφοί. Την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος του το εγνώρισε, διότι αν ήθελε να γνωρίσει, δεν ήθελε σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Επειδή δεν γνώρισα το μυστήριο αυτό, το αποκεκριμένο, σταύρωσαν τον Χριστό. Ούτε ο διάβολος ήξερε. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Μιλάμε για το λόγο του σταυρού, μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Δεν γνώριζε ο διάβολος ότι με το θάνατο του Χριστού θα είχαμε εμείς ζωή αιώνια. Ήθελε να το σκοτώσει, γιατί είναι ψεύτης, κλέφτης, ανθρωποκτόνος. Μέχρι και άκουσα ένα τελευταίο για το λόγο του σταυρού. Μέχρι και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι δεν γνωρίζουν το μυστήριο αυτό της σωτηρίας. Διάβαζα, άκουγα ένα βιντεάκι για τον Σωτηρόπουλο, ένας ιεροκήρυκας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολύ γνώση Ορθόδοξη είχε, ο άνθρωπος πέθανε. Και τον αφορέσανε. Γιατί τον αφορέσανε? Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας έλεγε, ακούστε τι έλεγε, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό με την ανθρώπινη φύση του, η οποία ανθρώπινη φύση ήταν αμαρτωλή. Και αγωνίστηκε πολύ ο Χριστός για να γίνει αναμάρτητος. Και έβλεπε ο άλλος ότι αυτό είναι αίρεση. Και επειδή αντιστάθηκε, τον αφορέσανε. Δεν ξέρουνε. Ήσουν στο σκοτάδι, αδελφοί. Δυστυχώς. Τι να κάνω για να σου δω, κάνε καλά έργα. Ποιος ήταν ο Χριστός? Τι λένε? Άλλοι λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός. Ο διάβολος ξεγελάστηκε και νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος και τον πείραξε, ενώ ήταν Θεός. Και γι' αυτό τον νίκησε. Ενώ η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός μας ήταν άνθρωπος, όπως εμείς, πειραστής, κατά πάντα ευρέθηκε τέλειος. Πείνασε, δίψασε. Γεννήθηκε άνθρωπος, άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του επιθυμίες, είχε ελεύθερο θέλω, θα μπορούσε να ζήσει μια τελείως διαφορετική ζωή, όμως επέλεξε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ήρθε μέσα του, κατοίκησε πλήρως, λέει, διότι εν αυτό κατοικεί πλήρως, το πλήρωμα σωματικός, λέει μέσα, διότι εν αυτό κατοικεί, λέει, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στον Χριστό. Και είπε ο Θεός εκείνη την ώρα, ευαρεστήθηκε. Ούτως είναι ο γιος μου μονογενής, τον οποίον ευαρεστήθη, λέει. Πώς ευαρεστήθηκε? Κανένας, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Άρα ο Χριστός τι ήτανε? Άνθρωπος ο οποίος τι έκανε? Πίστευε στο Θεό. Πίστευε, διαπίστεως έζησε. Γι' αυτό ευαρέστησε το Θεό. Και πήρε τη θέση μας. Αμήν. Ο πρώτος, ο Αδάμ, έφερε την αμαρτία στον κόσμο. Ο δεύτερος έφερε τη δικαιοσύνη. Πλήρωσε τα λύτρα για να σωθούμε όλοι εμείς. Αυτό είναι, αδερφοί, όλο το Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο δεν το πιστεύουν αυτό. Έχω κοιτάξει σε πολλά σημεία, δεν το πιστεύουν αυτό το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι. Αυτό είναι ο λόγος του Σταυρού.
2: Εφεσίους 3:8. Σε μένα τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνία στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας. Ακούστε τι λέει. Ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου. Ξανά πάλι. Από τον αιώνα εν το Θεό ως της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Πριν να δημιουργήσει τα πάντα ο Θεός έφτιαξε πρώτα μέσα στη βουλή του το Χριστό και μετά δημιουργήσε τα πάντα. Κοίτα, είδε ότι όλα ήταν καλαλίαν. Αλλά όλο αυτό που είχε μέσα στη βουλή του όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου δεν το είχε αποκαλύψει σε κανέναν. Όμως εμάς αφού έγινε το αποκάλυψε. Αφού έγινε η θυσία του Χριστού αποκαλύφθηκε. Ήταν ένα μυστήριο γιατί έπρεπε ο διάβολος να μην ξέρει το τι συμβαίνει. Αποκεκριμένο. Για να γνωριστεί τώρα στη Γενή Διαθήκη δια της Εκκλησίας εν της επουρανής στα σαρχάς, στα εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού και τώρα καλούμαστε εμείς σαν Εκκλησία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στον κόσμο αυτό αλλά και στις αρχές και στις εξουσίες στους αγγέλους που δεν ήξεραν τίποτα έβλεπαν τον Χριστό που γεννιόταν στη Φάτνη δόξαζαν τον Θεό αλλά μέχρι εκεί δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνης ανθρώπης ευδοκία μέχρι εκεί δεν γνώρισαν οι άγγελοι δεν γνώρισαν αυτό το μυστήριο της σωτηρίας και όταν ο Κύριος κατετέλεστε όταν τελείωσε το έργο του πλέον φανερώθηκε σε ποιους σε αυτούς που θέλουν να κάνουν το θέλημα του σε όλους εμάς. Και τώρα η Εκκλησία γνωρίζει και επικοινωνεί αυτό το μυστήριο εν της επουρανής, στα επουράνια, στις αρχές, στις εξουσίες για να βλέπουν την σοφία του Θεού. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Αλφα Πέτρου, στα 1:10 για να επιβεβαιώσω αυτό που λέω. Βλέπετε τα μυστήρια του Θεού υπάρχουν για ένα λόγο. Για κάποιους λόγους είναι μυστήρια αποκεκριμένα. Έχει σκοπό ο Θεός. Και ο σκοπός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Άπα Πέτρου 1:10. Περί της οποίας σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάρητος ή της έβελε να έρθει σε εσάς. Δηλαδή οι προφήτες ερευνούσαν το πώς θα σωθεί ο άνθρωπος, το πώς θα γίνει τελικά να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού υψίστου. Ερευνώντες εις τίνα και ποιο καιρό εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα Χριστού όταν προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα δόξας του λέει. Δηλαδή έψαχναν να δουν πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό και σε αυτούς τι είχε αποκαλυφθεί. Λέει στο 12 εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχίδι αυτούς δηλαδή όχι στον καιρό τους αλλά για μας στην Καινή Διαθήκη υπηρέτουν αυτά σαν προφήτες πολλοί αδελφοί είχαν πώς να το πούμε αυτή την αποκάλυψη είχαν οι προφήτες ότι έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με την εικόνα την ομοίωση του Θεού καταλάβαιναν ότι έπρεπε να ταιριάξουν με τον ίδιο το Θεό δεν γνώριζαν πολλά όμως όπως γνωρίζουμε εμείς και υπηρετούσαν αυτό ακριβώς γι' αυτό λέει το πνεύμα του Χριστού μέσα τους για μας τα υπηρετούσαν τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια τον κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίω το αποσταλέντι από ουρανού. Μου άρεσε πολύ αυτή η φράση. Δηλαδή, σε εκείνους δεν αποκαλύφθηκαν. Δεν ήταν ο καιρός τους ακόμα να αποκαλυφθεί το μυστήριο της σωτηρίας. Σε εμάς αποκαλύφθηκε. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. που αποστάθηκε, λέει, από ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψουν. Δηλαδή οι άγγελοι είναι έτσι και προσπαθούν να βρουν άκρη. Το τι έγινε, το πώς έγινε τελικά εμείς οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Φανταστείτε τι έχουν δει οι άγγελοι, έτσι. Ή τι βλέπουνε. Τι βλέπουνε. Τι αμαρτία, τι ανομία. Να ζουνε μέσα στο φως, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Άγιοι. Στα λευκά. Και ξαφνικά να κατεβαίνουν κάτω στη γη και τι να βλέπουν. Σκοτάδι, αμαρτία, ανομία, σάρκα, φθόνος, φόνος, πορνεία, μοιχεία, κακία, σκοτωμούς, κλεψίματα, χίλια δυο. Και τους λέει ο Θεός, υπηρετήστε τους ανθρώπους. Και ξαφνικά βλέπουν οι άγγελοι τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στη μαυρίλα και στο θάνατο και στην κακία, να τους πλένει ο Κύριος, να τους καθαρίζει με το αίμα Του και να τους βάζει να κάθονται στο θρόνο Του και να γίνονται η εικόνα και ομοίωση του Θεού του ψήσιου. Αυτός είναι ο πλούτος της χάριτος του Θεού για όλους εμάς. Αμήν. Και διαβάζω μια τελευταία προτροπή και τελειώνω με αυτό. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας. Σφίξε καλά εδώ διανοιά σου. Εγκρατεύεστε. Μη σε σέρνει ο διάβολος από τη μύτη. Και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς. Μην απιστείς. Ο Κύριος είναι γεμάτος από χάρη και από έλεος. Όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας εις τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Λίγο πολύ, ίσως έχουμε ακούσει μερικά ή όλα όσα είπαμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να μας το αποκαλύψει ο Θεός σε εμάς προσωπικά. Έχουμε μια γενική αποκάλυψη σαν εκκλησία, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, είναι ελάχιστο καλύτερα από αυτό που ο Θεός θέλει, όλο αυτό τελικά να γίνει μια προσωπική αποκάλυψη. Να μας αποκαλυφθεί όλο αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε μας προσωπικά. Προσωπικά. Αμήν. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Για αντίλυτρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμο στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο βορρά, δώσε, και προς τον νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό, παρόλο που έχει μάτια, και τον κουφό, παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, κι ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν. Ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου, αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου, με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ, για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Κι άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ, θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι σύντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρβουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ωχ, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση. Επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στην καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά. Ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα. Ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα. Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου». Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα». θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα. Ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντις παράφρονες. Που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους. Που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου. Που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερυπιά του. Που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου. Που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θελήματά μου. Και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Νινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σύονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται. Και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του. Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέγονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος. Αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου, απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτοί που είναι σταθερά καθισμένοι θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και η Νινεβή είναι από παλιά σαν λίμνη νερών. Αυτά όμως θα φύγουν. Θα φωνάζουν «Σταθείτε, σταθείτε» και δεν θα υπάρχει κανένας που να βλέπει προς τα πίσω. Λαφυραγωγείτε το ασήμι, λαφυραγωγείτε το χρυσάφι. Επειδή δεν είναι τέλος στους θησαυρούς της, είναι πλήθος από κάθε επιθύμητο σκεύος. Άδειασε και ξετινάχτηκε και ερημώθηκε και η καρδιά διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και υπάρχουν οδύνες σε όλες τις οσφίες και τα πρόσωπα όλων είναι αποσβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφαίας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα. Και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελιρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα? Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. οι Φούθ και οι Λίβιοι ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες τους και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες. Και εσύ θα μεθυστείς, θα μένεις αφανής και εσύ θα ζητήσεις δύναμη ενάντια στον εχθρό. Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν σικές με τα πρωτοφανή τους σίκα. Αν συστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει. Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες. Οι πύλες της γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
2: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέως. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν, και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μία ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα, αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί». Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε «Όχι, Κύριε μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα τη ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε «Πήγαινε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ. Και ο Ελκανά γνώρισε τη γυναίκα του την Άννα. Και ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες από τότε που η Άννα συνέλαβε, γέννησε ένα γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σαμουήλ, επειδή, είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο. Και ανέβηκε ο άνθρωπος Ελκανά και όλη η οικογένειά του για να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και την ευχή του. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε, επειδή είπε στον άνδρα της «Δεν θα ανέβω μέχρι να απογαλακτιστεί το παιδί και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. Μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του». Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της μέχρι ότου τον απογαλάκτησε. Και αφού τον απογαλάκτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με τρία μοσχάρια και ένα εφά αλεύρι και ένα ασκό κρασί και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε «Ω Κύριε μου, ζει η ψυχή σου, Κύριε μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου, που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν. Και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω εσύ να έρθεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να ευλογήσεις το λόγο που θα ακούσουμε, Κύριε. Ιησού μου, ζητάω το Άγιο Χρίσμα σου να περάσει μέσα σε κάθε καρδιά, Κύριε. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρίσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Ω, και κάμε να εξέλθει ο λόγος σου εν δυνάμει, Κύριε, προς τους Υιούς του Υψίστου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί τώρα τελευταία εσύ θέλεις να μας ανδρώσεις, Κύριε, να πάρουμε τη θέση μας, Κύριε σου, ενώπιον σου και να σταθούμε υπεύθυνα και ειλικρινά μέσα στην παρουσία σου, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει. Μίλησε μας σήμερα το βράδυ, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας να εννοήσουμε, Κύριε, τα απαιώνως γνωστά, τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Να γίνουμε μέτοχοι της φύσης σου, μέτοχοι, Κύριε, των επαγγελιών σου, μέτοχοι του βάθους του λόγου σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητώ. Άγγιξε όλους μας σήμερα να φύγουμε, Κύριε, πλήρης δόξης, Πατέρα Ουράνιε. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Ο Κύριος μέσα στο λόγο του ένα πράγμα που κάνει γνωστό είναι ότι επιθυμεί να γνωρίζουμε τις βουλές του, να γνωρίζουμε ότι έχει δώσει από το Πνεύμα του το Άγιο και θέλει να γίνει γνωστό στα παιδιά του, δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Η άγνοια είναι θάνατος, σκοτώνει. Ο διάβολος βασιλεύει στην άγνοια, βασιλεύει στο σκοτάδι. Εάν σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Ξαναπώ. Εάν ο διάβολος σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Σε έχει βάλει σε μια φυλακή που δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεσαι. Και έτσι δεν καταλαβαίνεις ότι σε έχει εχμάλωτο και σε οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο ο λόγος του Κυρίου είναι που σου ανοίγει τα μάτια να δεις, να καταλάβεις, να εννοήσεις. Πολλές φορές ακούμε αυτά τα, να τα πω λίγο έτσι φιλοσοφικά, ερωτηματικά, που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε, να το πω βαθιστόχαζος άνθρωπος, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά. Γιατί ο Θεός να κάνει το διάβολο, το έχω απαντήσει αυτό σε άλλα κηρύγματα, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν τον ξεκάνει να τελειώνουμε, αφού μπορεί. Γιατί αφήνει τον διάβολο να εξουσιάζει στον κόσμο. Γιατί αφήνει τους πολέμους, την αιματοχυσία. Γιατί επιτρέπει να διώκονται τα παιδιά του. Γιατί επιτρέπει τον διάβολο να σφάζει τους Αγίους του, γιατί άφησε τον Ηρώδη να σκοτώσει 2.000 μωρά. Γιατί το άφησε. Γιατί το επιτρέπει. Γιατί να εξουσιάζει ο διάβολος παντού. Ο Θεός τέλος πάντων πού είναι. Και πού είναι η εκκλησία αυτή. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι, οι Υγιοί του Υψίστου τέλος πάντων. Πούντι. Γιατί να είναι παντού το φρόνημα αυτό της κακίας του διαβόλου. Να βασιλεύει ο μαμονάς, η αδικία, η κατάχρηση. Να βασιλεύει η κοσμική εξουσία, η οποία δεν νοιάζεται καν για τα πράγματα του Θεού. Να βλέπουμε αυτή την πορνεία μεταξύ των ψευδοθρησκειών και των εκάστοτε εξουσιών της γης. Βλέπε Βαβυλώνα και βασιλείς της γης. Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός. Γιατί άραγε. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά. Καμιά φορά όταν κάποιος ξεσπαθώνει και λέει «Για πες μου, απάντησέ μου». Αυτό που δίνεται σαν απάντηση, που είναι χειρότερο ακόμα, είναι «Α, πίστευε και μη ερεύνα». Δηλαδή, αποκλείεις την απάντηση σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Κάτι που ο λόγος του δεν το κάνει. Ο Θεός θέλει να τον εξιχνιάσεις. Θέλει να του υποβάλεις ερωτήματα.
2: Θέλει να έρθεις οπλισμένος με τα επιχειρήματά σου να του τα προβάλλεις για να σου τα λύσει, ώστε να σε πείσει και να γνωρίσεις την δικαιοσύνη του, την αγάπη του,

ικανότητα της ύπαρξής του να ενεργήσει νόμιμα ή παράνομα. Μπορεί να ενεργήσει παράνομα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί να ενεργήσει παράνομα. Μόνο νόμιμα μπορεί να ενεργήσει. Για να πάμε λίγο από την αρχή. Ας γυρίσουμε στο Λουκά Δέλτα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές για τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά σήμερα θα συγκεντρωθούμε πάνω σε ένα πειρασμό, τον τρίτο κατά σειρά. Ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα του είπε «κάνε τους λίθους άρτους». Πείραξε το στομάχι, την πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου. Στομάχι. Και αν δεν το πιστεύεις, πήγαινε λίγο στην Ινδία έτσι να κάτσεις, να δεις τι μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Σας είπα ότι στην ιστορία, σε πόλεις που τις πολιορκούσανε γύρω-γύρω και μέναν 2 και 3 χρόνια χωρίς φαΐ, οι μάνες έφταναν στο σημείο να βράζουν τα παιδιά τους και να τα τρώνε. Νικάει κάθε άλλη δύναμη. 40 μέρες ο Κύριος ήταν χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα και τον πείραξε. Πού στάθηκε ο Κύριος? Και είπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Δεύτερος πειρασμός στην ψυχή. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Να σε αναγνωρίσουν, να δουν ποιος είσαι τελικά. Γιατί έχει διατάξει, λέει, περισσού τους αγγέλους αυτού, δια να μην προσκόψεις τον πόδα σου επιλήθων. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Έβαλε το λόγο. Τρίτη τώρα, την τρίτη φορά. Λουκάς, Δέλτα, 5. Και ο τρίτος πειρασμός απευθύνεται στο πνεύμα μέσα. Γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει. Προσκύνηση. Προσκύνηση έχει να κάνει με το πνεύμα. Ακούστε τώρα τι του δίνει για να τον δελεάσει. Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών. Έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης 9 στιγμή χρόνου. Τώρα, ποιο είναι αυτό το υψηλό όρος που τον ανέβασε ο διάβολος σε μια στιγμή χρόνου? Είδε όλη τη δόξα των βασιλείων της οικουμένης, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Του δείξε δηλαδή όλα όσα έκανε, όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα πρόκειται να κάνει σε μια στιγμή χρόνου. Το όρος συμβολίζει τη βασιλεία. Το όρος Ιών τι συμβολίζει? Βασιλεία του Κυρίου, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Βαβυλώνα, λέει, είναι, κάθεται πάνω σε 7 όροι. Τα 7 όροι είναι 7 βασιλείες. Άρα το ένα όρος είναι μια βασιλεία. Για ποια μιλάει εδώ πέρα λοιπόν? Ο διάβολος ποια βασιλεία εξουσιάζει? Του κόσμου τούτου. Είναι το έργο το οποίο έχει πετύχει μέσα στους αιώνες. Και θέλω σήμερα, αδερφοί, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας. Να πάψουμε να κοιμόμαστε. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμόν. Θέλει ο Κύριος να μας διεγείρει με το λόγο του, να ανοίξει αυτά τα πράγματα που είναι κρυμμένα, σκεπασμένα, καλυμμένα. Και ο διάβολος χαίρεται να στρέφει την προσοχή μας δεξιά και αριστερά σε ανούσια πράγματα, σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα μέσα στη ζωή. Δηλαδή, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά, είτε γίνουν έτσι, είτε γίνουν αλλιώς. Ποιος νοιάζεται, θα γίνει έτσι κι αλλιώς η ζωή σου περνάει. Πασχίζουμε για τα παιδιά μας, αμήν. Θέλουμε να πετύχουν το καλύτερο. Ωραία, εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους γιατρούς και δικηγόρους, αλλά δεν θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι όλοι. Θα ζήσουν όμως, θα βρουν μια δουλειά. Η ζωή θα τρέξει. Θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά. Ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε και οι γονείς και τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο στόχος ο πραγματικός της ζωής μας, της ύπαρξής μας. Θέλεις να έχεις δηλαδή ένα μορφωμένο παιδί γεμάτο από τον κόσμο, ή θέλεις να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, γεμάτο από ειλικρίνεια και αγάπη για το Θεό μέσα του, να είναι καλός τίμιος οικογενειάρχης, να αγαπήσει και να ευλογήσει την οικογένειά του και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι θέλουμε τελικά? Αν ήταν να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, αυτό το καλύτερο ποιο είναι? Τα παιδιά μας να πετύχουν, φτάσουν εκεί που μπορούν να φτάσουν, όσο καλύτερα, όσο πιο ψηλά γίνεται, και να είναι παιδιά του Θεού και καλή οικογενειάρχης. Αμήν. Αλλά όμως, εάν αυτό δεν γίνει, αδερφοί, δεν χάσαμε τους στόχους μας. Αμήν. Δεν θέλω να απογοητεύονται οι γονείς επειδή τα παιδιά, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, δεν πετυχαίνουν

0: ξέρω εγώ, το, να το, πω, το επίπεδο που εμείς τους βάζουμε να είναι. Θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος είπε, λέει, πλην ενός εστί χρία. Μάρθα, Μάρθα, κλησία Μάρθα, μη μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Η Μαριάμ διάλεξε, λέει, την αγαθή μερίδα. Και αυτή την αγαθή μερίδα θέλει ο Κύριος να την πάρουμε όλη δικιά μας. Να διεγείρει το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα σε μια μάχη, η οποία έχει αρχίσει από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν έχουμε επιλογή. Δεν έχουμε εκλογή στο θέμα αυτό. Η ζωή δεν σου δίνει περιθώρια επιλογής. Μπήκες μέσα σε αυτό τον, τη σφαίρα που λέγεται ζωή, πρέπει να τρέξεις. Και το αποτέλεσμα έχει δύο τέλη. Ή τη ζωή ή θάνατο. Ή ζωή αιώνια με τον Κύριο ή θάνατο αιώνιο μακριά από τον Θεό. Είναι δύο κύριοι. Ή τον έναν θα δουλέψεις και θα αφήσεις τον άλλον. Ή θα εγκαταλείψεις τον πρώτο και θα προσκοληθείς τον δεύτερο. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο διάβολος βέβαια θέλει να μας τα κρύβει όλα. Α, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι φτωχά πράγματα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Εάν εδώ είναι η κόλαση, σκέψου πώς θα είναι η κόλαση. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Μπορεί η ζωή σου να γίνεται κόλαση, αλλά η κόλαση δεν είναι εδώ. Ο Κύριος λέει, πέθανε και πήγε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, στον Άδη. Και μετά βλέπουμε τον Άδη, την κόλαση όλη, να δίνει τους νεκρούς και αυτή η σφαίρα του Άδη και ο θάνατος ρίχνονται μαζί με όλους τους άδικους στη γέννα του πυρός. Ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για πνεύματα. Αλλά λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει ότι η γραφή δεν μπορεί να λυθεί. Δεν σπάει η γραφή. Το είπε ο Θεός, έγινε. Όταν βγαίνει ένας λόγος από το στόμα του Θεού, αδελφοί, φέρει τη φύση της αιωνιότητάς του, της δόξας του, της απολυτότητάς του. Δεν μπορεί να σπάσει αυτός ο λόγος. Δεν αναιρείται η γραφή. Ό,τι έχει πει, ό,τι έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού και έχει γραφτεί σε αυτόν τον λόγο, είναι ναι και αμήν. Η γη και ο ουρανός, λέει, θα παρέλθει. Οι λόγοι του Θεού δεν θα παρέλθουν, γιατί είναι αιώνιοι. Αιώνιοι. Όλες οι αξίες που μας έχουν δοθεί είναι αιώνιες. Τον ανεβάζει λοιπόν τον Κύριο εν πνεύματι στο όρος αυτό της βασιλείας του σκότους, από όπου εξουσιάζει ο διάβολος. Και κοιτάξτε τι του λέει. Του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης. Δική του κατασκευή τα βασίλεια. Δεν είναι του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Εξουσία. Οι μεγιστάνες, οι κυβερνήτες, οι βασιλείς, οι πρόεδροι, οι, ξέρω εγώ, η γερουσία, η βουλή. Κάθε έθνος έχει μια εξουσία. Ενεργεί κάτω από εξουσία. Και ποιος είναι αυτός που άρχει πάνω στις εξουσίες αυτές? Ποιος είναι? Λέει, σε σένα θα σου δώσω όλη την εξουσία. Παρακάτω λέει, και την δόξαν αυτών των βασιλείων. Την δόξα αυτών. Διότι η σε μέ είναι παραδεδομένη. Παραδόθηκε. Παραδίνω. Δηλαδή, ο Θεός του είπε, διάβολε, πάρτο. Στο παραδίνω. Το παρέδωσε ο Θεός. Το παρέδωσε ο Θεός. Και ισόν την αθέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλωσιν είστε πάντα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, πώς ο διάβολος πήρε την εξουσία αυτή. Πάμε λίγο πίσω στη γένεση. Είναι ανάγκη. Δεν πειράζει. Όσοι το έχετε ακούσει, θα το ξανακούσετε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ο Θεός, όταν εκφράζει την επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, λέει, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Αμέσως, το πρώτο πράγμα που ο Θεός δίνει ακόμα στην επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, τι είναι? Εξουσία. Τον κάμει από το χώμα της γης, από τη σκόνη της γης. Από το Αδαμά βγαίνει ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι σκέτος Αδαμά ο Αδάμ. Λέει ότι ο Θεός φύσηξε πνοή, ρουάχ, λέει στα εβραϊκά. Ρουάχ, μπήκε μέσα του το ρουάχ του Θεού, το πνεύμα του Θεού, η πνοή του Θεού. Και όταν η Γραφή μιλάει για το πνεύμα του Θεού, λέει ρουάχ Ελοχήμ. Το ρουάχ του Θεού μπήκε μέσα στον Αδάμ. Και έχουμε τώρα τον Αδάμ με ρουάχ. Όταν ο Θεός δημιουργεί, η δημιουργία αυτή που είναι ο άνθρωπος, φέρει μέσα της τα στοιχεία του παντοδύναμου. Έκαμε τον άνθρωπο και έκαμε και τους αγγέλους. Πρώτα έκανε τους αγγέλους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ρουάχ μέσα του, πνεύμα, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιο. Γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Φέρει μέσα του τη φύση και την ποιότητα του Θεού. Και το πνεύμα δεν μπορείς να το λιώσεις, δεν μπορείς να το σκοτώσεις, δεν... είναι αιώνιο, είναι αθάνατο αυτό το πράγμα. Όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ήξερε το ρίσκο που έχει η δημιουργία του. Το ξέρε. Υπάρχει ρίσκο. Γιατί, προσέξτε γιατί. Γιατί ο Θεός δημιουργεί όντα κατά τη φύση του. Λέει κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Δηλαδή, δημιουργεί προσωπικότητες, ξεχωριστές, αυτόβουλες, ελεύθερες, που μπορεί να αποκτήσουν δική τους γνώμη, να κάνουν δικές τους πράξεις, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία, επειδή έτσι είναι ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τι λέω. Δεν έκανε ρομπότ ο Κύριος. Για να καταλάβουμε τώρα αυτά τα πνευματικά, καταλάβουμε γιατί ο Θεός δημιούργησε έτσι. Να δούμε λίγο τα φυσικά πράγματα που μας έδωσε εμείς να ζούμε σαν ιοί του Θεού, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Και έχουμε ανδρόγυνα που ήδη έχουν παντρευτεί. Πολύ ωραία. Είναι αυτό μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει το τέρι του, να θέλει την γυναίκα του άνδρας. Ωραία. Την παίρνει τη γυναίκα. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερά έντονη επιθυμία και στους δύο να φέρουν στον κόσμο ζωή. Αυτό από πού βγήκε? Ποιος το έδωσε αυτό μέσα? Μπορείς να το καταλάβεις από ανδρόγυνα τα οποία δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Περνάει ο καιρός και μπαίνουν σε μια αδημονία. Η γυναίκα, βλέπουμε εδώ στη γραφή μας, έχει δώσει ο Κύριος τέτοια πράγματα. Η Σάρα. Αδημονία να φέρει παιδί, να ανοίξει η μήτρα της, να φέρει ζωή. Μεγάλη ανάγκη. Είναι η Ραχήλ και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου Ιούση μία αποθνίσκω. Πω, πω, πω. Τι επιθυμία είναι αυτή μέσα στον άνθρωπο να θέλει να φέρει ζωή. Ενώ ξέρουμε το ρίσκο της ζωής. Δημιουργείται από μέσα μας, γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος με δικό του θέλω, δική του προσωπικότητα. Ο γονιός κοιτάει να το βοηθήσει το παιδάκι του, να το διδάξει, να το στηρίξει, να του πει αυτό, να του πει εκείνο, να του πει το άλλο, είναι ένα καλό παράδειγμα. Μα με το καλό, μα με το άγριο, μα με το ξύλο, μα με το χάλι, να το φέρει βόλτα, να μπει σε κάποια καλούπια, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αμήν. Είναι αυτή η επιθυμία του γονιού? Δεν μου λέτε, πετυχαίνουμε πάντα στην επιθυμία μας? Όχι. Γιατί αυτό έχει η ζωή. Όταν έχεις να κάνεις με ελεύθερους ανθρώπους, κάνουν δικές τους αποφάσεις. Και καλό είναι οι αποφάσεις τους να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αν δεν είναι, τι θα κάνεις? Δηλαδή, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν γεννήσει παιδιά και τα παιδιά τους έχουν γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής τους. Που εύχονται να μην τα είχαν γεννήσει. Και πολλά παιδιά σηκώνονται και σκοτώνουν τους γονείς. Γίνονται πατροκτόνοι, μητροκτόνοι και ούτω καθεξής. Ναι, έχει τέτοια γυρίσματα. Τα ζούμε, είναι αλήθεια αυτά? Γιατί γίνονται αυτά σε εμάς? Τα θέλουμε οι γονείς? Τα θέλουμε, αδερφοί? Γίνονται όμως. Να πάμε τώρα στο πνευματικό τομέα. Όταν έρχεται ο Θεός να δώσει τιμωρία στον Όφη, τον διάβολο που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, τη δημιουργία του Θεού, την οποία υπεραγαπάει, ακούστε τι λέει στον Όφη στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 15 εδάφιο λέει: «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Ποια είναι η γυναίκα? Για ποιαν μιλάει εδώ? Εκκλησία. Γυναίκα του. Η γυναίκα του Αρνίου. Η γυναίκα του Κυρίου. Μας τα λέει καθαρά ο Θεός. Γι' αυτό μας έβαλε άντρα και γυναίκα. Μαζί, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού. Πού βρέθηκε ο διάβολος? Έκανε ο Θεός διάβολο? Όχι αδερφοί, μη γέννητο. Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν πειράζει κανέναν. Δεν έκανε κανένα διάβολο ο Θεός. Αγγέλους έκανε. Θαυμαστούς αγγέλους. Τους δημιούργησε. Λέει ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, λέει αλλού. Τα οποία είναι προς υπηρεσίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω στη σωτηρία. Όταν ο Θεός έκανε τους αγγέλους, τους οποίους και αυτούς ονομάζει Υιούς. Μάση στον βιβλίο του Ιώβ, λέει κάποια μέρα ήλθαν όλοι οι Υιοί του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Αυτοί είναι άγγελοι. Και αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Έτσι. Δημιουργεί ο Θεός τους αγγέλους ελεύθερους. Προσωπικότητες. Μπορεί κάποιος να πάρει κάτι στραβά και να χαλάσει. Μπορεί. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το ρίσκο. Το τίμημα της ελευθερίας. Και ένας από αυτούς τους γιους του υψίστου, τους αγγέλους του, ο υψηλότερος, ο αιωσφόρος, αυτός λέει που φέρει την αιών, την αυγή, φέρνει δηλαδή το φως της αυγής επάνω του. Όχι το φως του εσπερινού, άλλο η εσπέρα και άλλο η πρωία. Άλλο φως έχουμε την Ανατολή και άλλο φως τη Δύση. Παρόλο που το τοπίο μπορεί να μοιάζει λίγο το ένα με το άλλο. Έχετε ξυπνήσει πρωί-πρωί να δούμε τον ήλιο που ανατέλει. Ποια είναι η διαφορά της Ανατολής από τη Δύση? Το πρωί έχει ζωή. Ξεκινάει η μέρα. Ξυπνάς. Έχει ζωή, ζωντάνια. Είσαι έτοιμος να τρέξεις. Ενώ το δίλη πας για ύπνο. Αυτό το φως είχε ο εσφόρος πάνω του. Φως της ζωής. Τον έκανε χερούβ, επισκιάζον, χρησμένο. Στην Εδέμ μέσα. Στον κήπο αυτόν που έθεσε τον Αδάμ και την Εύα για να επισκιάζει τον άνθρωπο. Να τον προστατεύει. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι ενός σημείου ο εσφόρος έκανε τη διακονία του θαυμάσια. Υπηρετούσε τον άνθρωπο μέχρι σότου που πιστεύω κατάλαβε την ποιότητα της δημιουργίας του ανθρώπου, ότι είναι ένα ανώτερο δημιούργημα. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν τα φανερώνει στους αγγέλους του όλα. Λέει ότι οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, να δουν όλο αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας. Το επιθυμούν, το θέλουν, γιατί ο Θεός τους το έχει κρύψει. Είναι άλλη δημιουργία οι άγγελοι και άλλοι εμείς. Ποια είναι πιο ψηλή? Είδε ο αιωσφόρος ότι αυτούς που υπηρετούσε ή που θα υπηρετούσε, ότι είναι άλλη δημιουργία, έχουν μέσα τους το ρουάχ, αλλά όμως τους έκανε άρσεν, θύλη, τους έδωσε τη δύναμη της γέννησης. Του να δημιουργούν από μέσα τους άλλη ζωή. Να κάνουν παιδιά. Ελεύθερες προσωπικότητες. Και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα οίκημα, ένα σπίτι, ένας ναός μέσα στον οποίο ο Θεός μπορεί να κατοικήσει. και να εκφράσει τον εαυτό του. Και καθώς είδε, πιστεύω, όλη την ανθρώπινη φυλή δοσμένη στο Θεό και όλοι μαζί να είναι η γυναίκα του αρνίου, ο τόπος της κατοίκησης και της φανέρωσης και της εκδήλωσης, της δόξας του Θεού, εκεί αυτός ο άγγελος έπαθε ζημιά. Πού ήταν το πρόβλημά του? Τι είναι κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του διαβόλου, του αντίχριστου, όλων των τύπων του αντίχριστου, δηλαδή του Φαραώ, του Σεναχερίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιάς της Βαβυλώνας, όλων των βασιλέων, των κεσάρων, των δικτακτόρων, των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοπροφητών. Ποιο είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλους? Τι είναι αυτό το οποίο ποθούν περισσότερο? Τη θέση. Τη θέση. Θα έχανε, έτσι νόμιζε, τη θέση που ο Θεός του έδωσε. Γιατί έβλεπε ότι ο Θεός δημιούργησε κάτι άλλο που είναι πιο ψηλό από αυτόν. Και εκεί αισθάνθηκε απειλή ότι έχανε τη θέση του. Εγωισμός. Υπερηφάνεια. Ήρθε και τον χτύπησε. Και τα βάλε μετά με ποιον? Με τον ύψιστο. Τον ύψιστο δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τι έκανε όμως? Άνοιξε το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Για να ασφαλίσει τη θέση του, ήξερε ότι αν μπορούσε να υποτάξει κάτω από αυτόν τον Αδάμ, δεν θα μπορούσε να χάσει αυτό που είχε. Επομένως, εάν μπορούσε να πάρει την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ, θα μπορούσε να άρχει επάνω του και να τον κάνει δούλο του. Ήξερε ότι η εξουσία που είχε ο Αδάμ ήταν δοσμένη επάνω σε μια βάση. Στο εάν ο Αδάμ και η Εύα υπάκουαν στο λόγο επάνω. Βάση του λόγου δόθηκε η εξουσία. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου δίνεις να φάγεις, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη. Διότι την ημέρα κατά την οποία θέλεις φάγη, με θάνατο θα πεθάνεις. Στο λόγο επάνω. Έρχεται λοιπόν και χτυπάει ακριβώς την αχίλιο πτέρνα του Αδάμ. Το όντι είπεν ο Θεός. Ο Θεός είπε θα πεθάνεις, αυτός λέει δεν θα, βεβαίως αν θέλετε αποθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι τη στιγμή που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα είστε σαν θεοί και όλα θα είναι καλά. Θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε. Χτύπησε την Εύα με το ίδιο μικρόβιο που είχε αυτός και έφαγε από αλαζονία, ο Αδάμ από αδυναμία. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα, αδερφοί. Τι έγινε? Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Κατά Ιωάννη ήττα 34. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Κατά Ιωάννη ήττα 34. 944 σελίδα. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Προσέξτε τη λέξη αυτή που χτυπάει. Δούλος είναι της αμαρτίας. Μπαίνει ο άνθρωπος δηλαδή κάτω από μια δουλεία. Άρα ο Κύριος ποιος είναι? Εάν εσύ είσαι δούλος, κάποιος είναι Κύριος. Β' Πέτρου, Β' 19. Ακούστε τι λέει, να σας το διαβάσω. Β' Πέτρου, Β' 19. Λέει, επαγγελόμενοι είσαι αυτούς, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και τους ψευδοπροφήτες. Επαγγελόμενοι είσαι αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικάτε τις, από όποιον δηλαδή κάποιος νικέται, τούτου και δούλος γίνεται. Γίνεται δούλος αυτού, εκείνου από τον οποίο νικέται. Ποιος τον νίκησε? Τον Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε δούλος. Ποια είναι η εξουσία του διαβόλου?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάει τον άνθρωπο υπόδουλο η αμαρτία. Πάντε σήμαρτα. Λέει. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Α, γι' αυτό ο διάβολος είπε σε μένα είναι παραδεδομένα όλα. Άρχι, επειδή εμείς έχουμε αμαρτήσει και μας πήρε την εξουσία, μας πήρε την κυριότητα, έγινε ο άρχον του κόσμου τούτου, ο βασιλιάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο άρχον του σκότους, τον λέει η Γραφή, ο άρχον του αιώνος τούτου. Εξουσίασε λοιπόν, πέστε μου τώρα, η εξουσία του είναι νόμιμη ή παράνομη? Νόμιμη είναι! Γιατί του την παρέδωσε ο Αδάμ. Του την έδωσε ο Αδάμ. Υπάκουσε στον διάβολο. Το λέει η Γραφή. Ένα άλλο εδάφιο θα σας διαβάσω. Ρωμαίος σίγμα 16. Ακούσε τι λέει. Είπαμε, γιατί ο Θεός δεν τον καταστρέφει να τελειώνουμε. Ξέρετε πότε θα τον καταστρέψει? Όταν όλοι οι Άγιοι πάρουν τη θέση τους. Τότε θα τον καταστρέψει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Γιατί ενεργεί με νόμιμη εξουσία που την έδωσε ο Θεός. Α, το πούμε απλά. Έτσι. Έχεις ένα χωράφι. Χρεοκοπείς και το πουλάς σε κάποιον. Του κάνεις ένα συμβόλαιο, πάρτο. Είναι δικό του νόμιμα, ναι ή όχι? Τελείωσε. Είναι νόμιμος κάτοχος. Ποιος τον έκανε νόμιμο κάτοχο, ο Θεός ή ο Αδάμ? Ο Αδάμ. Και ο Θεός δίκαιωσον δεν μπορεί να καταστρέψει την εξουσία που ίδιος έχει δώσει στον Αδάμ. Δεν μπορεί να την καταστρέψει αυτή. Κι ας είναι στα χέρια του διαβόλου, γιατί είναι νόμιμα δοσμένη. Και όχι μόνο. Σε όλους μας διαβάσει το εδάφιο αυτό. Έτσι, είναι σίγμα 16. Δεν εξεύρεται ότι εις όντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Τη λέξη αυτή, ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλοι, δούλοι, δούλοι. Είμαστε δούλοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα ακούμε, αδερφοί? Το θέμα είναι ποιον υπηρετούμε. Κάτω από τίνος εξουσία είμαστε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε όλο το έργο του που ήταν στραμμένο να σπάσει την κυριότητα του διαβόλου, να γδύσει την κόλαση, να γδύσει τον διάβολο, να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, να τον απογυμνώσει για να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να μεταβεί από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Αυτός ήταν ο αγώνας του Κυρίου. Να μπορούμε εμείς να αλλάξουμε Κύριο, να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης είναι ο νόμιμος τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Μια λέξη θέλω, μια λέξη. Η αναγέννηση. Μόνο εάν ξαναγεννηθείς μπορείς να ξεφύγεις από τη λύσα της εξουσίας του διαβόλου. Εάν είσαι θρήσκος χωρίς αναγέννηση, είσαι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και πρόσφερε θυσίες. Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι, καταγίνονται με τα του Θεού, μιλάνε για τα του Θεού και είναι μέσα τους φωνιάδες. Φίδια. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι, το θρησκευτικό κόμμα, οι φανατισμένοι αυτοί στον Ιωάννη, πώς τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχυδρών. Γιατί? Γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος έχει πολλές μορφές. Δεν θα σε πάει κατευθείαν κάτω. Μπορεί να σε πάει με 5 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 10 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 20 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει και με πάνω από 45 μοίρες. Να νομίζεις ότι πας επάνω και μετά κάτω. Υπάρχουν πολλών ειδών δαίμονες. Όπως και η μουσική, για παράδειγμα. Μια σφαίρα μέσα στην οποία ο διάβολος ήταν κάτω από την εξουσία του, βλέπετε, η μουσική. Και έχεις Iron Maiden. Δαίμονες, δόντια, αυτιά, μάτια, δαίμονες, να βγαίνουν από σάλια, αίματα, να βλέπεις μόνο στα εξώφυλλα της μουσικής και λέει Θεέ μου Κύριε. Μα δεν είναι μόνο αυτή η μουσική που ξέρεις ότι είναι σατανική. Έχει και άλλες μουσικές, πιο ευχάριστες. που θα χτυπήσουν άλλες χορδές, που όμως θα σε οδηγήσουν πάλι στον ίδιο λάκκο. Απόκτησε εξουσία ο διάβολος, νόμιμη εξουσία κατά του ανθρώπου. Και ο Θεός ποτέ δεν θα κάνει τίποτα παράνομο, είναι εναντίον της φύσης του. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει παράνομο. Λένε, είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει παρανομία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Αδύνατο είναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αδελφοί. Αμήν. Ισόντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος παρέστησε τον εαυτό του δούλο προς υπακοήν στην αμαρτία. Του τέστη στον διάβολο. Στον διάβολο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να του κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει το θράσος να πηγαίνει και να κατηγορεί μέρα και νύχτα. Ο τίτλος Σατάν θα πει κατήγορος. Κατηγορεί μέρα νύχτα. Μπαίνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού και αρχίζει και διεκδικεί ό,τι είναι δικό του. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Δικάζεσαι και δικάζομαι. Συνέχεια ο διάβολος μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, ό,τι τόπο του δίνεις με τις σκέψεις σου, με τις πράξεις σου, με τις ενέργειές σου, και θα δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πράξεις μας τώρα. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να νομίσεις ότι κοίτα, εδώ δεν βλέπει κανείς, δεν σε βλέπει, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, δική σου είναι η ζωή, λίγη είναι η ζωή, ευχαριστή σου την εδώ, φάε, πιες γλέντα γιατί αύριο πεθαίνεις. Ενώ ταυτόχρονα πάει και κρίνει κάθε τι που κάνεις μπροστά στο Θεό για να σε καταδικάσει. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει το πνεύμα μας μέσα να διεγερθεί, να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μια μάχη, αιώνια μάχη, που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, σε γενιά, σε γενιά, και έχει φτάσει σε μας. Τώρα είναι η δική μας παράσταση. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Ακούστε, εδώ στη Γένεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, στο γάμα κεφάλαιο, όταν μιλάει εναντίον του Όφη, κοιτάξτε τι του λέει. Στο 14. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν. Γάμα 14. Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Τα κτίνη και τα ζώα του αγρού αναφέρονται σε άγριες υπάρξεις. Και οι δαίμονες από άγιοι άγγελοι που ήτανε, τι έγιναν? Ζώα του αγρού. Γι' αυτό και όταν φανερώνονται, πώς φανερώνονται συνήθως? Νυχτερίδες, αλεπούδες, φίδια, ξέρω εγώ, σκορπιοί. Θα πατάτε επί Όφιον και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τους ονομάζει δύναμη του εχθρού και τους λέει σκορπιούς και φίδια. Μιλάει στην Αποκάλυψη για βάτραχους. Θηριώδεις έχουν γίνει πια μέσα τους αυτοί οι άγγελοι του σκότους πια. Λέει ο διάβολος περιέρχεται ως λέον. Θηρία, όταν σου δείχνει τα έργα του πάνω στα έθνη, σου δείχνει αρκούδες, λιοντάρια, πάρδαλης, ζώα αρπακτικά ελουροειδή, ζώα που μπορούν να ξεσκίσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν κομμάτια, γιατί ο διάβολος λέει ποια είναι από την αρχή ψεύτης και ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Και επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα αδαμά θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός τον Αδάμ τι του έδωσε μέσα του? Ρουάχ. Όταν όμως το ρουάχ αυτό αρχίζει αυτός και το μεταμορφώνει σε σκότος, ο Θεός τι το θέλει αυτό το ρουάχ? Το χρησιμεύει σε τίποτα? Όταν μέσα το φως που ο Θεός έχει βάλει μέσα, που είναι το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται σκοτάδι, δηλαδή γίνεται σαν το διάβολο άνθρωπος μέσα του, Τότε ο Θεός τι κάνει? Ξέρετε τι κάνει? Το παραδίνει. Γι' αυτό λέει Αδαμά θα τρως. Αυτό είναι η μερίδα σου. Στο δίνω. Πάρ' το. Στο παραδίνω. Δικό σου είναι. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο έντονα λέει, μιλάει παρακάτω. Και έχθραν θελοστήσει. Αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Για πέστε μου τώρα, ποιος έστησε την έχθρα, ο Θεός ή ο διάβολος? Τι λέει εδώ? Ο Θεός έστησε έχθρα. Έγινε εχθρός προς τα πλάσματα του Θεού ο διάβολος. Και του λέει, διάβολε, έχθρα έχουμε. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού είναι εχθρός του Θεού. Έχει έχθρα με τον Κύριο. Έχει στήσει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και μεταξύ της γυναικός. Μεταξύ του σπέρματος του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, μόλις αναγεννηθείς, μόλις γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι γίνεται στη σφαίρα του Πνεύματος? Αμέσως αλλάζεις Κύριο. Πηγαίνεις στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, αλλά στο άλλο στρατόπεδο όμως υπάρχει έχθρα. Με το κακό, με την αμαρτία, με το σπέρμα του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Είναι η ιή της απηθείας. Το σπέρμα του διαβόλου. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι γραμματείς, ο Ηρώδης, όλο αυτό το συνάφι, αδερφοί, είναι το σπέρμα του διαβόλου που ο Θεός θέλει να τους φέρει και αυτούς. Μόνο με την αναγέννηση μπορούν να έρθουν. Έχει στήσει την έχθρα. Είναι εκεί. Γι' αυτό και μόλις αναγεννηθείς, μόλις έρθεις κοντά στον Κύριο, αμέσως τι γίνεται? Πέστε μου. Τι γίνεται? Πόλεμος, μάχη, διωγμός. Μα και οι χριστιανοί είναι ένα. Μόλις πίστεψε στον Κύριο, όλοι είναι εναντίον. Έτσι πρέπει να είναι, αφού λέει έστησε έχθρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδερφοί. Πρέπει να χαίρεσαι το ότι έχεις διωγμό. Σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει αναγεννήσει, σε έχει φέρει στο στρατόπεδο του. Γι' αυτό και ο διάβολος βαράει. Δεν μπορείς να βαρέσεις ένα δέντρο που δεν έχει μήλα. Τι να βαρέσεις? Αυτό που έχει μήλα θα φάει τις πέτρες. Αμήν. Να έχεις χαρά μέσα σου. Άρχισαν οι μαθητές να τρώνε ξύλο. Γιατί άλλαξαν στρατόπεδο, γίνανε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τι κάνανε, κλαίγανε? Βγήγανε δαρμένοι, πλάτες τους, μελανιασμένες πίσω, τους βέργες τους βαράγανε εκείνοι οι Ιουδαίοι με όλη τη λύσσα τους. Τον Ιησού, ε! Πώς θα νιώσεις μετά από 40 ξυλιές? Και αυτοί δεν περιοριζόντουσαν 40. Πώς θα ένιωθες?
2: Εγώ νόμιζα ότι η βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ευτυχία, αλλά εδώ με βάραν ξύλο, με βγάψαν σε μερίδες.
1: Οι μαθητές είπαν, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε για σένα. Αυτή είναι η γη του υψίστου. Αμήν. Η γη του υψίστου. Η γη του υψίστου. Που ο Κύριος τους καλεί, τους αναγεννάει και τους δίνει τώρα τρομερή εξουσία. Θα μου πεις, μα πού είναι τέλος πάντων αυτή η εξουσία? Θα τη δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν όλο προπαρασκευή για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Θα σας δώσω όμως έτσι μια καραμέλα έτσι, για την άλλη Κυριακή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιος ήταν ο άρχον της γης όλης? Τόσο το διάβολο, κάτω από αυτόν ποιος ήταν τότε? Κοσμοκράτορας, ποιος ήταν? Ο Κέσαρ. Τύπος του Αντίχριστου. Ρωμαϊκές λεγεώνες παντού, μια σιδεράνια εξουσία σατανική, όλοι οι δολοράτες. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην Ιουδαία ποιος ήταν βασιλιάς? Ένας τόσο καλός άνθρωπος. Ο Ηροδάκος ο καημένος. Εμοσταγής, στιγνός βασιλιάς. Τον μισούσε η ίδια η οικογένειά του. Τα ίδια του τα παιδιά επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, βάζαν δολοφόνους. Οι Ιουδαίοι βάζαν δολοφόνους, δεν τον ήθελε κανείς. Έπασχε από απόρριψη ο άνθρωπος. Μέχρι που πλήρωσε με αδρά για να του στήσουν ένα άγαλμα στην Ακρόπολη μέσα. Ξέρετε αυτό. Ο Ηρώδης είχε πρόβλημα με το image του. Όσους όμως τσάκωνε που θέλανε να τον σκοτώσουν, τους έκοβε κομμάτια. Τι είπαμε, έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί. Θέση τους. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται στην Ιουδαία όλοι αυτοί οι σοφοί με τις καμήλες τους και τη συνοδεία τους, τη μεγάλη, πλούσιοι, ντυμένοι άνθρωποι, περίβλεπτοι, μέσα γέμισε η Ιερουσαλήμ, σύστηκε λέει όλη η Ιεροσόλυμα από τον ερχομό των σοφών, των μάγων. Πάνε στον Ηρώδη και λέει, πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε το αστέρι αυτού στην Ανατολή. Βασιλεύς των Ιουδαίων? Εγώ είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, δεν είσαι εσύ Ηρώδη. Εδώ μας λέει αυτά που εμείς γνωρίζουμε και τα σημεία, ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς τώρα. Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή. Για φωνάξτε όλους τους σοφούς εδώ. Από πού είναι να γεννηθεί ο Χριστός? Από την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ακούστε, πηγαίνετε, βρέστε τον και φωνάξτε και εμένα να τον προσκυνήσω. Τι καλός ο Ηρώδης. Τι καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Κύριος κάτω από αυτά τα στρώματα του σκότους και της εξουσίας. Σε ποιον εμπιστεύθηκε τον ιό του? Το πιο πολύτιμο δώρο όλης της ανθρωπότητας και όλων των αιώνων. Τον Ιησού Χριστό, μωρό, σε ποιον τον εμπιστεύτηκε? Σε στρατιώτες? Μήπως έφτιαξε έτσι κανένα στράτευμα με ειδικούς, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες που ήταν εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, κάθε ένας μπορούσε να ρίξει κάτω χίλιους? Πέστε μου, αδερφοί, σε ποιους το εμπιστεύτηκε αυτό? Σε δύο ανθρώπους. Στον Ιωσήφ και άσημους, δεν τους ήξερε κανείς. Σαν και εσάς και εμένα. Ποτέ ο Θεός δεν εργάστηκε με την οργανωμένη θρησκεία, αδερφοί. Έχετε δει ποτέ ο Θεός να εργάζεται με την οργανωμένη θρησκεία? Με τους ιερείς, τους σαδουκαίους, τους γραμματείς, όλους αυτούς. Εργάστηκε ποτέ με αυτούς? Ψαράδες πήρε, μαραγκούς πήρε, εσύ μαραγκός ήταν. Δεν μου λέτε? Αυτοί οι δυο απλοί άνθρωποι κατάφεραν να προφυλάξουν τον Κύριο. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Παρά τον Κέσαρα, παρά τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης διάταξε να σφαγούν 2.000 μωρά. Τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν? Τα κατάφερε ο Ιησούς και η Μαρία. Φύλαξαν τον Κύριο και ήρθε η επαγγελία. Αυτό είναι ένα φλάς. Και θέλω να το πάρουμε για σήμερα. Να δούμε ο Θεός τι έχει για μας να κάνουμε. Η πραγματική δύναμη πού είναι, αδερφοί? Προσέξτε, είμαστε τόσο γεμάτοι από το φρόνημα του κόσμου. Θέλουμε μια δύναμη κατά τα στάνταρ του κόσμου, κατά τα μέτρα του κόσμου, αυτό που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αδερφοί, το φρόνημα του κόσμου είναι έχτρα με το Θεό. Δεν είναι η δύναμη μας εκεί. Δεν είναι στο πλήθος μας. Μ' ακούτε? Το πολύ πλήθος έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός ξοδεύει τόσο χρόνο να γυμνάσει ηγέτες, να γυμνάσει ανθρώπους, να μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γι' αυτό καθυστερεί ο Κύριος. Φτιάχνει εσένα και εμένα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Όταν θα έρθουν θα είναι κρέας. Κρέας! Με σάρκα, με πορνίες, με μοιχείες, με αμαρτίες, με ναρκωτικά, με χωρισμούς, με χίλια δυο, με ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι θέλεις, θα έρθουν και θα μπουκάρουν μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα τους νταντέψει όλους αυτούς? Με τα κουτσομπολιά τους, με τις ζήλιες τους, με όλη αυτή τη σάρκα του Αδάμ θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Πού είναι η δύναμή σου? Η δύναμή μας, αδερφοί, είναι στην αγάπη. Στη δύναμη της συγχώρησης. Να μπορείς να το συγχωρήσεις τον άλλον. Να μπορείς να τον γιατρέψεις όταν σφάλει και πέφτει ενώπιον σου. Να σταθείς γι' αυτό, να καταλάβει την καρδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων του Θεού. Και δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο. Μόνο στην Εκκλησία μέσα υπάρχει. Στην Αληθινή Εκκλησία. και αυτή η δύναμη είναι αρκετή να σαρώσει τις δυνάμεις του σκότους. Θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν. Ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλίσωσιν. Ας προσέλθομεν ομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε τον δίκαιον από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχόν και ο λεπτίνων με την σφύραν τον σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν και στερεώνει αυτό με καρφία δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και η αντίδική σου θέλουσι να φανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη, και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και τον μύρτον και την ελέαν. Εν τη ακατοική το γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού. Δια να είδωσι και να γνωρίσωσι και να στοχαστώσει και να εννοήσωσι νομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. Παραστήσατε την δίκην σας, λέγει Κύριος. Προσφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωσι και ας δείξωσι εις ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωσι τα πρότερα τι ήσαν δια να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωσι προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού, ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Ήγηρα ένα εκβορά, και θέλει ελθεί. Απ' ανατολών ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου. και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επί πυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί τον άργυλον. Τις ανήγγειλε ταύτα απαρχής δια να γνωρίσομεν και πρώτου καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδείς ο αναγγέλων, αλουδείς ο διακηρύττων, αλουδείς ο ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδείς, ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη, και ενίσει θελουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσα στους ουρανούς και εκτείνα αυτούς, ο στερεώσα στην γην και τα γενόμενα εξ αυτής. Ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσύν μου εις τα γλυπτά, ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα, πριν εκφίωση λαλόπερι αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, εν ίση και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και η πόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ. Ας ψάλωσιν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων. Ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός. Θέλει διεγείρει ζήλων ως πολεμιστής. Θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα, θέλω μείνει ήσυχος, θέλω κρατήσει εμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα, θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όροι και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τας λίμνας θέλω ξηράνει. Και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον. Θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, σεις είστε οι θεοί ημών. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδητε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδείς ο λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησα να περιπατήσω συνεν τες οδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού, δια τούτο εξέχεν επ' αυτόν την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο ε. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι η πατάξη των κριτήν του Ισραήλ εν εράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέ με φραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύη του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γη ημών και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γην της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γην του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γην ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ως της δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως σκύμνος μεταξύ πυμνίων προβάτων, ως της διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουσι εκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τη χειρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης. Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου. Και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου. Και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου. Και θέλω αφανίσει τα σπόλη σου. Και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη, τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων για να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου? Αυτός σι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η Σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελιπές μέτρον των δελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβείς πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοίς είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοίς ελάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφέαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών, δια να σε παραδώσω εις αφανισμών και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών, και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο ζήτα. Ουέησε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θελείστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου είσαι με η εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει την δίκην μου και κάμει την κρίσιν μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνην αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου?» Η οφθαλμοί μου θέλουσιν ειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσι να κτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλει συνελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουν συνειδή και θέλουν κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν συνεπιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουν σηκωφωθεί. Θέλουν συγλύφει το χώμα ως όφης. Ως τα ερπετά της γης θέλουν συσύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουν συν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν συφοβηθεί από σου. Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλή είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, Εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας Σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με το Λόγο Σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο Σου μπροστά, για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου. Από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το Λόγο Του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδελφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο δια να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού.
2: Δεν θα είναι η εκκλησία έτσι για πάντα, αδερφοί. Η εκκλησία θα αλλάξει.

το πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα για να την βλέπουμε. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε. Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα, 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά, πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε, Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος? Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Έρχεται. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης που είχε έρθει. Έρχεται. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και βάσει εκείνου το έργο έγινε η αποκατάσταση. Αλλά δεν τελείωσε. Και τώρα, τι λέει? Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ένας άλλος Ηλίας, τον οποίο σας τον έδειξα στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι το 13. Ότι ο Θεός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Μας φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο, ο Χριστός και οι Απόστολοι, οι προφήτες, το 12. Το 12. Γι' αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί? Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο Λόγο? Για να πάρουμε μέρος σε αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις. Και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί. Δεν σου έχει διδαχθεί από τον Λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή. Τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή. Αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλί Ιάχβε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Ιάχβε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς.

0: Ιησούς πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα συρτάρι εκεί πέρα και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτά που σας λέω, θέλω να τα ελέγξετε. Να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά. Να δείτε εάν ούτως έχω συτάφτα και εφόσον πιστείς μέσα σου, ο Λόγος του Θεού σε πείσει και καταλάβεις ότι ο Κύριος το λέει για σένα, πρέπει μετά να σταθείς και να πάρεις μέρος μέσα στη διακονία που έχει ο Κύριος όλοι μας να κάνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχεις διακονία να στρέψεις τα τέκνα, τις καρδιές των τέκνων, πού? Στους παστέρες. Είσαι ένα μέρος αυτού του Ηλία. Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο, ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει έναν ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία, και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Ε? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του Ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες τους περνάνε από χίλιες δυο ασκήσεις? Γιατί? Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δυο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν. Γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Άλφα Βασιλέων, Ιώτα ήταν 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον. Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο, να μας ενώσει, να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον. Και είπαμε οι πέτρες ήταν ακατέργαστες, και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπίσει πάνω στην άλλη, να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του. Να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδερφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Θα τον θεραπεύσεις. Και θα του δώσεις ένα ωραίο παράδειγμα. Να κάνει και εκείνος το ίδιο στους άλλους μετά. Ας θέλει μαζί θυσιαστήριο. Τώρα τι κάνει? Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Μιλήσαμε για τα ξύλα, ότι είναι τα έργα μας, οι αμαρτίες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουν λυπήσει τον Κύριο και είναι ενώπιόν μας διαπαντός. Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απαίτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απαίτηση? Καμία. Άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε, τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το είδο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη εγέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου? Για να μην φύγει το νερό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Να μην φύγει το νερό. Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Ανοίξουμε στον Ιώβ, Λάμδα ήταν 25. Ιώβ, Λάμδα ήταν 25. Μιλάει ο Κύριος στον Ιώβ. Λάμδα ήταν 25, σελίδα 510. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται η ιστορία εδώ στον Ιώβ, είναι ότι έτσι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος και ο διάβολος τον ζήλεψε, διέγειρε τον Κύριο σε ζηλοτυπία, ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να έρθει εναντίον του Ιώβ και πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ. άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται τέσσερις παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι τρεις, πιο ηλικιωμένοι, και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν ότι δεν είναι... Ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό. Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι τρεις, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους τρεις παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήταν. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Ιώβ και του λέει: «Ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις». Επειδή λες: «Έλα να διαδικαστούμε, και γιατί αυτό και γιατί εκείνο», θα ρωτήσω τώρα εγώ: «Γιατί, γιατί, γιατί», και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει: «Σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα», λέει, «σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτομαι τον εαυτό μου». Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο? Τι είπε? «Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο, και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων». Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεζός λόγος. Χρησιμοποιεί ποίηση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψει ο Κύριος. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει, σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο λάμδα ήταν 25. Ρωτάει: «Τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον, και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης». Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει: «Τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς». Για να έρθει η βροχή χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουν, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκια, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα. Διαίρεση. Ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον? Από ποιον, αδελφοί? Από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω? Για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμιλος? Για να διαχωρίσει την θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό. Ποιον Θεό θα διαλέξει? Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσες να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με τέσσερα ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε? Ποιο ήτανε? Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω γύρω και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος. Και ήτανε από μέσα άλλο χώρισμα, η αυλή των εθνών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των γυναικών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ανδρών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ιερέων. Άλλο χώρισμα, τα Άγια. Και άλλο χώρισμα, τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. Για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο ΙΑ κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη για το Α1. Λέει, και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξοδεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό, το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και τους βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα, έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχει σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο, τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες? Πόσες ιδρίες? 4. Πόσες φορές? 3. 4. 4. Και 4. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριο σου, μένω στην αλήθεια σου, μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου, μένω στην ομολογία σου, μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το υγιές, αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά. Γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοκράσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διέρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφή, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα 4 σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η εκκλησία περνάει από δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει, αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής ο θαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, σβήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλ' την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά? Τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά. Τον ευχαριστούμε. Και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει. Να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά. Πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη. Με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για ένα ή δύο χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πληρώνει λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγι και άνοιξε μια... Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μην σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου, βαθύ φαρδί, για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος, θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πεςτε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορείς να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξε το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πει στα εβραϊκά τε αλά. Τε αλά. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Ιώβ, κάπα τα 26, να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα εμέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε, το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότι έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήρθε να αέσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκησε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα, τώρα, ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλιβο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα. Και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ. Είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η ιή της Επαγγελίας. Ο ιός της Επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια την παρουσία σου ως πυρ καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Η θάμνη είναι τα σαρκικά έργα. Ο σπυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχβε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχβε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχβε είναι ο Θεός. Ακούστε τι λέει. Ως πυρ κενθάνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω? Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχινε νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο, πατής με πατός ήταν, μπορείς να βρεις, η μάνα είχαν το παιδί και το παιδί τη μάνα και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε κατασκηνώναν εκεί όλη τη νύχτα, ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι, πας, έφυγες. Έφυγε άλλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολύς κόσμος ήταν. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας? Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα, ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και ο άλλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίναν έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω του Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγιών, σε μια πηγή, εκεί που κάνανε τον Σολομώντα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, η εθνική πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύωνης σε μένα, καθώς είπεν η Γραφή, τι λέει? Θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώνων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν». Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει? Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται? Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα. Είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο Γιοταζίτες στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει, τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως, ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει? Τι περιμένει? Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα? Έρχεται? Όχι. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Τίποτα, κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Προσευχή. Την έβδομη λέει βλέπω ένα σύννεφο πάνω από τη θάλασσα. Σαν παλάμι ανθρώπου. Πήγαινε πες στον Αχάπ να ζέψει γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. Είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει. Και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Πιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον Ψαλμό, κάπαθητα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ. Θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδελφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδελφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορεί να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου. Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινες σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές. Πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας. Εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου. Και μας καλύπτεις συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου. Να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχος του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά Ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχαιρά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίο του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλληση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. «Αλλά εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού μου, εσύ, τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις εσχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω». Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις. Τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου, μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθάω, λέει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει, και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Παραστήστε τη δίκη σας, λέει ο Κύριος. Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα, λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν κι ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε. Εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θα'ρθει. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες, δες αυτά» και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται. Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτό είναι το όνομά μου. Και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής. Και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι. Τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή. Τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και η πόλης της ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος. Θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλή, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον νόμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει επίστρεψέ το. Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στον νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον κριτή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Και εσύ, Βιθλεέμ Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει, και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη που δεν με άκουσαν. Μιχαίας, έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τώρα ό,τι λέει ο Κύριος. Σήκω, διαδικάσου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Ακούστε, βουνά, την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με το λαό του και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ. Λαέ μου, τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα, να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη Ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελιχτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή οι πλούσιοι της είναι γεμάτοι από αδικία και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις, και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου, και θα φύγεις αλλά δεν θα διασώσεις, και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις, θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι, και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάκτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους, για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό, και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονο σε μένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό. Ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν. Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι. Ο ευθύς πιο εχμηρός από αγκαθένιον φραγμό. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θα είναι η αμηχανία τους. Μη εμπιστεύεστε σε φίλο. Μη έχετε το θάρρος σε οικείο. Φύλαγε τις πόρτες του στόματός σου απ' εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου. Επειδή ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύμφη ενάντια στην πεθερά της, και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Και θα δει η εχθρός μου και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν. τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να χτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στον Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί. Θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου Κύριε για να γίνει αυτό που επιθυμείς Ιησού μας. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 24, Κάπα Δέλτα. Ματθαίος, Κάπα Δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του για να ξέρουν το τι θα συμβεί, τους λέει προφητικά πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που συμβαίνουν και είναι να συμβούν ακόμη. Και λέει στο 10, σελίδα 872. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσιν εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν λέει ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν. Η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, το γεμίζει με βρωμιά, το γεμίζει με οτιδήποτε άλλο σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό αδερφοί θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε αδερφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους, επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, προσέξτε, η Έφεσος είναι η αποστολική εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια του Κυρίου. Η εκκλησία εκείνη

σε αυτά τα πλαίσια μέσα. Και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι, λέει εδώ, κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι. Όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αδελφοί? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πότε, να ρωτήσω κάτι, πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε εμάς? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογένη. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα. Για μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια, με πράξεις, σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής επιστολή. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο, σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, ακούστε τώρα τη φράση, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί, δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν μου λέτε, ποια είναι η αιτία? Γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το κάθε τι για να κρατηθεί? Θέλει δυνάμεις το άτομο για να μείνει, οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους. Όλα αυτά, υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει η τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό? Τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του, θέλει το λαό του, θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξει το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή, αγάπη. Αγάπη. Και

0: κλείσει του ακόμα από αγάπη είναι. Αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλα του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την αγάπη Του, τότε εξοργίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ στην Έφεσο, έχω εναντίον σου. Δηλαδή, ντρέπομαι για σένα που θα έπρεπε να ξέρεις το λόγο για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα έκανα, το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Είναι ότι θέλω την αγάπη σου, επιθυμώ την αγάπη σου, επιθυμώ την κοινωνία με σένα. Και ό,τι κάνεις και ό,τι λες να είναι από αγάπη για μένα. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει τον Κύριο. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για τον Κύριο γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι Φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα. Να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπνέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει, είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει στην Έφεσο. Και κάμε τα πρώτα έργα, ειδε μη έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Ναι. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά. Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. Είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε. Και σε καλεί και σένα να μπεις σε αυτή την Άγια Σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη. Αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεόν σου. Με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοιά σου. και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα. Ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Της είπαμε, αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Τι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικοί? Εξοικείων τα βέλη, ο τρόγων με τεμού των άτων, εσήκωσε πεμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσεις την αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδελφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη Του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Α, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ναι, αυτός δεν είναι με τα καλά, το άστονε. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες, πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι, θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι, θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί Του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά... Λούιδες, ξεφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί Του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει στην πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογήσει τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστεψα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη Του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι ίδια η αγάπη? στο τι είναι ίδια. Εφόσον έχεις την αγάπη μέσα σου. Ότι είναι η πρώτη αγάπη. Επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη, τον πρώτο σου ζήλο. Ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει, να πλαταίνει. Ο Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Ή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος θα σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε. Να θυμηθείς. Να θυμηθείς. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις. Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου. Λύπησε στην περιστερά, λύπησε στο πνεύμα το Άγιο. Βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με. Σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι, εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρεις το σφυρί, να γίνει όλο άμος. Τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό, αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαός σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις, Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα, Κύριε, εξήτησης του προσώπου σου, Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα, Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό, Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε, Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου, Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ. Και ζητάω να βάλεις μέσα μας, Κύριε, αυτή την θερμή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Κάμε, Κύριε, η καρδιά μας να κοχλάσει με την αγάπη του Πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτή την θεϊκή, την ουράνια, την ευλογημένη, την υψηλή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Την αρετή, Κύριε, η οποία μένει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί τα άλλα είτε πίστη, είτε ελπίδα, Κύριε, είτε προφητείες, είτε οράσεις, όλα αυτά, Κύριε, θα τελειώσουν μια μέρα, αλλά αυτό που θα μείνει στους αιώνες, Κύριε, είναι η αγάπη αυτή, Χριστέ μου. Και ζητάω ο λαός σου να καρποφορήσει, Κύριε, άφθονα στην αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου, Κύριε σου. Κάνε το στόμα μας, Κύριε, να γεμίσει παρηγορία και ευλογία, Χριστέ μου, για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας, Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε, Κύριε. Χρεώστες της αγάπης σου, Κύριε Ιησού. Ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται, Κύριε, να ξεχρεώσουμε. Όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη, Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου, Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου, Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση, Κύριε, στην αγάπη σου, Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα Ιησού. Προστάτεψέ μας, Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη, Κύριε. Αλλά θα γίνει, Κύριε, ηφαίστειο, λάβα, καυτερή, Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος, Κύριε, και ευλογία, Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει η Κύριος, ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσειν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρι δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη εις εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ολιτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δυνατεί να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίον. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλου σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσήν μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως τις εξαλήφωτας παραβάσεις σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμησόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοι σου ηνόμησαν εις εμέ. δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλους τους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε και σε έπλασεν εκ κοιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκχέει είδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σου. Και θέλω σι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωση προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι δια να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει, θέλουσι φοβηθεί, θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σ' αυτού αποκάμνει. Είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει θεόν το γλυπτόν αυτού. Γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσι και τας καρδίας αυτών για να μην νοώσει. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσης εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή». Έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού. Έψισα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μην δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μηδέ να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου, δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί υπέ μου. Εξήλειψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλά αλλάξατε τα κάτω της γης. Εκβάλλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάστιεν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' αυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερήπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον Ναών θέλου συτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου? Αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών, και έτι πολλοί θέλουσιν όμως κουρευθεί, όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωκε προς τα γήν περί σου, ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμει αυτόν τάφον σου, διότι είσαι δελικτός. Ιδού επί των ωραίων, υπόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβεί πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβη έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σωσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι την ακτέ εξετείναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδειμένοι ερυθρά. Εάμαξε θέλουσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δώρατα θέλουσι συστή τρομερά. Εάμαξε θέλουσι θορυβήστε εν τεσοδείς. Θέλουσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες.
2: Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θέλουσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού, αλλά θέλουσι κατολιστήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής, και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί, και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί, και εδούλε αυτής θέλουσι αναδίδει στεναγμούς, ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων, ταύτα όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει, και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το Αργύριον, λαφυραγωγείτε το Χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού. Εξεκενώθη και εξετινάχθη και ηρημώθη και η καρδία διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και οδύνες είναι εις πάσα στα σοσφής, τα δε πρόσωπα πάντων είναι απεισβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριον των λεόντων και η βοσκή των σκύμνων, όπου ο λέων, ο γυραιός λέων, περιεπάτη και ο σκύμνος του λέοντος και δεν υπήρχεν ο εκφοβών, ο λέων διεσπάρατεν ικανά δια του σκύμνους αυτού και απέπνιγε δια τας λεένας αυτού και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θέλει καταφάγει του σκύμνου σου και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέι στην πόλη των αιμάτων, όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων και δεν είναι τέλος των πτωμάτων προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπείρου εις γοητείας ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου. Και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλουσι φεύγει από σου και θέλουσι λέγει «Η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλεις λυπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε, είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κυμμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ήτο η θάλασσα και τείχος αυτής το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήτο η ισχύς αυτής και η Αίγυπτος και άλλοι απέραντοι. Η Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά και αυτή με το κίστη υπήγαινε σε χμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυστή, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε ως οικέ με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις αυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής, επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. Οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλες ακρίδες έτινες επικάθυνται επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους. Αλλά όταν ο ήλιος ανατείλει, φεύγουσι και ο τόπος αυτών δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου ενίσταξαν, βασιλεύτης Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου απεκοιμήθησαν. Ο λαός σου εσκορπίστη επί τα όρη και δεν υπάρχει ο συνάγων. Δεν είναι ίασης εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή. Πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου, θέλουσι κροτήσει χείρας επί σε, διότι επί τίνα δεν επήλθε πάντοτε η κακία σου.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν, εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γη του Ηλί, Οφνή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήνε θυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντα στους υιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγεν. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά δέκα υιούς?» Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον. Ο δε Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήφθη το εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν και ευχήθη ευχήν λέουσα. Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρη το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε με θείουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν εν ωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε Άναν τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεφημήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλη Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίον απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί δια παντός». Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σι φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε νυγινή και θύλεζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν μεθε αυτής, μετά τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ. Το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γηνή, ή της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεόμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αιτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη φορά ξεκινήσαμε μια σειρά από μηνύματα που ο Κύριος θέλει να τα ακούσουμε και ο τίτλος είναι «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Θεός, αδελφοί, τα θαυμάσια Του τα έχει κρύψει από όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι, άνθρωποι αλαζόνες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν το Θεό απλά και μόνο ίσως και από περιέργεια, που νομίζουν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Όμως τα μυστήρια Του ο Θεός τα αποκαλύπτει στα δικά Του τα παιδιά και είναι, λέει, δόξα, είναι η δόξα η δικιά μας όλο αυτό το πράγμα. Προς δόξα ημών, λέει, τα αποκαλύπτει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που ο Κύριος κήρυτε με παραβολές και ρωτούσαν οι μαθητές γιατί να μιλάει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Και τους λέει ότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, σε εκείνους όμως μέσω των παραβολών ο Κύριος μίλαγε. Τα έκανε απλά, επίσης χρησιμοποιούσε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι έβλεπαν κάθε μέρα τη ζωή τους, τη σπορά, το θερισμό, το ψάρεμα, όλα εκείνα, ίσως να καταλάβουν λίγο. Και αυτή η παραβολή ήταν στην παραβολή του Σπύροντα, έσπηρε το σπόρο. Και είπαμε ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού που ο Κύριος θέλει να σπείρει μέσα στην καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου, ώστε να καρποφορήσει. Και όλο αυτό, αδελφοί, το έργο που κάνει ο Θεός, είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Και πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε σε βάθος κι εμείς. Σε ένα βάθος που ο Θεός θέλει να εντρυφήσουμε μέσα σε αυτό και να βρούμε θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το σωστό κίνητρο για να μας αποκαλύψει ο Κύριος τα πράγματά Του, είπαμε στο Δευτερονόμιο, στο 29 εδάφιο, 29 κεφάλαιο 29 εδάφιο, λέει ότι τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε εμάς, για ποιο λόγο, για να πράξουμε τους λόγους. Γιατί μας τα αποκαλύπτει, για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δεν δίνει τα μυστικά του ο Θεός για να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος ή για να κάνει τον πολύξερο. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Μας τα αποκαλύπτει τους θησαυρούς.

Είπαμε μερικά επιγραμματικά την προηγούμενη φορά. Βρήκαν θαυμάσια. Ολόκληρο εργοστάσιο είναι ο οργανισμός μας, τα κύτταρά μας, το πώς αναπαράγονται το DNA μας, οι πληροφορίες που έχει ο εγκέφαλός μας, οι νευρώνες του, δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα, λειτουργούν με ένα τέλειο ρυθμό, όπως είναι το σύμπαν που εμείς κοιτάζουμε το σύμπαν και λέμε πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να υπάρχει αυτή η τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο σώμα του ανθρώπου και μέσα στο μικρό κόσμο γενικά, στον κόσμο όλο. Μικροσκοπικά πραγματάκια μέσα τα οποία έχουν αντίληψη. Ποιος τα έκανε αυτά? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το μυστήριο? Με μια απλή φράση που ακόμα λέει μέσα στον Ιώβ, και τα ζώα το ξέρουν, ότι πάντα λέει, θες λέει να δεις, ρώτησε τα ζώα. Ακόμα και τα ζώα ξέρουν ότι ο Θεός τα έκανε όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίες προσμίξεις, χημικές αντιδράσεις. Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά και τον άνθρωπο. Αφού δημιούργησε τα πάντα, στην έκτη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και πριν να το φτιάξει λέει, ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Ας κάμουμε. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, κατ' εικόνα εαυτού. Όχι καθομοίωση. Και είπαμε ότι χρησιμοποιεί δύο ρήματα. Το ένα λέει, το ας κάμουμε, είναι το ασά στα εβραϊκά, που πάει να πει ότι δημιουργώ κάτι το οποίο θέλει πολύ κόπο και χρόνο. Θέλει πολύ προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει με τον πνευματικό άνθρωπο. Για να γίνουμε όμοιοι του υψίστου, γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε απλά για να επιβιώσουμε, να ζήσουμε μερικά χρονάκια και μετά τελείωσε. Μας δημιούργησε για να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και σύμφωνα με την ομοίωση του Θεού του υψίστου. Θέλει ο Θεός γιους και θυγατέρες δικούς του. Και όλο αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι το ασά. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν σε πληθυντικό αριθμό, γιατί έπρεπε να έρθει ο Χριστός, έπρεπε να σταυρωθεί, έπρεπε να πληρωθεί, να πληρωθούν τα λύτρα για την εξαγορά μας, την αμαρτία μας, να δούμε το πρότυπο μπροστά μας, να δούμε το πώς είναι ο άνθρωπος και πώς θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος στη ζωή του, ώστε τελικά να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του πλάστη του Δημιουργού. Αμήν. Αυτό είναι το ασά. Και μας έχει βάλει και εμάς μέσα σε αυτό το ασά. Να πάμε, να κηρύξουμε, να καλέσουμε ανθρώπους, να γίνουμε παραδείγματα σε ανθρώπους, να κάνουμε ανθρώπους. Να κάνουμε ανθρώπους σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Πολύς χρόνος, πολλή προσπάθεια, πολλής κόπος για να γίνει αυτό. Και μετά λέει το άλλο ρήμα που λέει και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε δηλαδή ένα βιολογικό όν, σάρκα και οστά. Που αυτό το ρήμα έχει να κάνει με το ότι γίνεται ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, από το μηδέν δημιουργείται, από το χώμα της γης δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Το βιολογικό μέρος. Που και πάλι εκεί είδαμε το τι τέχνη ο Θεός έβαλε. Και αν έβαλε ο Θεός τέχνη και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη στον παρά, πόσο μάλλον χρειάζεται δουλειά για να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός μέσα του. Δεν λέμε να γίνουμε παντοδύναμοι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, καμιά σχέση. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, για να πάρουμε την καρδιά του Θεού. Που ο Θεός μας, αδερφοί, είναι δίκαιος, είναι άγιος, είναι καθαρός. Αμήν. Δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, με την ανομία. Όμως χρειάζεται δουλειά γι' αυτό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλοί λένε πρώτα θα φτιαχτώ και μετά θα έρθω να ακολουθήσω τον Χριστό. Μα ο Κύριος τους λέει ελάτε όπως είστε σε μένα. Όλοι κοπιώντες, φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας πάρω το ζυγό σας και θα σας δώσω το δικό μου ζυγό. Αμήν. Το ζυγό της αμαρτίας θα σας τον πάρω εγώ. Θα σας ελευθερώσω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει τη δύναμη εξίψους, θα το πούμε την άλλη φορά αυτό,

0: ώστε τελικά να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία, την ανομία και να ακολουθήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά και πάλι θα μας ατελείσει. Δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι ποτέ. Ποτέ. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ομοίωσης, αδερφοί, έχουμε εισέλθει και ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, θα λέγαμε έτσι, το πρώτο μυστήριο που βλέπουμε είναι, αδερφοί, το να γίνουμε βιολογικά όντα, αλλά και να μοιάξουμε στον Κύριο. Σήμερα περισσότερο θα μιλήσουμε για αυτό το ασά, δηλαδή είπαμε την προηγούμενη φορά το βιολογικό μέρος, τα θαυμάσια, τα μυστήρια του Θεού που τα βλέπουμε μέσα στην κτήση. Ο Ιώβ λέει ότι γνωρίζεις, λέει, τα σεφαπλώσεις των νεφελών. Ποιος τα έκανε αυτά? Τα ζώδια, και εννοεί όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει με τους πλανήτες. Ποιος έθεσε τα όρια της θαλάσσης και διέταξε τη θάλασσα μέχρι εκεί να πας? Όλα τα έχει ζυγίσει ο Θεός. Είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό. Όμως θα μπούμε μέσα τώρα περισσότερο στο ασά, δηλαδή στο πώς μπορούμε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Και το είναι όλο ένα μυστήριο τελικά κι αυτό. Ένα μυστήριο το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς, όχι στους άλλους. Λίγο λοιπόν μετά, αφού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ξαφνικά είναι εκτεθειμένος μπροστά σε δύο επιλογές, σε δύο μυστήρια. Στο μυστήριο της ανομίας και στο μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να γίνει, όπως είπαμε, κατ' εικόνα και ομοίωση δικιά του. Τον έφτιαξε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Επισκεπτόταν ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, το δειλινό. Και ο Ιώβ το αποκαλυπτικά το λέει εκεί, ότι η επίσκεψή σου, λέει, εφύλαξε το πνεύμα μου. Τους φύλαγε ο Κύριος. Ερχότανε, γιατί ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω, και ερχόταν ο Θεός για να τους διδάξει. Να τους αποκαλύψει πράγματα από τον εαυτό του. Να μπορέσει να εργαστεί μέσα στον άνθρωπο την ομοίωση. Αυτό ήθελε από την αρχή. Τον έκανε κατ' εικόνα. Τώρα ήταν η σειρά να γίνει η καθομοίωση. Τον έφτιαξε από χώμα της γης, εν μια στιγμή, όμως ερχόταν το δειλινό, γιατί χρειαζόταν κόπο, να τον φτιάξει, να τον δημιουργήσει. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μυστήριο, το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, γιατί μιλάμε για μυστήρια, το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ο Θεός φανερώθηκε σε σάρκα. Θα το δούμε παρακάτω. Το ένα μυστήριο ήταν αυτό, το άλλο μυστήριο όμως ήταν το μυστήριο της ανομίας. Ήρθε ο διάβολος για να τον βάλει σε ένα άλλο μυστήριο. Εάν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, λέει, θα γίνετε ως θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τους ύψωσε, θα λέγαμε, μέσα τους τον εγωισμό τους, την υπερηφάνεια τους, ώστε ο Θεός κάτι κακό θέλει, μας κρύβει. Έχουμε άλλες δυνατότητες και... Μα ο ίδιος ο Θεός έφτιαξε. Το μυστήριο και της ευσεβίας και της ανομίας έχουν τον ίδιο στόχο. Και ο στόχος είναι ο άνθρωπος. Από τη μια μεριά ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και από την άλλη ο διάβολος να κάνει ακριβώς το ίδιο. Τα κατάφερε ο διάβολος με τον Αδάμ και την Εύα. Εν μέρει το κατάφερε. Και βλέπουμε τώρα τη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον Θεό και στον διάβολο. Να ποιος θα κυριαρχήσει τελικά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όχι για κάποιο λόγο ανταγωνιστικό, αλλά για να εκπληρωθεί τελικά το θέλημα του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός. Πότε ξεκίνησε ο διάβολος να σχεδιάζει την καταστροφή του ανθρώπου? Από τότε που κατάλαβε το σκοπό που ο Θεός είχε για τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να γίνει η αντιπροσώπευση του Θεού, το πρόσωπο της γης, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Να καθίσει ο άνθρωπος στο θρόνο του Θεού όπως κάθισε ο Χριστός. Δηλαδή, πιο πάνω από το διάβολο. Βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός έφτιαξε τους αγγέλους για να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι για να τους υπηρετεί ή να τους φοβάται ο άνθρωπος. Κατάλαβε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει ένα υψηλό στόχο για το Θεό, δηλαδή να φτάσει να γίνει η εικόνα του Θεού σε όλη την κτήση. Να βλέπει όλη η κτήση τον άνθρωπο και ποιο να βλέπει στο πρόσωπό του. Τον Θεό. Όπως βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Α. Τιμωθέου 3.16 μιλάει εκεί για το μυστήριο της ευσεβίας. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα ο Θεός με οριστικό άρθρο. Εφανερώθη σε σάρκα, μέσα σε σάρκα. Ενσαρκή. Μπορεί να συμβεί αυτό και σε άλλους ανθρώπους, εκτός των Χριστό. Τι λέτε? Και βέβαια μπορεί να γίνει. Εν μέρη όμως. Όχι πλήρως, γιατί δεν είμαστε αναμάρτητοι εμείς. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και είδαμε το Θεό στο πρόσωπό Του. Όποιος είδε μένα, λέει, είδε και τον Πατέρα. Του λέει ο Φίλιππας, δείξε μας, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αντί σε εμάς. Λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Όστις είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι χωρίζουν τον Θεό σε τρία μέρη. Άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Γιος, άλλος το Πνεύμα το Άγιο, άλλη Παναγία και όλοι μαζί είναι η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή μας κυβερνάει ένα σύνολο από πρόσωπα. Και αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι και είναι μυστήριο. Γι' αυτό και λέει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Για μας, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος το αποκαλύπτει. Το αποκάλυψε Γιάννος, όμως εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Γι' αυτό και όταν ρωτάνε οι άνθρωποι για την Αγία Τριάδα, τι λένε, τι απαντούνε όλοι εκείνοι, λένε, είναι μυστήριο. Όμως αδερφοί, ο Κύριος ήρθε σε εμάς για να μας αποκαλύψει το πρόσωπό Του. Αμήν. Ο Θεός έδωσε τα πάντα στο Γιο Του, στον Ιησού Χριστό. Έδωσε τη δόξα Του, το μεγαλείο Του, το όνομά Του, τη βασιλεία Του. Πρέπει να βασιλεύει, λέει ο Χριστός, μέχρι να τεθούν όλοι οι εχθροί Του κάτω από τα πόδια Του. Όταν πάμε στον ουρανό, ποιο θα δούμε στο θρόνο? Τον Ιησού. Γιατί αυτό θα είναι η αντιπροσώπευση και η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αμήν. Τον Θεό, λέει, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Και έτσι λοιπόν, καθώς επέτρεψε ο Χριστός με το ελεύθερο θέλω Του να κατοικήσει μέσα του ο Θεός πλήρως, ο Κύριος, μετά που σταυρώθηκε, τάφηκε, τον ανέστησε και αποδείχτηκε ότι ήταν και είναι ο Γιος του Θεού του αοράτου. Ρωμαίους 1.4. Και απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Επειδή αναστήθηκε, η Ανάστασή Του απέδειξε ότι ήταν Γιος Θεού. Ρωμαίους 1.4 διαβάζω στη μετάφραση για να το καταλάβουμε. Και ο οποίος Χριστός με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς αποδείχθηκε δυναμικά χάρη στο Πνεύμα της Αγιοσύνης πως είναι ο Γιος του Θεού. Αμήν. Καθώς έμεινε Άγιος. Αποδείχθηκε. Στο κείμενο λέει οριστής. Ορίστηκε να είναι Γιος Θεού. Υιός Θεού. Όμως, αδερφοί, κάποιος με ρώτησε κάποια στιγμή, μα γιατί λέει ο Θεός έχει ένα μόνο γιο, δεν έκανε κι άλλους. Γιατί. Μα ο Θεός θέλει να γεμίσει τον κόσμο από γιους και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Έχουμε το ίδιο κάλεσμα και τον ίδιο σκοπό. Να γίνουμε και εμείς γη του Θεού του υψίστου. Ιωάννης 1.12 λέει, ακούστε, ποιοι γίνονται γη του Θεού. Όσοι δε δέχτησαν Αυτόν, όποιος δεχτεί τον Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού, ή την εσουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Θέλεις να γίνεις γιος του Θεού? Τι πρέπει να κάνεις? Να τον δεχτείς και να τον πιστέψεις. Αυτό λέει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ανοίγει Θεού. Τέκνα Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Τι σημαίνει να είσαι γιος Θεού? Τώρα θα είμαστε στο πρόσωπο του Χριστού, τι σημαίνει. Και πώς θα αποδειχθεί ότι είμαστε γη του Θεού? Καθώς ο Κύριος θα μας αναστήσει. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη. Και αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Αλλά λέει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, θα πρέπει και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Αυτό εδώ μες στο τέλος. Όπως εκείνος είναι Άγιος. Θα πρέπει να ξεχωριστούμε, να τον δεχτούμε και να ακολουθήσουμε αυτό τον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, μέχρι τέλους. Πότε γεννιέται ο άνθρωπος, πότε γίνεται γιος Θεού? Στην αναγέννηση. Όταν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό και συμβεί ένα μυστήριο για τους ανθρώπους ξανά. Γιατί μυστήρια? Γιατί, αδερφοί, όταν κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, βιώνεις τον πραγματικό χριστιανισμό. Όταν δεν τα κάνεις, απλά παρατηρείς και δεν βλέπεις, δεν ξέρεις πως είναι. Όταν ρωτήσεις τους ανθρώπους τι σημαίνει αναγέννηση, τι θα σου πούνε. Ή πότε αναγεννήθηκες, τι θα σου πούνε. Μυστήρια. Εμείς ξέρουμε πότε αναγεννηθήκαμε. Ξέρουμε πώς αναγεννηθήκαμε. Βέβαια. Ιωάννης 3.3. Έρχεται ο Νικόδημος που δεν είχε ακούσει για την αναγέννηση και του λέει, διδάσκαλε, λέει, ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί αυτά τα πράγματα που κάνεις δεν τα κάνει κανένας άλλος. Και τι του λέει ο Κύριος? Κατευθείαν στο ψαχνό. Διδάσκαλος, όμως είχε καρδιά καλή ο Νικόδημος. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και το ρωτάει, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, άμα είναι γέρος κιόλας, ξαναμπεί πάλι μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μυστήριο είναι, πώς θα γίνει αυτό? Για τον κόσμο είναι μυστήριο η αναγέννηση. Όμως τώρα θέλουμε να φανερώσουμε αυτά τα μυστήρια του Θεού, αδελφοί, να τα δούμε ένα προς ένα. Να ξαναμπεί, λέει, δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς και λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χρειάζεται η αναγέννηση για να μπεις. Ρωτάς τον κόσμο, τι να κάνω για να σου δω, τους παπάδες και αυτά. Λέει, κάνε καλά έργα. Τι είπε ο Χριστός? Ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς για να μπεις. Αν δεν ξαναγεννηθείς, δεν μπορείς να μπεις. Εάν γεννηθεί, λέει, κάποιος μια φορά, θα πεθάνει δύο φορές. Και το φυσικό θάνατο και το πνευματικό θάνατο. Εάν γεννηθεί δύο φορές, βιολογικά, αλλά και η αναγέννηση που ο Θεός θέλει να, κάνει, να γίνει στη ζωή μας, θα πεθάνει μια φορά, μπορεί και καθόλου, όταν αν ο Κύριος μας αρπάξει. Ας πάρει μαζί. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Η σάρκα και ένα σάρκα. Το πνεύμα όμως, όταν το δεχτείς, όταν δεχτείς τον Κύριο, το λόγο του που είναι πνευματικός, γεννάει πνεύμα. Αυτή είναι η αναγέννηση. Και μετά, όπως ο άνεμος έτσι, σε οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει παρακάτω. Μα θα πει κανένας, τι πάει να πει ότι πρέπει να γεννηθούμε εξ ύδατος και εκ πνεύματος. Αυτό είπε ο Χριστός. Τι είναι το είδος, τι είναι το νερό. Το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι. Μπορεί δηλαδή το βάπτισμα να σου χαρίσει την αναγέννηση. Αυτό είναι η Ορθόδοξη, θα το δούμε παρακάτω. Μπορεί το βάπτισμα να βαφτιστείς και να αναγεννηθείς επειδή βαφτίστηκες. Α. Πέτρου 1.23 μας δίνει την απάντηση στο μυστήριο της αναγέννησης. Για τον Νικόδημο ήταν ένα μυστήριο αυτό. Όμως για τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι μυστήριο. Λέει ο Πέτρος, μας απαντάει και λέει, επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά φθάρτου δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Με το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, ως της πιστεύσεις σε με, έχει ζωή αιώνιο, λέει ο Κύριος. Και πώς θα ακούσει, πώς θα πιστέψει, πρέπει να ακούσει. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος με το Λόγο του και έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Ξαφνικά. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπάει τόσο πολύ, ότι έδωσε το γιο του για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, ότι σκεπάζει την αμαρτία μας. Δεν λέει, εγώ θα... δεν θα ξαναθυμηθώ, λέει, τις αμαρτίες, θα τα ρίξω στα βάθη της θάλασσας, μας λέει, και θα τις ξαναθυμηθώ. Γιατί θέλει ο Θεός να σωθεί ο άνθρωπος και να γίνει τελικά, να φύγει δηλαδή από το δρόμο της καταστροφής και να μπει μέσα στο δρόμο της σωτηρίας. Και όταν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, όταν ακούσει το Ευαγγέλιο, αλλάζουν τα πάντα. Έτσι έγινε στη ζωή μου και ελπίζω και στη δικιά σας τη ζωή. Έρχεται μια χαρά μέσα, τη χαρά της συγχώρεσης του Θεού και της αγάπης του Θεού. Αυτό το άφθαρτο σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού και αυτό το ονομάζει ο Κύριος ότι είναι το είδωρ, το νερό, το ζωντανό νερό. Τίτος 3.4. Ακούστε τι λέει. Αλλά ό,τι εφαερώθη Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, όχι με τα έργα τα δικά μας, αλλά σύμφωνα με το έλεος του έσωσε ημάς, εξαιτίας του έλεους του, δια λουτρού πάλι γενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο ζωντανός Λόγος του Θεού να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, και έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο μετά. Μας λέει εδώ, γι' αυτό το λουτρό έρχεται και μας λούζει ο Κύριος με το Λόγο του. Αμήν. Για τους ανθρώπους είπαμε, όπως στην περίπτωση του Νικόδημου, είναι ένα μυστήριο η αναγέννηση. Και ξαναπάω πάλι στην παραβολή του Σπύροντα και λέει ότι γιατί μιλάς με παραβολές, και τι τους λέει, διότι σε εσάς δόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το παραβολή του Σπύροντα, γιατί ελέγχθη από τον Χριστό? Ποιος είναι αυτός που σπέρνει? Ο Χριστός. Τι σπέρνει? Το Λόγο. Σε ποιους σπέρνει? Σε όλους. Άλλοι είναι σαν σκληροί, δεν μπορεί να μπει ο Λόγος του Θεού. Άλλοι μέρημνες, χιλιαδιό, πιστίες. Όμως υπάρχει μια καλή γη που καρποφορεί. Αυτή είναι η καλή γη. Άρα, αδελφοί, ο λόγος σπέρνεται παντού. Και ποιος είναι ο σκοπός του? Να γίνει αυτή η αναγέννηση τελικά και η σωτηρία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ενώ τα λέει αυτά, οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, τα θεωρούν μυστήρια, όμως ο Πέτρος που άκουγε, διαβάσαμε τι έγραψε προηγουμένως. Δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού. Η αναγέννηση λοιπόν είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους και θα δούμε τώρα τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία γι' αυτό, για την αναγέννηση. Η αναγέννηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διαβάζω, νοείται κυρίως ως πνευματική μυστηριακή διαδικασία μέσω του βαπτίσματος. Άνωθεν γέννησης μέσω του βαπτίσματος. Δηλαδή πιάνει το μωράκι και το βαφτίζουν. Όχι στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Και λένε τώρα ότι το μωράκι αναγεννήθηκε. Μα μόλις γεννήθηκε, τι χρειάζεται η αναγέννηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι χρειάζεται η αναγέννηση. Και αυτό που λέει μέσα στο λόγο του ο Κύριος, ο Πέτρος, που είναι ο λόγος του Θεού, λέει, δεν αναγεννηθήκατε με αφθαρτό σπέρμα, αλλά με αφθαρτό σπέρμα, με το λόγο του Θεού. Το μωράκι άκουσε ποτέ και κατάλαβε και κατανόησε το λόγο του Θεού για να αναγεννηθεί. Όχι. Ξέρετε, όπως είπε, υπάρχει το μυστήριο της ανομίας και το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ανομίας, ξέρουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί, αδερφοί, τις θρησκείες του κόσμου, τις κοσμικές θρησκείες του κόσμου, που και αυτές έχουν μυστήρια, ξέρετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 7 μυστήρια. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το ένα. Δηλαδή εκεί τι κάνει, εκεί λένε ότι αναγεννιέται ο άνθρωπος. Εκεί υπάρχει αναγέννηση. Υπάρχει μια νέα ζωή που ζει το παιδί Άγιο, ήταν αμαρτωλό και ξαφνικά αναγεννιέται και γίνεται Άγιο. Όχι. Μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του χρίσματος, ποιο είναι το δεύτερο μυστήριο. Ότι ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα του Άγιο. Μυστηριωδώς μέσα από αυτά που κάνει οι παπάδες. Με το λαδάκι. Έτσι πήραν το Πνεύμα το Άγιο οι πρώτοι χριστιανοί. Όχι. Δια τις επιθέσεις των χειρών, λέει, λάβαν το Πνεύμα Άγιο και άρχισαν και μίλαγαν γλώσσες, άγνωστες γλώσσες. Μυστήριο. Και λέει μέσα, θα το δούμε όμως την άλλη φορά, ότι αυτός που λαλεί, λέει, γλώσσα αγνώριστο, λαλεί μυστήρια. Βλέπετε μια... τα μυστήρια του διαβόλου και τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού, αδερφοί, τα γνωρίζουμε γιατί τα βιώνουμε. Έχουμε βιώσει την αναγέννηση, έχουμε βιώσει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Για τους ανθρώπους όμως αυτά είναι μυστήρια. Και προτιμούν να φτιάξουν τα δικά τους. Ο διάβολος είναι μέσα από εκεί. Άλλα μυστήρια είναι της ιεροσύνης, που λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού ότι όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς του Θεού του Υψίστου. Της μετάνοιας που συγχωρούν με την εξουσία και καλά που τους έχει δώσει ο Θεός όλες τις αμαρτίες. Του γάμου που είναι πάλι άκυρο γιατί δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο είναι αυτό που θα γίνει με τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα μυστήρια των ανθρώπων είναι αυτά. Και το ευχέλαιο που έχει να κάνει με το ότι λείφουνε τον άνθρωπο και εύχονται με το λάδι. Αδερφοί, στην Αποκάλυψη 17:4 μας λέει εκεί το μέσο που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μπει ο άνθρωπος μέσα στα μυστήρια της ανομίας, μέσα σε αυτό το μυστήριο της ανομίας, της αμαρτίας. Είναι η Βαβυλώνα. Ποια είναι η Βαβυλώνα και γιατί υπάρχει η Βαβυλώνα, για ποιον λόγο. ο διάβολος δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, για να μπερδέψει τους ανθρώπους. Και πώς ονομάζεται αυτή η γυναίκα που είναι ντυμένη την πορφύρα, το κόκκινο, και χρυσωμένη με χρυσό, λίθους τιμίους, μαργαρίτες? Ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές του Χριστού έτσι ήτανε? Όχι. Και κρατάει ένα χρυσό ποτήρι στο χέρι της με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της, και πάνω στο μέτωπό της όνομα γεγραμμένο: «Μυστήριον Βαβυλών η Μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και βδελιγμάτων της γης». Και εκ του αίματος, ακούστε τι λέει στο 6, «και είδαν τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων». Δηλαδή, ο διάβολος χρησιμοποιεί όλο αυτό το σύστημα, για ποιο λόγο? Για να σκοτώσει τους Αγίους. «Και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και είδων αυτήν θαυμασμό μέγα». Είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης που φανερώνεται εκεί στον Ιωάννη όλη αυτή η μεθοδία του διαβόλου. Στα χέρια της αίμα των Αγίων, των προφητών. Δεν είναι, γιατί πολλοί λένε για όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει εκεί έξω, το θρησκευτικό, ότι τρώνε τα λεφτά του κόσμου και φτιάχνουν περιουσίες και μαζεύουν, ναι, όλα αυτά, ναι, τα κάνουν, το ξέρουμε. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι χαλάνε τις ψυχές των ανθρώπων. Τους βάζουν σε μυστήρια του διαβόλου, που ο διάβολος αυτή μυστήρια να έχει? Δεν έχει τίποτα ο διάβολος. Λέει μέσα για τα βάθη του σατανά ως λέγους. Ο διάβολος δεν έχει κάτι. Είναι πολύ ρηχός. Είναι πολύ ρηχός. Απλά θέλει να βάλει τον κόσμο μέσα εκεί. Τους βάζει τα δικά του τα μυστήρια, ώστε να νιώθουν κάτι, ένα δέος. Για καλά, κάπως γίνεται. Ένα άλλο μυστήριο είναι η κοινωνία, με τουσίωση. Μυστηριωδώς αυτό το κρασάκι, το ψωμάκι που βάζουν μέσα, το νεράκι και τα λοιπά που βάζουν μέσα, μετουσιώνται και γίνεται, λέει, το αίμα του Χριστού. Ξαφνικά πίνεις το αίμα του Χριστού και η σάρκα του Χριστού. Μυστήριο κι αυτό. Αν τα παρατηρείς, όλα αυτά τα μυστήρια που λέει μέσα είναι άκυρα μπροστά στο Θεό. Δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν αναγεννιέται με το βάπτισμα, δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με το βάπτισμα, ο άνθρωπος δεν γίνεται, δεν υπάρχει ειδικό ιερατείο, δεν υπάρχει να σφάζουμε το Χριστό κάθε φορά, κάθε Κυριακή, και να τρώμε και να πίνουμε το αίμα του Χριστού, γιατί ο Χριστός πέθανε μια φορά άπαξ για όλους μας. Απλά γίνεται αυτό ενθύμηση η κοινωνία, και καταστρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων. Και τους ρωτάς για τα πράγματα του Θεού και δεν ξέρουνε, και είναι μυστήρια όλα για αυτούς. Αλλά για μας ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει. Αμήν. Πώς να τα αποκαλύψει? Καθώς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και λέμε: «Κύριε, σώσε με», και έρχεται ο Κύριος και σε σώζει και νιώθεις τη σωτηρία Του, τη συγχώρεσή Του, αναγεννιέσαι, έρχεται αυτή η χαρά του Θεού μέσα σου. Ξεκινάει μια καινούρια προοπτική, μια καινούρια πόρτα σωτηρίας μέσα στη ζωή σου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το βιώνεις, καταλαβαίνεις πως είναι. Τα βιώνεις όλα αυτά. Έχεις βιώσει τη συγχώρεση, έχεις βιώσει την αναγέννηση, έχεις βιώσει την ιεροσύνη, καθώς γίνεσαι ιερέας πραγματικός του Θεού. Έχεις γνωρίσει τη θεραπεία στη ζωή σου. Και όλα αυτά, αδερφοί, που για τον κόσμο είναι μυστήρια, για μας δεν είναι. Αμήν. Για μας δεν είναι. Όταν καταλάβουμε, αδερφοί, το μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα μας, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας λύνει πολλά ερωτήματα όσον αφορά το νόημα της ζωής. Καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί περνάμε μέσα από δοκιμασίες, γιατί σαν άνθρωποι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γερνάμε και τελικά πού πάμε. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 1:24, μιας και μιλάμε για μυστήρια. Κολοσσαής 1:24. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου για σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίον είναι η Εκκλησία. Μιλάει ο Παύλος όσον αφορά την Εκκλησία. Την πραγματική Εκκλησία της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν για σας για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ακούστε τι λέει. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Το μυστήριον το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους του. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού ήτανε αποκεκριμένο. Βλέπετε, ο Θεός κρύβει πράγματα από τους υπερηφάνους, από τους ανθρώπους που δεν πλησιάζουν τον Θεό για να τον αγαπήσουν και να κάνουν το θέλημά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Για μας είναι. Πόσο ήθελα να γνωρίσω από μικρός αδερφή τον Λόγο του Θεού. Σας έχω πει, ρωτούσα τον παπά και πήγαινε και έψαλα. Ερωτήσεις μου, μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Να στα εξηγήσει όλα αυτά. Γιατί για τον κόσμο είναι μυστήριο. Το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο του Λόγου του Σταυρού, το λέει αλλού, Α Κορινθίους. Ακούστε, ο Λόγος του Σταυρού. Το Ευαγγέλιο τι είναι? Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ότι ο αναμάρτητος πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ελευθερωνόμαστε γιατί κάποιος πλήρωσε τα λύτρα, πλήρωσε για μας. Για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ότι δεν χρειάζεται, αφού έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει τα άσχημα, να έχεις μέσα σου κατάκριση και να κρατάς όλο αυτό το βάρος αμαρτίας συνέχεια μέσα στη... μέσα. Γι' αυτό και λέει, έρθετε προς με πάντηση φορτωμένη και εγώ ας αναπαύσω. Ρίξε το βάρος σου μπροστά στον Κύριο, ζήτησε του συγχώρεση και είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε ελαφρώσει, να σου δώσει χαρά. Αμήν. Να ανοίξει ο Κύριος μια καινούρια σελίδα στη ζωή σου και να ζήσεις χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Στην Α Κορινθίους το 1:18 λέει ότι ο Λόγος του Σταυρού, αυτό το Ευαγγέλιο, εις μεν τους απολυμμένους, αυτούς που πάνε για την απώλεια, είναι μορία. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Είναι τρέλα. Μιλάς για το Ευαγγέλιο και είσαι καλά, θα σου πούνε. Είσαι τρελός, πού ζεις? Είναι μορία για αυτούς. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Για αυτούς είναι μυστήριο. Για μας δεν είναι. Μας το αποκαλύπτει ο Κύριος. Σιγά σιγά, όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, τον ευχαριστούμε τον Θεό. Α Κορινθίους 2:6, ακούστε τι λέει. Λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, κηρύττουν τη σοφία του Θεού. Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Στην απώλεια ποιοι θα πάνε? Είναι φαρδιά η πόρτα της απώλειας. Ο δρόμος είναι φαρδής. Όμως ο δρόμος της σωτηρίας, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα βρουν. Γιατί φαρδιά οδό είναι αποκεκριμένα όλα αυτά, η σοφία του Θεού, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Αυτή είναι η δόξα μας. Ποια είναι η δόξα μας? Να έχουμε πολλά λεφτά? Όχι, η δόξα μας είναι γιατί γνωρούμε και γνωρίζουμε τα θαυμάσια του Θεού έμπρακτα στη ζωή μας. Αμήν. Ζούμε με αυτά και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο γι' αυτό, αδελφοί. Την οποία ουδή των αρχόντων του αιώνος του το εγνώρισε, διότι αν ήθελε να γνωρίσει, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Επειδή δεν γνώρισα το μυστήριο αυτό, το αποκεκριμένο, σταύρωσαν τον Χριστό. Ούτε ο διάβολος ήξερε. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Μιλάμε για το λόγο του σταυρού, μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Δεν γνώριζε ο διάβολος ότι με το θάνατο του Χριστού θα είχαμε εμείς ζωή αιώνια. Ήθελε να το σκοτώσει, γιατί είναι ψεύτης, κλέφτης, ανθρωποκτόνος. Μέχρι και άκουσα ένα τελευταίο για το λόγο του σταυρού. Μέχρι και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι δεν γνωρίζουν το μυστήριο αυτό της σωτηρίας. Διάβαζα, άκουγα ένα βιντεάκι για τον Σωτηρόπουλο, ένας ιεροκήρυκας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολύ γνώση Ορθόδοξη είχε, ο άνθρωπος πέθανε. Και τον αφορέσανε. Γιατί τον αφορέσανε? Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας έλεγε, ακούστε τι έλεγε, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό με την ανθρώπινη φύση. Και αυτό είναι αίρεση. Και επειδή αντιστάθηκε, τον αφορέσανε. Δεν ξέρουμε. Ζούμε στο σκοτάδι, αδερφοί. Δυστυχώς. Τι να κάνω για να σου δω, κάνε καλά έργα. Ποιος ήταν ο Χριστός? Τι λένε? Άλλοι λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός. Ο διάβολος ξεγελάστηκε και νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος και τον πείραξε, ενώ ήταν Θεός. Και γι' αυτό τον νίκησε. Ενώ η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός μας ήταν άνθρωπος, όπως εμείς, πειραστής, κατά πάντα ευρέθηκε τέλειος. Πείνασε, δίψασε. Γεννήθηκε άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του επιθυμίες, είχε ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε να ζήσει μια τελείως διαφορετική ζωή, όμως επέλεξε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ήρθε μέσα του, κατοίκησε πλήρως, λέει, διότι εν αυτό κατοικεί πλήρως, το πλήρωμα σωματικός, λέει μέσα, διότι εν αυτό κατοικεί, λέει, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός μέσα στον Χριστό. Και είπε ο Θεός εκείνη την ώρα, ευαρεστήθηκε. Ούτως είναι ο γιος μου μονογενής, τον οποίο ευαρεστήθη, λέει. Πώς ευαρεστήθηκε? Κανένας, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Άρα ο Χριστός τι ήτανε? Άνθρωπος ο οποίος τι έκανε? Πίστευε στο Θεό. Πίστευε, διαπίστεως έζησε. Γι' αυτό ευαρέστησε το Θεό. Και πήρε τη θέση μας. Αμήν. Ο πρώτος, ο Αδάμ, έφερε την αμαρτία στον κόσμο, ο δεύτερος έφερε τη δικαιοσύνη. Πλήρωσε τα λύτρα για να σωθούμε όλοι εμείς. Αυτό είναι, αδερφοί, όλο το Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο δεν το πιστεύουν αυτό. Το έχω κοιτάξει σε πολλά σημεία, δεν το πιστεύουν αυτό το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο λόγος του Σταυρού. Εφεσίους 3:8. Σε μένα τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνία στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας. Ακούστε τι λέει. Ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου, ξανά πάλι. Από τον αιώνων εν το Θεό, ώστις έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Πριν να δημιουργήσει τα πάντα, ο Θεός έφτιαξε πρώτα μέσα στη βουλή του το Χριστό και μετά δημιουργήσε τα πάντα. Κοίτα, είδε ότι όλα ήταν καλαλίαν. Αλλά όλο αυτό που είχε μέσα στη βουλή του όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν το είχε αποκαλύψει σε κανέναν. Όμως εμάς, αφού έγινε, το αποκάλυψε. Αφού έγινε η θυσία του Χριστού, αποκαλύφθηκε. Ήταν ένα μυστήριο, γιατί έπρεπε ο διάβολος να μην ξέρει το τι συμβαίνει. Αποκεκριμένο. Για να γνωριστεί τώρα, στη Γενή τη Διαθήκη, δια της Εκκλησίας, εν της επουρανής, στας αρχάς, στας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Και τώρα καλούμαστε εμείς σαν Εκκλησία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στον κόσμο αυτό, αλλά και στις αρχές και στις εξουσίες, στους αγγέλους που δεν ήξεραν τίποτα. Έβλεπαν τον Χριστό που γεννιόταν στη Φάτνη, δόξαζαν τον Θεό, αλλά μέχρι εκεί. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνης, ανθρώπης ευδοκία, μέχρι εκεί δεν γνώριζαν. Οι άγγελοι δεν γνώριζαν αυτό το μυστήριο της σωτηρίας.

0: Και όταν ο Κύριος υπετετέλεστε, όταν τελείωσε το έργο του, πλέον φανερώθηκε σε ποιους? Σε αυτούς που θέλουν να κάνουν το θέλημα του. Σε όλους εμάς. Και τώρα η Εκκλησία γνωρίζει και επικοινωνεί αυτό το μυστήριο. Εν της επουρανής, στα επουράνια, στις αρχές, στις εξουσίες, για να βλέπουν την σοφία του Θεού. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Α Πέτρου, στο 1:10, για να επιβεβαιώσω αυτό που λέω. Βλέπετε, τα μυστήρια του Θεού υπάρχουν για ένα λόγο. Για κάποιους λόγους είναι μυστήρια αποκεκριμένα. Έχει σκοπό ο Θεός. Και ο σκοπός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Α Πέτρου 1:10. Περί της οποίας σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έβελε να έρθει σε εσάς. Δηλαδή οι προφήτες ερευνούσαν το πώς θα σωθεί ο άνθρωπος, το πώς θα γίνει τελικά να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού υψίστου, ερευνώντες εις τίνα και ποιο καιρό εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα Χριστού, όταν προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα δόξας του, λέει. Δηλαδή έψαχναν να δουν πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Και σε αυτούς τι είχε αποκαλυφθεί, λέει στο 12, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχίδι αυτούς, δηλαδή όχι στον καιρό τους, αλλά για μας στην Καινή Διαθήκη υπηρέτουν αυτά σαν προφήτες. Πολλοί αδερφοί είχαν, πώς να το πούμε, αυτή την αποκάλυψη είχαν οι προφήτες ότι έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με την εικόνα, την ομοίωση του Θεού. Καταλάβαιναν ότι έπρεπε να ταιριάξουν με τον ίδιο το Θεό. Δεν γνώριζαν πολλά όμως, όπως γνωρίζουμε εμείς. Και υπηρετούσαν αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέει το πνεύμα του Χριστού μέσα τους. Για μας τα υπηρετούσαν. Τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίω. Το αποσταλέντι από ουρανού. Μου αρέσει πολύ αυτή η φράση. Δηλαδή, σε εκείνους δεν αποκαλύφθηκαν. Δεν ήταν ο καιρός τους ακόμα να αποκαλυφθεί το μυστήριο της σωτηρίας. Σε εμάς αποκαλύφθηκε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, που αποστάλθηκε, λέει, από ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψουν. Δηλαδή οι άγγελοι είναι έτσι και προσπαθούν να βρουν άκρη. Το τι έγινε, το πώς έγινε τελικά, εμείς οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Φανταστείτε τι έχουν δει οι άγγελοι, έτσι. Τι βλέπουνε. Τι βλέπουνε. Τι αμαρτία, τι ανομία. Να ζουνε μέσα στο φως, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Άγιοι. Στα λευκά. Και ξαφνικά να κατεβαίνουν κάτω στη γη και τι να βλέπουν. Σκοτάδι, αμαρτία, ανομία, σάρκα, φθόνος, φόνος, πορνεία, μοιχεία, κακία, σκοτωμούς, κλεψίματα, χιλιαδιό. Και τους λέει ο Θεός, υπηρετήστε τους ανθρώπους. Και ξαφνικά βλέπουν οι άγγελοι τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στη μαυρίλα και στο θάνατο και στην κακία, να τους πλένει ο Κύριος, να τους καθαρίζει με το αίμα του και να τους βάζει να κάθονται στο θρόνο του και να γίνονται η εικόνα και ομοίωση του Θεού του ψήσεω. Αυτός είναι ο πλούτος της χάριτος του Θεού για όλους εμάς. Αμήν. Και διαβάζω μια τελευταία προτροπή και τελειώνω με αυτό. Δια τούτο, αναζωσθέντες, τα σοσφία της διανοίας σας. Σφίξε καλά εδώ διάνοιά σου.
1: Εγκρατεύεστε. Μη σε σέρνει ο διάβολος από τη μύτη. Και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς. Μην απιστείς. Ο Κύριος είναι γεμάτος από χάρη και από έλεος. Όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, εις τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι. Αδερφοί, να σας πω κάτι. Λίγο πολύ, ίσως έχουμε ακούσει μερικά ή όλα όσα είπαμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να μας το αποκαλύψει ο Θεός σε εμάς προσωπικά. Έχουμε μια γενική αποκάλυψη σαν εκκλησία, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, είναι ελάχιστο καλύτερα, από αυτό που ο Θεός θέλει, όλο αυτό τελικά να γίνει μια προσωπική αποκάλυψη. Να μας αποκαλυφθεί όλο αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε μας προσωπικά. Προσωπικά. Αμήν. Σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου, για αντίλυτρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμο στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο βορρά, δώσε, και προς τον νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό παρόλο που έχει μάτια και τον κουφό παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν, ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατείλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου, αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου, με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Κι άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ, θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δε σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι συντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρφουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ω, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση, επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στη καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά. Ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα. Ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα. Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου». Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα». Θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα. Ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντης παράφρονες. Που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους. Που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου. Που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερειπιά του. Που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου. Που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θελήματά μου. Και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Νινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και ξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σύονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται. Και η γη τρέμει από την παρουσία του. Ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του? Και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του? Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέγονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος. Αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου. Απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτοί που είναι σταθερά καθισμένοι θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και η Νινεβή είναι από παλιά σαν λίμνη νερών. Αυτά όμως θα φύγουν. Θα φωνάζουν «Σταθείτε, σταθείτε» και δεν θα υπάρχει κανένας που να βλέπει προς τα πίσω. Λαφυραγωγείτε το ασήμι, λαφυραγωγείτε το χρυσάφι. Επειδή δεν είναι τέλος στους θησαυρούς της, είναι πλήθος από κάθε επιθύμητο σκεύος. Άδειασε και ξετινάχτηκε και ερημώθηκε και η καρδιά διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και υπάρχουν οδύνες σε όλες τις οσφίες και τα πρόσωπα όλων είναι αποσβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφέας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου». Και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελυρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα? Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. οι Φούθ και οι Λίβιοι ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες τους και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες. Και εσύ θα μεθυστείς, θα μένεις αφανής και εσύ θα ζητήσεις δύναμη ενάντια στον εχθρό. Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν σικές με τα πρωτοφανή τους σίκα. Αν συστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει. Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες. Οι πύλες της γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
2: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέως. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν, και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μία ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα, αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί». Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε «Όχι, Κύριέ μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα τη ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε «Πήγαινε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ. Και ο Ελκανά γνώρισε τη γυναίκα του την Άννα. Και ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες από τότε που η Άννα συνέλαβε, γέννησε ένα γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σαμουήλ, επειδή, είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο. Και ανέβηκε ο άνθρωπος Ελκανά και όλη η οικογένειά του για να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και την ευχή του. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε, επειδή είπε στον άνδρα της «Δεν θα ανέβω μέχρι να απογαλακτιστεί το παιδί και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. Μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του». Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της μέχρι ότου τον απογαλάκτησε. Και αφού τον απογαλάκτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με τρία μοσχάρια και ένα εφά αλεύρι και ένα ασκό κρασί και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν. Και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω εσύ να έρθεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να ευλογήσεις το λόγο που θα ακούσουμε, Κύριε. Ιησού μου, ζητάω το Άγιο Χρίσμα σου να περάσει μέσα σε κάθε καρδιά, Κύριε. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Ω, και κάμε να εξέλθει ο λόγος σου εν δυνάμει, Κύριε, προς τους ιούς του υψίστου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί τώρα τελευταία εσύ θέλεις να μας ανδρώσεις, Κύριε, να πάρουμε τη θέση μας, Κύριε σου, ενώπιον σου και να σταθούμε υπεύθυνα και ειλικρινά μέσα στην παρουσία σου, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει. Μίλησε μας σήμερα το βράδυ, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας να εννοήσουμε, Κύριε, τα απαιώνως γνωστά, τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Να γίνουμε μέτοχοι της φύσης σου, μέτοχοι, Κύριε, των επαγγελιών σου, μέτοχοι του βάθους του λόγου σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητώ. Άνοιξε όλους μας σήμερα να φύγουμε, Κύριε, πλήρης δόξης, Πατέρα Ουράνιε. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε, παρακαλώ. Ο Κύριος μέσα στο λόγο του ένα πράγμα που κάνει γνωστό είναι ότι επιθυμεί να γνωρίζουμε τις βουλές του, να γνωρίζουμε ότι έχει δώσει από το Πνεύμα του το Άγιο και θέλει να γίνει γνωστό στα παιδιά του. Δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Η άγνοια είναι θάνατος, σκοτώνει. Ο διάβολος βασιλεύει στην άγνοια, βασιλεύει στο σκοτάδι. Εάν σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Ξαναπώ. Εάν ο διάβολος σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Σε έχει βάλει σε μια φυλακή που δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεσαι και έτσι δεν καταλαβαίνεις ότι σε έχει εχμάλωτο και σε οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο ο λόγος του Κυρίου είναι που σου ανοίγει τα μάτια να δεις, να καταλάβεις, να εννοήσεις. Πολλές φορές ακούμε αυτά τα, να τα πω λίγο έτσι φιλοσοφικά, ερωτηματικά, που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε, να το πω βαθιστόχαζος άνθρωπος, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά. Γιατί ο Θεός να κάνει το διάβολο? Το έχω απαντήσει αυτό σε άλλα κηρύγματα, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν τον ξεκάνει να τελειώνουμε, αφού μπορεί. Γιατί αφήνει τον διάβολο να εξουσιάζει στον κόσμο. Γιατί αφήνει τους πολέμους, την αιματοχυσία. Γιατί επιτρέπει να διώκονται τα παιδιά του. Γιατί επιτρέπει τον διάβολο να σφάζει τους Αγίους του. Γιατί άφησε τον Ηρώδη να σκοτώσει 2.000 μωρά? Γιατί το άφησε? Γιατί το επιτρέπει? Γιατί να εξουσιάζει ο διάβολος παντού? Ο Θεός τέλος πάντων πού είναι? Και πού είναι η εκκλησία αυτή? Πού είναι αυτοί οι Άγιοι, οι Υγιοί του υψίστου τέλος πάντων? Πούντι? Γιατί να είναι παντού το φρόνημα αυτό της κακίας του διαβόλου, να βασιλεύει ο μαμονάς, η αδικία, η κατάχρηση, να βασιλεύει η κοσμική εξουσία η οποία δεν νοιάζεται καν για τα πράγματα του Θεού, να βλέπουμε αυτή την πορνεία μεταξύ των ψευδοθρησκειών και των εκάστοτε εξουσιών της γης, βλέπε Βαβυλώνα και βασιλείς της γης, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί άραγε? Μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά. Καμιά φορά όταν κάποιος ξεσπαθώνει και λέει, για πες μου, απάντησέ μου, αυτό που δίνεται σαν απάντηση, που είναι χειρότερο ακόμα, είναι, α, πίστευε και μη ερεύνα. Δηλαδή, αποκλείεις την απάντηση σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Κάτι που ο λόγος του δεν το κάνει. Ο Θεός θέλει να τον εξιχνιάσεις. Θέλει να του υποβάλεις ερωτήματα.
2: Θέλει να έρθεις οπλισμένος με τα επιχειρήματά σου να του τα προβάλλεις για να σου τα λύσει, ώστε να σε πείσει και να γνωρίσεις την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του, την καθαρότητά του, ότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι πραγματικό, αληθινό. Δεν παίζει κάποιο θέατρο με εμάς. Πέστε μου, εάν ο Θεός, εάν του επιτρεπόταν από την δικαιοσύνη του να διαλύσει τον διάβολο τώρα, θα το έκανε? Θα το έκανε, αδερφοί? Θα το έκανε? Μα δεν μπορεί ο Θεός. Δεν είναι το θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Είναι το θέμα εάν του επιτρέπει η δικαιοσύνη του να ενεργήσει. Εάν του επιτρέπει η νομιμότητα της ύπαρξής του να ενεργήσει νόμιμα ή παράνομα. Μπορεί να ενεργήσει παράνομα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί να ενεργήσει παράνομα. Μόνο νόμιμα μπορεί να ενεργήσει. Για να πάμε λίγο από την αρχή. Ας γυρίσουμε στο Λουκά Δέλτα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές για τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά σήμερα θα συγκεντρωθούμε πάνω σε ένα πειρασμό, τον τρίτο κατά σειρά. Ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα του είπε κάνε τους λίθους άρτους. Πείραξε το στομάχι, την πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου. Στομάχι. Και αν δεν το πιστεύεις, πήγαινε λίγο στην Ινδία έτσι να κάτσεις, να δεις τι μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Σας είπα ότι στην ιστορία, σε πόλεις που τις πολιορκούσαν γύρω-γύρω και μέναν 2 και 3 χρόνια χωρίς φαΐ, οι μάνες έφταναν στο σημείο να βράζουν τα παιδιά τους και να τα τρώνε. Νικάει κάθε άλλη δύναμη. 40 μέρες ο Κύριος ήταν χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα και τον πείραξε. Πού στάθηκε ο Κύριος? Και είπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Δεύτερος πειρασμός στην ψυχή. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, να σε αναγνωρίσουν, να δουν ποιος είσαι τελικά. Γιατί έχει διατάξει, λέει, περισσού τους αγγέλους αυτού, δια να μην προσκόψεις τον πόδα σου επιλήθων. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Έβαλε το λόγο. Τρίτη τώρα, την τρίτη φορά. Λουκάς, Δέλτα, 5. Και ο τρίτος πειρασμός απευθύνεται στο πνεύμα μέσα. Γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει. Προσκύνηση. Προσκύνηση έχει να κάνει με το πνεύμα. Ακούστε τώρα τι του δίνει για να τον δελεάσει. Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών. Έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης 9 στιγμή χρόνου. Τώρα, ποιο είναι αυτό το υψηλό όρος που τον ανέβασε ο διάβολος σε 1 στιγμή χρόνου? Είδε όλη τη δόξα των βασιλείων της οικουμένης, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Του δείξε δηλαδή όλα όσα έκανε, όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα πρόκειται να κάνει σε 1 στιγμή χρόνου. Το όρο συμβολίζει τη βασιλεία. Το όρο Σιών τι συμβολίζει? Βασιλεία του Κυρίου, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Βαβυλώνα, λέει, είναι κάθεται επάνω σε 7 όροι. Τα 7 όροι είναι 7 βασιλείες. Άρα το ένα όρος είναι μια βασιλεία. Για ποια μιλάει εδώ πέρα λοιπόν? Ο διάβολος ποια βασιλεία εξουσιάζει? Του κόσμου τούτου. Είναι το έργο το οποίο έχει πετύχει μέσα στους αιώνες. Και θέλω σήμερα, αδερφοί, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας. Να πάψουμε να κοιμόμαστε. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμόν. Θέλει ο Κύριος να μας διεγείρει με το λόγο του, να ανοίξει αυτά τα πράγματα που είναι κρυμμένα, σκεπασμένα, καλυμμένα. Και ο διάβολος χαίρεται να στρέφει την προσοχή μας δεξιά και αριστερά σε ανούσια πράγματα, σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα μέσα στη ζωή. Δηλαδή, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά, είτε γίνουν έτσι είτε γίνουν αλλιώς. Ποιος νοιάζεται? Θα γίνει έτσι κι αλλιώς, η ζωή σου περνάει. Πασχίζουμε για τα παιδιά μας. Αμήν. Θέλουμε να πετύχουν το καλύτερο. Ωραία. Εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους γιατρούς και δικηγόρους. Αλλά δεν θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι όλοι. Θα ζήσουν όμως. Θα βρουν μια δουλειά. Η ζωή θα τρέξει. Θα παντρευτούν. Θα κάνουν παιδιά. Ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε και οι γονείς και τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο στόχος ο πραγματικός της ζωής μας, της ύπαρξής μας. Θέλεις να έχεις δηλαδή ένα μορφωμένο παιδί γεμάτο από τον κόσμο ή θέλεις να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, γεμάτο από ειλικρίνεια και αγάπη για το Θεό μέσα του, να είναι καλός τίμιος οικογενειάρχης.

βάζουμε να είναι. Θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος είπε, λέει, πλην ενός εστί χρία. Μάρθα, Μάρθα, κλησία Μάρθα, μη μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Η Μαριάμ διάλεξε, λέει, την αγαθή μερίδα. Και αυτή την αγαθή μερίδα θέλει ο Κύριος να την πάρουμε όλη η δικιά μας. Να διεγείρει το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα σε μια μάχη, η οποία έχει αρχίσει από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν έχουμε επιλογή. Δεν έχουμε εκλογή στο θέμα αυτό. Η ζωή δεν σου δίνει περιθώρια επιλογής. Μπήκες μέσα σε αυτό τη σφαίρα που λέγεται ζωή. Πρέπει να τρέξεις. Και το αποτέλεσμα έχει δύο τέλη. Ή τη ζωή ή θάνατο. Ή ζωή αιώνια με τον Κύριο ή θάνατο αιώνιο μακριά από τον Θεό. Είναι δύο κύριοι. Ή τον έναν θα δουλέψεις και θα αφήσεις τον άλλον. Ή θα εγκαταλείψεις τον πρώτο και θα προσκοληθείς τον δεύτερο. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο διάβολος βέβαια θέλει να μας τα κρύβει όλα. Α, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι φτωχά πράγματα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Εάν εδώ είναι η κόλαση, σκέψου πώς θα είναι η κόλαση. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Μπορεί η ζωή σου να γίνεται κόλαση, αλλά η κόλαση δεν είναι εδώ. Ο Κύριος λέει πέθανε και πήγε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, στον Άδη. Και μετά βλέπουμε τον Άδη, την κόλαση όλη, να δίνει τους νεκρούς και αυτή η σφαίρα του Άδη και ο θάνατος ρίχνονται μαζί με όλους τους άδικους στη γέννα του πυρός. Ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για πνεύματα. Αλλά λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει ότι η γραφή δεν μπορεί να λυθεί. Δεν σπάει η γραφή. Το είπε ο Θεός, έγινε. Όταν βγαίνει ένας λόγος από το στόμα του Θεού, αδερφοί, φέρει τη φύση της αιωνιότητάς του, της δόξας του, της απολυτότητάς του. Δεν μπορεί να σπάσει αυτός ο λόγος. Δεν αναιρείται η γραφή. Ό,τι έχει πει, ό,τι έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού και έχει γραφτεί σε αυτόν τον λόγο. Είναι ναι και αμήν. Η γη και ο ουρανός, λέει, θα παρέλθει. Οι λόγοι του Θεού δεν θα παρέλθουν, γιατί είναι αιώνιοι. Αιώνιοι. Όλες οι αξίες που μας έχουν δοθεί είναι αιώνιες. Τον ανεβάζει λοιπόν τον Κύριο εν πνεύματι στο όρος αυτό της βασιλείας του σκότους, από όπου εξουσιάζει ο διάβολος. Και κοιτάξτε τι του λέει. Του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης. Δική του κατασκευή τα βασίλεια. Δεν είναι του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Εξουσία. Οι μεγιστάνες, οι κυβερνήτες, οι βασιλείς, οι πρόεδροι, η γερουσία, η βουλή. Κάθε έθνος έχει μια εξουσία. Ενεργεί κάτω από εξουσία. Και ποιος είναι αυτός που άρχει πάνω στις εξουσίες αυτές? Ποιος είναι? Λέει, σε σένα θα σου δώσω όλη την εξουσία. Παρακάτω λέει, και την δόξαν αυτών των βασιλείων. Την δόξα αυτών. Διότι η σεμέ είναι παραδεδομένη. Παραδόθηκε. Παραδίνω. Δηλαδή, ο Θεός του είπε, διάβολε, πάρτο. Στο παραδίνω. Το παρέδωσε ο Θεός. Το παρέδωσε ο Θεός. Και ισόν την αθέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλωσιν είστε πάντα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, πώς ο διάβολος πήρε την εξουσία αυτή. Πάμε λίγο πίσω στη γένεση. Είναι ανάγκη. Δεν πειράζει. Όσοι το έχετε ακούσει, θα το ξανακούσετε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ο Θεός, όταν εκφράζει την επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, λέει, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Αμέσως, το πρώτο πράγμα που ο Θεός δίνει ακόμα στην επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, τι είναι? Εξουσία. Τον κάμει από το χώμα της γης, από τη σκόνη της γης.

0: το Αδαμά βγαίνει ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι σκέτος Αδαμά ο Αδάμ. Λέει ότι ο Θεός φύσηξε πνοή, ρουάχ λέει στα εβραϊκά. Ρουάχ μπήκε μέσα του, το ρουάχ του Θεού, το πνεύμα του Θεού, η πνοή του Θεού. Και όταν η Γραφή μιλάει για το πνεύμα του Θεού λέει ρουάχ Ελοχήμ. Το ρουάχ του Θεού μπήκε μέσα στον Αδάμ. Και έχουμε τώρα τον Αδάμ με ρουάχ. Όταν ο Θεός δημιουργεί, η δημιουργία αυτή που είναι ο άνθρωπος φέρει μέσα της τα στοιχεία του παντοδύναμου. Έκαμε τον άνθρωπο και έκαμε και τους αγγέλους. Πρώτα έκανε τους αγγέλους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ρουάχ μέσα του, πνεύμα, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιο. Γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Φέρει μέσα του τη φύση και την ποιότητα του Θεού. Και το πνεύμα δεν μπορείς να το λιώσεις, δεν μπορείς να το σκοτώσεις, δεν... είναι αιώνιο, είναι αθάνατο αυτό το πράγμα. Όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ήξερε το ρίσκο που έχει η δημιουργία του. Το ξέρε. Υπάρχει ρίσκο. Γιατί, προσέξτε γιατί. Γιατί ο Θεός δημιουργεί όντα κατά τη φύση του. Λέει κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Δηλαδή, δημιουργεί προσωπικότητες, ξεχωριστές, αυτόβουλες, ελεύθερες, που μπορεί να αποκτήσουν δική τους γνώμη, να κάνουν δικές τους πράξεις, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία, επειδή έτσι είναι ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τι λέω. Δεν έκανε ρομπότ ο Κύριος. Για να καταλάβουμε τώρα αυτά τα πνευματικά, καταλάβουμε γιατί ο Θεός δημιούργησε έτσι. Να δούμε λίγο τα φυσικά πράγματα που μας έδωσε εμείς να ζούμε σαν ιοί του Θεού, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Και έχουμε ανδρόγυνα που ήδη έχουν παντρευτεί. Πολύ ωραία. Είναι αυτό μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει το τέρι του, να θέλει την γυναίκα του άνδρας. Ωραία. Την παίρνει τη γυναίκα. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερά έντονη επιθυμία και στους δύο να φέρουν στον κόσμο ζωή. Αυτό από πού βγήκε? Ποιος το έδωσε αυτό μέσα? Μπορείς να το καταλάβεις από ανδρόγυνα τα οποία δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Περνάει ο καιρός και μπαίνουν σε μια αδημονία. Η γυναίκα, βλέπουμε εδώ στη γραφή, μας έχει δώσει ο Κύριος τέτοια πράγματα. Η Σάρα. Αδημονία να φέρει παιδί, να ανοίξει η μήτρα της, να φέρει ζωή. Μεγάλη ανάγκη. Είναι η Ραχήλ και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου ιού σημεία αποθνίσκω. Τι επιθυμία είναι αυτή μέσα στον άνθρωπο να θέλει να φέρει ζωή. Ενώ ξέρουμε το ρίσκο της ζωής. Δημιουργείται από μέσα μας, γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος με δικό του θέλω, δική του προσωπικότητα. Ο γονιός κοιτάει να το βοηθήσει το παιδάκι του, να το διδάξει, να το στηρίξει, να του πει αυτό, να του πει εκείνο, να του πει το άλλο. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Μα με το καλό, μα με το άγριο, μα με το ξύλο, μα με το χάδι. Να το φέρει βόλτα, να μπει σε κάποια καλούπια, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αμήν. Είναι αυτή η επιθυμία του γονιού? Δεν μου λέτε, πετυχαίνουμε πάντα στην επιθυμία μας? Όχι. Γιατί αυτό έχει η ζωή. Όταν έχει να κάνεις με ελεύθερους ανθρώπους, κάνουν δικές τους αποφάσεις. Και καλό είναι οι αποφάσεις τους να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αν δεν είναι, τι θα κάνεις? Δηλαδή, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν γεννήσει παιδιά και τα παιδιά τους έχουν γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής τους. Που εύχονται να μην τα είχαν γεννήσει. Και πολλά παιδιά σηκώνονται και σκοτώνουν τους γονείς. Γίνονται πατροκτόνοι, μητροκτόνοι και ούτω καθεξής. Ναι, έχει τέτοια γυρίσματα. Τα ζούμε, είναι αλήθεια αυτά? Γιατί γίνονται αυτά σε εμάς? Τα θέλουμε οι γονείς? Τα θέλουμε, αδερφοί? Γίνονται όμως. Να πάμε τώρα στο πνευματικό τομέα. όταν έρχεται ο Θεός να δώσει τιμωρία στον Όφη, τον διάβολο που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, τη δημιουργία του Θεού, την οποία υπεραγαπάει, ακούστε τι λέει στον Όφη στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 15 εδάφιο λέει: «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Ποια είναι η γυναίκα? Για ποιαν μιλάει εδώ? Εκκλησία. Γυναίκα του. Η γυναίκα του Αρνίου. Η γυναίκα του Κυρίου. Μας τα λέει καθαρά ο Θεός. Γι' αυτό μας έβαλε άντρα και γυναίκα. Μαζί, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού. Πού βρέθηκε ο διάβολος? Έκανε ο Θεός διάβολο? Όχι αδελφοί, μη γέννητο. Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν πειράζει κανέναν. Δεν έκανε κανένα διάβολο ο Θεός. Αγγέλους έκανε. Θαυμαστούς αγγέλους. Τους δημιούργησε. Λέει ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, λέει αλλού. Τα οποία είναι προς υπηρεσίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω η σωτηρία. Όταν ο Θεός έκανε τους αγγέλους, τους οποίους και αυτούς ονομάζει Υιούς. Μάση στον βιβλίο του Ιώβ, λέει κάποια μέρα ήρθαν όλοι οι Υιοί του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Αυτοί είναι άγγελοι. Και αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Έτσι. Δημιουργεί ο Θεός τους αγγέλους ελεύθερους. Προσωπικότητες. Μπορεί κάποιος να πάρει κάτι στραβά και να χαλάσει. Μπορεί. Βέβαια μπορεί. Αυτό είναι το ρίσκο. Το τίμημα της ελευθερίας. Και ένας από αυτούς τους γιους του υψίστου, τους αγγέλους του, ο υψηλότερος, ο αιωσφόρος, αυτός λέει που φέρει την αιών, την αυγή, φέρνει δηλαδή το φως της αυγής επάνω του. Όχι το φως του εσπερινού, άλλο η εσπέρα και άλλο η πρωία. Άλλο φως έχουμε την Ανατολή και άλλο φως τη Δύση. Παρόλο που το τοπίο μπορεί να μοιάζει λίγο το ένα με το άλλο. Έχετε ξυπνήσει πρωί-πρωί να δούμε τον ήλιο που ανατέλει. Ποια είναι η διαφορά της Ανατολής από τη Δύση? Το πρωί έχει ζωή. Ξεκινάει η μέρα. Ξυπνάς. Έχει ζωή, ζωντάνια. Είσαι έτοιμος να τρέξεις. Ενώ το δίλι πας για ύπνο. Αυτό το φως είχε ο εσφόρος πάνω του. Φως της ζωής. Τον έκανε χερούβ, επισκιάζον, χρησμένο. Στην Εδέμ μέσα. Στον κήπο αυτόν που έθεσε τον Αδάμ και την Εύα για να επισκιάζει τον άνθρωπο. Να τον προστατεύει. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι ενός σημείου ο εσφόρος έκανε τη διακονία του θαυμάσια. Υπηρετούσε τον άνθρωπο μέχρι σότου που πιστεύω κατάλαβε την ποιότητα της δημιουργίας του ανθρώπου, ότι είναι ένα ανώτερο δημιούργημα. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν τα φανερώνει στους αγγέλους του όλα. Λέει ότι οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, να δουν όλο αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας. Το επιθυμούν, το θέλουν, γιατί ο Θεός το έχει κρύψει. Είναι άλλη δημιουργία οι άγγελοι και άλλοι εμείς. Ποια είναι η πιο ψηλή? Είδε ο αιωσφόρος ότι αυτούς που υπηρετούσε ή που θα υπηρετούσε, ότι είναι άλλη δημιουργία, έχουν μέσα τους το ρουάχ, αλλά όμως τους έκανε άρσεν, θύλη, τους έδωσε τη δύναμη της γέννησης. Του να δημιουργούν από μέσα τους άλλη ζωή. Να κάνουν παιδιά. Ελεύθερες προσωπικότητες. Και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα οίκημα, ένα σπίτι, ένας ναός μέσα στον οποίο ο Θεός μπορεί να κατοικήσει. και να εκφράσει τον εαυτό του. Και καθώς είδε, πιστεύω, όλη την ανθρώπινη φυλή δοσμένη στο Θεό και όλοι μαζί να είναι η γυναίκα του αρνίου, ο τόπος της κατοίκησης και της φανέρωσης και της εκδήλωσης, της δόξας του Θεού, εκεί αυτός ο άγγελος έπαθε ζημιά. Πού ήταν το πρόβλημά του? Τι είναι κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του διαβόλου, του αντίχριστου, όλων των τύπων του αντίχριστου, δηλαδή του Φαραώ, του Σεναχερίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιάς της Βαβυλώνας, όλων των βασιλέων, των κεσάρων, των δικτακτόρων, των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοπροφητών? Ποιο είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλους? Τι είναι αυτό το οποίο ποθούν περισσότερο? Τη θέση. Τη θέση. Θα έχανε, έτσι νόμιζε, τη θέση που ο Θεός του έδωσε. Γιατί έβλεπε ότι ο Θεός δημιούργησε κάτι άλλο που είναι πιο ψηλό από αυτόν. Και εκεί αισθάνθηκε απειλή ότι έχανε τη θέση του. Εγωισμός. Υπερηφάνεια. Ήρθε και τον χτύπησε. Και τα βάλε μετά με ποιον? Με τον ύψιστο. Τον ύψιστο δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τι έκανε όμως? Άνοιξε το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Για να ασφαλίσει τη θέση του, ήξερε ότι αν μπορούσε να υποτάξει κάτω από αυτόν τον Αδάμ, δεν θα μπορούσε να χάσει αυτό που είχε. Επομένως, εάν μπορούσε να πάρει την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ, θα μπορούσε να άρχει επάνω του και να τον κάνει δούλο του. Ήξερε ότι η εξουσία που είχε ο Αδάμ ήταν δοσμένη επάνω σε μια βάση. Στο εάν ο Αδάμ και η Εύα υπάκουαν στο λόγο επάνω. Βάση του λόγου δόθηκε η εξουσία. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου δίνεσαι να φάγεις, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη, διότι την μέρα κατά την οποία θέλεις φάγη, με θάνατο θα πεθάνεις. Στο λόγο επάνω. Έρχεται λοιπόν και χτυπάει ακριβώς την αχίλιο πτέρνα του Αδάμ. Το όντι είπεν ο Θεός. Ο Θεός είπε θα πεθάνεις, αυτός λέει δεν θα, βεβαίως δεν θέλετε να πεθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι τη στιγμή που θα φάτε, θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα είστε σαν θεοί και όλα θα είναι καλά. Θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε. Χτύπησε την Εύα με το ίδιο μικρόβιο που είχε αυτός και έφαγε από αλαζονία, ο Αδάμ από αδυναμία. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα, αδερφοί. Τι έγινε? Θα διαβάσω ένα εδάφιο. Κατά Ιωάννη ήττα 34. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Κατά Ιωάννη ήττα 34. 944 σελίδα. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Προσέξτε τη λέξη αυτή που χτυπάει. Δούλος είναι της αμαρτίας. Μπαίνει ο άνθρωπος δηλαδή κάτω από μια δουλεία. Άρα ο Κύριος ποιος είναι? Εάν εσύ είσαι δούλος, κάποιος είναι Κύριος. Β' Πέτρου, Β' 19. Ακούστε τι λέει, να σας διαβάσω. Β' Πέτρου, Β' 19. Λέει, επαγγελόμενοι είσαι αυτούς, μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους και τους ψευδοπροφήτες. Επαγγελόμενοι είσαι αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Διότι από ακούστε το, από όντινα νικάτε τις, από όποιον δηλαδή κάποιος νικέται, τούτου και δούλος γίνεται. Γίνεται δούλος αυτού, εκείνου από τον οποίο νικέται. Ποιος τον νίκησε? Τον Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε δούλος. Ποια είναι η εξουσία του διαβόλου?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κρατάει τον άνθρωπο υπόδουλο η αμαρτία. Πάντε σήμαρτα. Λέει. Και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Α, γι' αυτό ο διάβολος είπε σε μένα είναι παραδεδομένα όλα. Άρχι, επειδή εμείς έχουμε αμαρτήσει και μας πήρε την εξουσία, μας πήρε την κυριότητα, έγινε ο άρχον του κόσμου τούτου, ο βασιλιάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, ο άρχον του σκότους, τον λέει η Γραφή, ο άρχον του αιώνος τούτου. Εξουσίασε λοιπόν. Πέστε μου τώρα, η εξουσία του είναι νόμιμη ή παράνομη? Νόμιμη είναι! Γιατί του την παρέδωσε ο Αδάμ. Του την έδωσε ο Αδάμ. Υπάκουσε στον διάβολο. Το λέει η Γραφή. Ένα άλλο εδάφιο θα σας διαβάσω. Ρωμαίος σίγμα 16. Ακούστε τι λέει. Είπαμε, γιατί ο Θεός δεν τον καταστρέφει να τελειώνουμε. Ξέρετε πότε θα τον καταστρέψει? Όταν όλοι οι Άγιοι πάρουν τη θέση τους. Τότε θα τον καταστρέψει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Γιατί ενεργεί με νόμιμη εξουσία που την έδωσε ο Θεός. Α, το πούμε απλά. Έτσι. Έχεις ένα χωράφι. Χρεοκοπείς και το πουλάς σε κάποιον. Του κάνεις ένα συμβόλαιο, πάρτο. Είναι δικό του νόμιμα, ναι ή όχι? Τελείωσε. Είναι νόμιμος κάτοχος. Ποιος τον έκανε νόμιμο κάτοχο, ο Θεός ή ο Αδάμ? Ο Αδάμ. Και ο Θεός δίκαιος όν δεν μπορεί να καταστρέψει την εξουσία που ίδιος έχει δώσει στον Αδάμ. Δεν μπορεί να την καταστρέψει αυτή. Και ας είναι στα χέρια του διαβόλου, γιατί είναι νόμιμα δοσμένη. Και όχι μόνο. Σε όλους μας διαβάσει το εδάφιο αυτό. Έτσι, είναι σίγμα 16. Δεν εξεύρεται ότι εις όντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Τη λέξη αυτή, ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλοι, δούλοι, δούλοι. Είμαστε δούλοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα ακούμε, αδελφοί? Το θέμα είναι ποιον υπηρετούμε. Κάτω από τίνο εξουσία είμαστε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε όλο το έργο του που ήταν στραμμένο να σπάσει την κυριότητα του διαβόλου, να γδύσει την κόλαση, να γδύσει τον διάβολο, να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, να τον απογυμνώσει για να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να μεταβεί από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Αυτός ήταν ο αγώνας του Κυρίου. Να μπορούμε εμείς να αλλάξουμε, Κύριο, να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης είναι ο νόμιμος τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Μια λέξη θέλω, μια λέξη. Η αναγέννηση. Μόνο εάν ξαναγεννηθείς μπορείς να ξεφύγεις από τη λύσα της εξουσίας του διαβόλου. Εάν είσαι θρήσκος χωρίς αναγέννηση, είσαι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και πρόσφερε θυσίες. Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι, καταγίνονται μετά του Θεού, μιλάνε για τα του Θεού και είναι μέσα τους φωνιάδες. Φίδια. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι, το θρησκευτικό κόμμα, οι φανατισμένοι αυτοί στον Ιωάννη, πώς τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχειδρών. Γιατί? Γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος έχει πολλές μορφές. Δεν θα σε πάει κατευθείαν κάτω. Μπορεί να σε πάει με 5 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 10 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει με 20 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει και με πάνω από 45 μοίρες. Να νομίζεις ότι πας επάνω και μετά κάτω. Υπάρχουν πολλών ειδών δαίμονες. Όπως και η μουσική, για παράδειγμα. Μια σφαίρα μέσα στην οποία ο διάβολος ήταν κάτω από την εξουσία του, βλέπετε, η μουσική. Και έχεις την Iron Maiden. Δαίμονες, δόντια, αυτιά, μάτια, δαίμονες, βγαίνουν από... σάλια, αίματα, να βλέπεις μόνο στα εξώφυλλα της μουσικής και λέει, Θεέ μου, Κύριε! Μα δεν είναι μόνο αυτή η μουσική που ξέρεις ότι είναι σατανική. Έχει και άλλες μουσικές, πιο ευχάριστες. που θα χτυπήσουν άλλες χορδές, που όμως θα σε οδηγήσουν πάλι στον ίδιο λάκκο. Απόκτησε εξουσία ο διάβολος, νόμιμη εξουσία κατά του ανθρώπου. Και ο Θεός ποτέ δεν θα κάνει τίποτα παράνομο, είναι εναντίον της φύσης του. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει παράνομο. Λένε, είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει παρανομία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Αδύνατο είναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αδελφοί. Αμήν. Ισόντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος παρέστησε τον εαυτό του δούλο προς υπακοήν στην αμαρτία. Του τέστη στο διάβολο. Στον διάβολο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να του κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, έχει το θράσος να πηγαίνει και να κατηγορεί μέρα και νύχτα. Ο τίτλος «Σατάν» θα πει «κατήγορος». Κατηγορεί μέρα νύχτα. Μπαίνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού και αρχίζει και διεκδικεί ό,τι είναι δικό του. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Δικάζεσαι και δικάζομαι. Συνέχεια ο διάβολος μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, ό,τι τόπο του δίνεις με τις σκέψεις σου, με τις πράξεις σου, με τις ενέργειές σου, και θα δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πράξεις μας τώρα. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να νομίσεις ότι κοίτα, εδώ δεν βλέπει κανείς, δεν σε βλέπω να κάνεις ό,τι θέλεις, δική σου είναι η ζωή, λίγη είναι η ζωή, ευχαριστή σου την εδώ, φάε, πιες γλέντα γιατί αύριο πεθαίνεις. Ενώ ταυτόχρονα πάει και κρίνει κάτι που κάνεις μπροστά στο Θεό για να σε καταδικάσει. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει το πνεύμα μας μέσα να διεγερθεί, να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μια μάχη, αιώνια μάχη, που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, σε γενιά, σε γενιά και έχει φτάσει σε μας. Τώρα είναι η δική μας παράσταση. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Ακούστε, εδώ στη Γένεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο γάμα κεφάλαιο, όταν μιλάει εναντίον του Όφη, κοιτάξτε τι του λέει. Στο 14. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν. Γάμα 14. Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Τα κτίνη και τα ζώα του αγρού αναφέρονται σε άγριες υπάρξεις. Και οι δαίμονες από Άγιοι Άγγελοι που ήτανε, τι έγιναν? Ζώα του αγρού. Γι' αυτό και όταν φανερώνονται, πώς φανερώνονται συνήθως? Νυχτερίδες, αλεπούδες, φίδια, ξέρω εγώ, σκορπιοί. Θα πατάτε επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τους ονομάζει δύναμη του εχθρού και τους λέει σκορπιούς και φίδια. Μιλάει στην Αποκάλυψη για βάτραχους. Θηριώδεις έχουν γίνει πια μέσα τους αυτοί οι άγγελοι του σκότους πια. Λέει ο διάβολος περιέρχεται ως λέον. Θηρία, όταν σου δείχνει τα έργα του πάνω στα έθνη, σου δείχνει αρκούδες, λιοντάρια, πάρδαλης, ζώα αρπακτικά, ελουροειδή, ζώα που μπορούν να ξεσκίσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν κομμάτια, γιατί ο διάβολος λέει ποια είναι από την αρχή ψεύτης και ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Και επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα, αδαμά θέλεις τρώγη. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός τον Αδάμ τι του έδωσε μέσα του? Ρουάχ. Όταν όμως το ρουάχ αυτό αρχίζει αυτός και το μεταμορφώνει σε σκότος, ο Θεός τι το θέλει αυτό το ρουάχ? Το χρησιμεύει σε τίποτα? Όταν μέσα το φως που ο Θεός έχει βάλει μέσα, που είναι το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται σκοτάδι, δηλαδή γίνεται σαν το διάβολο ο άνθρωπος μέσα του. Τότε ο Θεός τι κάνει? Ξέρετε τι κάνει? Το παραδίνει. Γι' αυτό λέει Αδαμά θα τρως. Αυτό είναι η μερίδα σου. Στο δίνω. Πάρ' το. Στο παραδίνω. Δικό σου είναι. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο έντονα λέει, μιλάει παρακάτω. Και έχθραν θελοστήσει. Αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Για πέστε μου τώρα, ποιος έστησε την έχθρα, ο Θεός ή ο διάβολος? Τι λέει εδώ? Ο Θεός έστησε έχθρα. Έγινε εχθρός προς τα πλάσματα του Θεού ο διάβολος. Και του λέει, διάβολε, έχθρα έχουμε. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού είναι εχθρός του Θεού. Έχει έχθρα με τον Κύριο. Έχει στήσει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και μεταξύ της γυναικός. Μεταξύ του σπέρματος του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, μόλις αναγεννηθείς, μόλις γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι γίνεται στη σφαίρα του Πνεύματος? Αμέσως αλλάζεις Κύριο. Πηγαίνεις στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, αλλά στο άλλο στρατόπεδο όμως υπάρχει έχθρα. Με το κακό. Με την αμαρτία. Με το σπέρμα του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Είναι η ιή της απιθίας. Το σπέρμα του διαβόλου. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι γραμματείς, ο Ηρώδης, όλο αυτό το συνάφι, αδερφοί, είναι το σπέρμα του διαβόλου που ο Θεός θέλει να τους φέρει και αυτούς. Μόνο με την αναγέννηση μπορούν να έρθουν. Έχει στήσει την έχθρα. Είναι εκεί. Γι' αυτό και μόλις αναγεννηθείς, μόλις έρθεις κοντά στον Κύριο, αμέσως τι γίνεται? Πέστε μου. Τι γίνεται? Πόλεμος, μάχη, διωγμός. Και οι χριστιανοί λένε, μόλις πίστεψες τον Κύριο, όλοι είναι εναντίον μου. Έτσι πρέπει να είναι, αφού λέει έστησε έχθρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Πρέπει να χαίρεσαι. Το ότι έχεις διωγμό σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει αναγεννήσει, σε έχει φέρει στο στρατόπεδό του, γι' αυτό και ο διάβολος βαράει. Δεν μπορείς να βαρέσεις ένα δέντρο που δεν έχει μήλα. Τι να βαρέσεις? Αυτό που έχει μήλα θα φάει τις πέτρες. Αμήν. Να έχεις χαρά μέσα σου. Άρχισαν οι μαθητές να τρώνε ξύλο. Γιατί άλλαξαν στρατόπεδο. Γίνανε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τι κάνανε, κλαίγανε? Βγήγανε δαρμένοι, πλάτες τους μελανιασμένες πίσω. Τους βέργες τους βαράγανε εκείνοι οι Ιουδαίοι με όλη τη λύσσα τους. Τον Ιησού, ε! Πώς θα νιώσεις μετά από 40 ξυλιές? Και αυτοί δεν περιοριζόντουσαν 40. Πώς θα ένιωθες?
2: Εγώ νόμιζα ότι η βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ευτυχία, αλλά δεν με βάραν ξύλο, με βγάψαν σε μερίδες.
1: Οι μαθητές είπαν, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε για σένα. Αυτή είναι η γη του διψίστου. Αμήν. Η γη του υψίστου. Η γη του υψίστου. Αμήν. Που ο Κύριος τους καλεί, τους αναγεννάει και τους δίνει τώρα τρομερή εξουσία. Θα μου πεις, μα πού είναι τέλος πάντων αυτή η εξουσία? Θα τη δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν όλο προπαρασκευή για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Θα σας δώσω όμως έτσι μια καραμέλα έτσι, για την άλλη Κυριακή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιος ήτανε ο άρχον της γης όλης, τόσο το διάβολο, κάτω από αυτόν ποιος ήτανε τότε? Κοσμοκράτορας, ποιος ήτανε? Ο Κέσαρ, τύπος του Αντίχριστου. Ρωμαϊκές λεγεώνες παντού, μια σιδεράνια εξουσία σατανική, όλοι οι δολολάτρες. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην Ιουδαία, ποιος ήταν βασιλιάς? Ένας τόσο καλός άνθρωπος. Ο Ηροδάκος, ο καημένος. Εμοσταγής, στιγνός βασιλιάς. Τον μισούσε η ίδια η οικογένειά του. Τα ίδια του τα παιδιά επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, βάζαν δολοφόνους. Οι Ιουδαίοι βάζαν δολοφόνους, δεν τον ήθελε κανείς. έπασχε από απόρριψη ο άνθρωπος. Μέχρι που πλήρωσε με αδρά για να του στήσουν ένα άγαλμα στην Ακρόπολη μέσα. Ξέρετε αυτό. Ο Ηρώδης είχε πρόβλημα με το image του. Όσους όμως τσάκωνε που θέλανε να τον σκοτώσουν, τους έκοβε κομμάτια. Τι είπαμε έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί. Θέση τους. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται στην Ιουδαία όλοι αυτοί οι σοφοί με τις καμήλες τους και τη συνοδεία τους τη μεγάλη. Πλούσιοι, ντυμένοι άνθρωποι, περίβλεπτοι, μέσα γέμισε η Ιερουσαλήμ, σύστηκε λέει όλη η Ιεροσόλυμα από τον ερχομό των σοφών, των μάγων. Πάνε στον Ηρώδη και λέει, πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε το αστέρι αυτού στην Ανατολή. Βασιλεύς των Ιουδαίων, εγώ είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, δεν είσαι εσύ Ηρώδη, εδώ μας λέει αυτά που εμείς γνωρίζουμε και τα σημεία ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς τώρα. Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή. Για φωνάξτε όλους τους σοφούς εδώ. Από πού είναι να γεννηθεί ο Χριστός? Από την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ακούστε, πηγαίνετε, βρέστε τον και φωνάξτε και εμένα να τον προσκυνήσω. Τι καλός ο Ηρώδης. Τι καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Κύριος κάτω από αυτά τα στρώματα του σκότους και της εξουσίας. Σε ποιον εμπιστεύθηκε τον Υιό του? Το πιο πολύτιμο δώρο όλης της ανθρωπότητας και όλων των αιώνων. Τον Ιησού Χριστό, μωρό, σε ποιον τον εμπιστεύθηκε? Σε στρατιώτες? Μήπως έφτιαξε έτσι κανένα στράτευμα με ειδικούς, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες που ήταν εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, κάθε ένας μπορούσε να ρίξει κάτω χίλιους? Πέστε μου αδερφοί, σε ποιους το εμπιστεύθηκε αυτό? Σε δύο ανθρώπους, στον Ιωσήφ και άσημους, δεν τους ήξερε κανείς, σαν και εσάς και εμένα. Ποτέ ο Θεός δεν εργάστηκε με την οργανωμένη θρησκεία αδερφοί. Έχετε δει ποτέ ο Θεός να εργάζεται με την οργανωμένη θρησκεία? Με τους ιερείς, τους σαδουκαίους, τους γραμματείς, όλους αυτούς. Εργάστηκε ποτέ με αυτούς? Ψαράδες πήρε, μαραγκούς πήρε, ο Ιωσήφ μαραγκός ήταν. Δεν μου λέτε? Αυτοί οι δυο απλοί άνθρωποι κατάφεραν να προφυλάξουν τον Κύριο. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Παρά τον Κέσαρα, παρά τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης διάταξε να σφαγούν 2.000 μωρά. Τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν? Τα κατάφερε ο Ιωσήφ και η Μαρία. Φύλαξαν τον Κύριο και ήρθε η επαγγελία. Αυτό είναι ένα φλάσ. Και θέλω να το πάρουμε για σήμερα. Να δούμε ο Θεός τι έχει για μας να κάνουμε. Η πραγματική δύναμη που είναι αδερφή. Προσέξτε, είμαστε τόσο γεμάτοι από το φρόνημα του κόσμου. Θέλουμε μια δύναμη κατά τα στάνταρ του κόσμου, κατά τα μέτρα του κόσμου, αυτό που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αδελφοί, το φρόνημα του κόσμου είναι έχτρα με το Θεό. Δεν είναι η δύναμη μας εκεί. Δεν είναι στο πλήθος μας. Μ' ακούτε? Το πολύ πλήθος έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός ξοδεύει τόσο χρόνο να γυμνάσει ηγέτες, να γυμνάσει ανθρώπους, να μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γι' αυτό καθυστερεί ο Κύριος. Φτιάχνει εσένα και εμένα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Όταν θα έρθουν θα είναι κρέας. Κρέας! Με σάρκα, με πορνίες, με μοιχείες, με αμαρτίες, με ναρκωτικά, με χωρισμούς, με χίλια δυο, με ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι θέλεις, θα έρθουν και θα μπουκάρουν μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα τους δαντέψει όλους αυτούς? Με τα κουτσομπολιά τους, με τις ζήλιες τους, με όλη αυτή τη σάρκα του Αδάμ θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Πού είναι η δύναμή σου? Η δύναμή μας, αδελφοί, είναι στην αγάπη. Στη δύναμη της συγχώρησης. Να μπορείς να το συγχωρήσεις τον άλλον. Να μπορείς να τον γιατρέψεις όταν σφάλει και πέφτει ενώπιον σου. Να σταθείς γι' αυτό, να καταλάβει την καρδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων του Θεού. Και δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο. Μόνο στην Εκκλησία μέσα υπάρχει. Στην αληθινή Εκκλησία. Και αυτή η δύναμη είναι αρκετή να σαρώσει τις δυνάμεις του σκότους. Θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν. Ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλίσωσιν. Ας προσέλθομε νομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε των δίκαιων από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε των χρυσοχών και ο λεπτίνων με την σφύραν των σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν και στερεώνει αυτό με καρφία δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσκυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσι να φανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμει νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη, και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδίψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και τον μύρτον και την ελέαν. Εν τη ακατοική το γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού. Δια να είδωση και να γνωρίσωση και να στοχαστώσει και να εννοήσωση νομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. Παραστήσατε την δίκην σας, λέγει Κύριος. Προσφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωση και ας δείξω συνήσι μας τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωση τα πρότερα τι ήσαν, δια να στοχαστόμεν αυτά, και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωση προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού, ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν, και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν, ώστι σας εκλέγει, είναι ευδέλιγμα. Ήγηρα ένα εκ βορρά και θέλει ελθεί. Απ' ανατολών ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επί πυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί των άργυλων. Τι σαν ίγγυλε ταύτα απ' αρχής διαναγνωρίσομεν και πρώτου καιρού διαναείπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδείς ο αναγγέλων, αλουδείς ο διακηρύττων, αλουδείς ο ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδείς. Ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη, και ενίσει θελουσι προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσα στους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσα στην γην και τα γενόμενα εξ αυτής. Ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσύν μου εις τα γλυπτά, ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν εκφίωση, λαλώ περί αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, εν ίση και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και επόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλωσιν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων, ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός, θέλει διεγείρει ζήλων ως πολεμιστής, θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα, θέλω μείνει ήσυχος, θέλω κρατήσει εμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα, θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όροι και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τας λίμνας θέλω ξηράνει. Και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον. Θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, σεις είστε οι θεοί ημών. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδετε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδίσω λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησαν να περιπατήσω συνεντες οδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού. Δια τούτο εξέχεν επ' αυτών την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι η πατάξη των κριτήν του Ισραήλ εν ράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέ με φραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύη του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γη ημών και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γην της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γην του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γην ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ώστις δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως σκύμνος μεταξύ πυμνίων προβάτων, ώστις διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουσι εκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τη σχηρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου και θέλω αφανίσει τας πόλη σου και θέλω κάμει εκδίκησιν με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξ οίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων δια να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου? Αυτός σι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλην και η σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελιπές μέτρον των δελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβείς πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοί είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοί σε λάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφέαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών, δια να σε παραδώσω εις αφανισμών και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ουέησε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέσθη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζουσι τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θελείστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου είσαι με η εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει την δίκην μου και κάμει την κρίσιν μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνην αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου? Η οφθαλμή μου θέλουσιν ειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως ο πυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσι να κτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλει συνελθεί έως εις σε από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλου συνειδή και θέλου συγκατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν συνεπιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουν σηκωφωθεί. Θέλουν συγλύφει το χώμα ως όφης. Ως τα ερπετά της γης θέλουν συσύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουν συν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν συφοβηθεί από σου. Τις Θεός όμοιός σου συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάται την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλί είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με τον Λόγο σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο σου μπροστά, για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου. Από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το Λόγο Του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδερφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο δια να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού. Δεν θα είναι η Εκκλησία έτσι για πάντα, αδερφή. Η Εκκλησία θα αλλάξει. Θα κατέβει η δόξα του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σαρώσει τα πάντα, δεν θα αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε ένα Θεό ζηλωτή, ο οποίος Θεός αυτός είναι ζηλωτής στο να σώσει. Και θα σώσει, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ποιος διάβολος και ποιοι αντίχριστοι και ποιος μουσουλμάνος και ποιος βουδιστής ή ινδουιστής είναι που θα σταθεί κόντρα σε αυτόν τον Θεό όταν κατέβει να σώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, αδερφοί. Το πρόβλημά μας, ξέρει ποιο είναι? Να κατέβει η δόξα. Να κατέβει το πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα, για να την βλέπουμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτήν. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε: Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος?

φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο ο Χριστός και οι Απόστολοι, οι προφήτες, το 12. Το 12. Γι' αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί? Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο Λόγο, για να πάρουμε μέρος σε αυτό? Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις, και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί, δεν σου έχει διδαχθεί από τον Λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής, και η ακοή δια του Λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή, τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή. Αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλί Ιάχβε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Ιάχβε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα συρτάρι εκεί πέρα, και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτά που σας λέω, θέλω να τα ελέγξετε, να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά, να δείτε εάν ούτως έχω συτάφτα, και εφόσον πιστείς μέσα σου, ο Λόγος του Θεού σε πείσει και καταλάβεις ότι ο Κύριος το λέει για σένα, πρέπει μετά να σταθείς και να πάρεις μέρος μέσα στη διακονία που έχει ο Κύριος όλοι μας να κάνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχεις διακονία να στρέψεις τα τέκνα, τις καρδιές των τέκνων, πού? Στους παστέρες. Είσαι ένα μέρος αυτού του Ηλία. Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο, ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει έναν ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία. Και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Ε? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του Ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες σου περνάνε από χίλιες δυο ασκήσεις? Γιατί?

0: Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δύο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν, γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Άλφα Βασιλέων, Ιώτα 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνω των λαών, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. Ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο. Να μας ενώσει, να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον, και είπαμε οι πέτρες ήταν ακατέργαστες, και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπίσει πάνω στην άλλη, να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδελφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμε. Θα τον θεραπεύσεις. Και θα του δώσεις ένα ωραίο παράδειγμα. Να κάνει και εκείνος το ίδιο στους άλλους μετά. Ας θέλει μαζί θυσιαστήριο. Τώρα τι κάνει? Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Μιλήσαμε για τα ξύλα, ότι είναι τα έργα μας, οι αμαρτίες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουν λυπήσει τον Κύριο και είναι ενώπιόν μας διαπαντός. Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απέτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απέτηση? Καμία. άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε, τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το είδο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη γέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου? Για να μην φύγει το νερό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Να μην φύγει το νερό. Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Ανοίξουμε στον Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Μιλάει ο Κύριος στον Ιώβ. Λάμδα ήταν 25, σελίδα 510. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται η ιστορία εδώ στον Ιώβ, είναι ότι έτσι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος και ο διάβολος τον ζήλεψε, διέγειρε τον Κύριο σε ζηλοτυπία, ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να έρθει εναντίον του Ιώβ και πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ, άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται τέσσερις παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι τρεις, πιο ηλικιωμένοι, και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν, ότι δεν είναι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό? Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι τρεις, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους τρεις παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήταν. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Ιώβ και του λέει, ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Επειδή λες, έλα να διαδικαστούμε, και γιατί αυτό και γιατί εκείνο, θα ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί, και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει, σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα λέει, σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτωμαι τον εαυτό μου. Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο? Τι είπε? Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεσός λόγος. Χρησιμοποιεί ποίηση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψε ο Κύριος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει. Σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο, να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο Λάμδα ήταν 25. Ρωτάει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής. Διαναφέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον, όπου άνθρωπος δεν υπάρχει. Δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης. Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς. Για να έρθει η βροχή χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουν, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκι, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα, διαίρεση, ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον? Από ποιον, αδελφοί? Από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω? Για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμιλος? Για να διαχωρίσει την θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό. Ποιον Θεό θα διαλέξει? Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσες να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με 4 ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε? Ποιο ήτανε? Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω γύρω και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος. Και ήταν από μέσα άλλο χώρισμα, η αυλή των εθνών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των γυναικών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ανδρών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ιερέων. Άλλο χώρισμα, τα Άγια. Και άλλο χώρισμα, τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο ΙΑ κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη για το Α1. Λέει, «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως, την έξοδεν του ναού άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό. Το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και τους βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα. Έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχεις σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο. Τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες? Πόσες ιδρίες? Τέσσερις. Πόσες φορές? Τρεις. Τέσσερις. Τέσσερις. Και τέσσερις. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριό σου, μένω στην αλήθεια σου, μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου, μένω στην ομολογία σου, μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το υγιές, αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού, αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά, γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοχράσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διαίρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφή, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η Εκκλησία περνάει από δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει, αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής σου οφθαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, ζήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλτε την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά, τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει, να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα, να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη. Με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε. Και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για ένα ή δύο χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πληρώνε λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγι και άνοιξε μια. Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μη σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου, βαθύ, φαρδί, για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος, θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πεςτε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορείς να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξ' το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πεις στα εβραϊκά, τε αλά. Τε αλά. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Ιώβ, κάπα ήταν 26, να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα εμέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότε έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήρθε να αέσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκισε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος τους ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα, τώρα, ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλυμπο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ, είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η της επαγγελίας. Ο Υιός της επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου ως πυρ. Καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Οι θάμνοι είναι τα σαρκικά έργα. Ο σπυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχβε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχβε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχβε είναι ο Θεός. Ακούστε τι λέει. Ως πυρ κενθάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω. Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχει νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο. Πατής με πατός ήταν, δεν μπορούσε να βρεις. Η μάνα έκανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε, κατασκηνώνανε εκεί όλη τη νύχτα, ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι, πας, έφυγες. Έφυγε άλλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολλοί κόσμος ήταν. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας. Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα, ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και ο άλλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίναν έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω του Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγιών. Σε μια πηγή. Εκεί που κάνανε τον Σολομώντα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα. Και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, η εθνική πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή», τι λέει, «θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώνων». Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει. Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται. Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα, είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο γιο τα ζείτε στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει. Τι περιμένει. Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα. Έρχεται. Όχι. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Τίποτα κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Προσευχή. Με έβδομη λέει βλέπω ένα σύννεφο. Πάνω από τη θάλασσα. Σαν παλάμη ανθρώπου. Πήγαινε πες στον Αχάπ να ζέψει γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. Είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Πιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον Ψαλμό, κάπαθητα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ, θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδελφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδελφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορεί να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου, Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινες σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές, πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας, εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου. Και μας καλύπτει συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου. Να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχος του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 41. Σιωπάτε μπροστά μου, ο νησιά, και οι λαοί ας ανανεώσουν δύναμη. Ας πλησιάσουν και τότε ας μιλήσουν. Ας προσέλθουμε μαζί σε κρίση. Ποιος σήκωσε τον δίκαιο από την Ανατολή, τον προσκάλεσε κατά πόδας του, του παρέδωσε τα έθνη και τον έκανε κύριο πάνω στους βασιλιάδες. Ποιος τους παρέδωσε στη μάχαιρά του σαν χώμα και στο τόξο του σαν άχυρο που σπρώχνεται από τον άνεμο. Τους καταδίωξε και πέρασε από μέσα με ασφάλεια από το δρόμο που δεν είχε περπατήσει με τα πόδια του. Ποιος ενέργησε και το έκανε καλώντας τις γενναίες εξ αρχής. Εγώ ο Κύριος, ο πρώτος, και αυτός που είμαι με τους έσχατους. Εγώ ο ίδιος. Τα νησιά είδαν και φοβήθηκαν. Τα πέρατα της γης τρόμαξαν, πλησίασαν και ήρθαν. Βοήθησαν κάθε ένας τον πλησίον του και είπε στον αδελφό του να είσαι ισχυρός. Και ο ξυλουργός ενίσχυε τον χρυσοχώ και αυτός που λέπτινε με το σφυρί αυτόν που σφυροκοπούσε πάνω στο αμόνι, λέγοντας «Είναι καλό για τη συγκόλυση» και το στερεώνει με καρφιά για να μην κινείται. «Αλλά εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού μου, εσύ, τον οποίο πήρα από τα άκρα της γης και σε κάλεσα από τις ασχατιές της και σου είπα «Εσύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θα σε απορρίψω». Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου. Δες, όλοι οι οργισμένοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα ντραπούν. Θα είναι σαν ένα τίποτε και οι αντίδικοί σου θα αφανιστούν. Θα τους αναζητήσεις και δεν θα τους βρεις. Τους εναντιούμενους σε σένα. Αυτοί που πολεμούν εναντίον σου θα γίνουν ένα τίποτε και σαν εξουθένωμα. Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς σου, μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Μη φοβάσαι, ω σκουλίκι Ιακώβ, ω θνητή του Ισραήλ, εγώ θα σε βοηθάω, λέει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Να, εγώ θα σε κάνω νέο κοφτερό αλωνιστήρι, όργανο οδοντοτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά και θα τα λεπτύνεις και θα κάνεις τους λόφους σαν λεπτό άχυρο. Θα τα ανεμίσεις και ο άνεμος θα τα σηκώσει και ο ανεμοστρόβιλος θα τα διασκορπίσει. Εσύ όμως θα εφρανθείς τον Κύριο και θα δοξαστείς στον Άγιο του Ισραήλ. Όταν οι φτωχοί και οι ενδεείς ζητήσουν νερό και δεν υπάρχει, και η γλώσσα τους θα ξεραίνεται από τη δίψα, εγώ ο Κύριος θα τους εισακούσω. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θα τους εγκαταλείψω. Θα ανοίξω ποτάμια σε ψηλούς τόπους και πηγές στο μέσον των κοιλάδων. Θα κάνω την έρημο λίμνες νερών και τη ξερή γη πηγές νερών. Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ελαιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί το έλατο, το πεύκο και τον πήξο, για να δουν και να γνωρίσουν και να στοχαστούν και να εννοήσουν ταυτόχρονα ότι το χέρι του Κυρίου το έκανε και ο Άγιος του Ισραήλ το δημιούργησε. Παραστήστε τη δίκη σας, λέει ο Κύριος. Διατυπώστε τα δυνατά σας επιχειρήματα, λέει ο βασιλιάς του Ιακώβ. Ας πλησιάσουν κι ας μας δείξουν τι θα συμβεί. Ας αναγγείλουν τα προγενέστερα, τι ήσαν, για να τα στοχαστούμε και να γνωρίσουμε τα έσχατά τους. Ή ας μας αναγγείλουν τα μελλοντικά γεγονότα. Αναγγείλατε αυτά που θα συμβούν στο μετέπειτα διάστημα, για να γνωρίσουμε ότι είστε θεοί. Ακόμα, κάντε καλό ή κάντε κακό, για να θαυμάσουμε και να δούμε ταυτόχρονα. Δέστε. Εσείς είστε λιγότερο και από το μηδέν και το έργο σας χειρότερο και από το μηδέν. Όποιος σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Σήκωσα έναν από το βορρά και θα'ρθει. Από την ανατολή του ήλιου θα επικαλείται το όνομά μου και θα πατήσει πάνω στους ηγεμόνες σαν επάνω σε πυλό και όπως ο κεραμέας καταπατάει τον άργυλο. Ποιος τα ανήγγειλε αυτά εξ αρχής για να γνωρίσουμε και πρώτου καιρού τους για να πούμε «αυτός είναι ο δίκαιος»? Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να αναγγέλει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να διακηρύττει. Αλλά κανένας δεν υπάρχει που να ακούει τα λόγια σας. Εγώ ο πρώτος θα πω προς τη Σιών «Δες, δες αυτά» και θα δώσω στην Ιερουσαλήμ αυτόν που ευαγγελίζεται. Επειδή κοίταξα και δεν υπήρχε κανένας, ναι, ανάμεσά τους, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος που να μπορεί να απαντήσει ένα λόγο όταν τους ρώτησα. Δέστε, όλοι είναι ματαιότητα. Τα έργα τους είναι ένα μηδέν. Τα χωνευτά τους άνεμος και ματαιότητα. Ισαΐας κεφάλαιο 42. Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστήθηκε. Έβαλε πάνω του το πνεύμα μου. Θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση πάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του. Έτσι λέει ο Θεός, ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και τους άπλωσε, αυτός που στερέωσε τη γη και όσα γεννιούνται από αυτή, αυτός που έδωσε πνοή στο λαό που είναι πάνω σε αυτή και πνεύμα σε αυτούς που περπατούν επάνω σε αυτή. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα με δικαιοσύνη και θα κρατάω το χέρι σου και θα σε διαφυλάτω και θα σε κάνω διαθήκη του λαού, φως των εθνών, για να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών και να βγάλεις τους δεσμίους από τα δεσμά, αυτούς που κάθονται μέσα σε σκοτάδι από το σπίτι της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου στα γλυπτά. Δέστε, ήρθαν τα εξ αρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν αναφυτρώσουν, σας μιλάω για αυτά. Ψάλετε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι, τη δόξα του από τα άκρα της γης. Εσείς που κατεβαίνετε στη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτή, τα νησιά και όσοι κατοικούν σε αυτά. Η έρημος και οι πόλεις της ας υψώσουν φωνή. Οι κομοπόλεις που τις κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλουν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζουν από τις κορυφές των βουνών. Ας δώσουν δόξα στον Κύριο και ας αναγγείλουν την ένεσή του στα νησιά. Ο Κύριος θα βγει ως ισχυρός. Θα διεγείρει ζήλο ως πολεμιστής. Θα φωνάξει, μάλιστα θα βρυχήσει, θα υπερισχύσει ενάντια στους πολεμίους του. Από πολύ καιρό σιώπησα. Θα μείνω ήσυχος. Θα κρατήσω τον εαυτό μου. Τώρα θα φωνάξω σαν αυτή που γεννάει. Θα καταστρέψω και θα καταπιώ μαζί. Θα ερημώσω βουνά και λόφους και θα καταξεράνω κάθε χορτάρι τους. Και θα κάνω τους ποταμούς νησιά και θα ξεράνω τις λίμνες. Και θα φέρω τους τυφλούς από δρόμο που δεν ήξεραν. Θα τους οδηγήσω σε μονοπάτια που δεν γνώριζαν. Θα κάνω μπροστά τους το σκοτάδι φως και τα στρεβλά ίσια. Αυτά τα πράγματα θα τους κάνω και δεν θα τους εγκαταλείψω. Στράφηκαν προς τα πίσω, καταντροπιάστηκαν αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα γλυπτά. Αυτοί που λένε στα χωνευτά, εσείς είστε οι θεοί μας. Ακούστε, ο κουφί, και ανοίξτε τα μάτια σας, ο τυφλή, για να δείτε. Ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος μου ή κουφός παρά ο μηνυτής μου που εγώ έστειλα? Ποιος είναι τυφλός παρά ο τέλειος και ποιος είναι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου? Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα αυτιά, αλλά δεν ακούς. ο Κύριος έδειξε σε αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του. Θα μεγαλύνει τον νόμο του και θα τον καταστήσει έντιμο. Όμως αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος. Όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια και κρυμμένοι στις φυλακές. Είναι λάφυρο και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει. Διάρπαγμα και κανένας που να λέει επίστρεψέ το. Ποιος από σας θα δώσει σε αυτό ακρόαση? Θα προσέξει και θα ακούσει στο διάστημα μετά από αυτά? Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή και τον Ισραήλ σε λαιλατητές? Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε. Επειδή δεν θέλησαν να περπατήσουν στους δρόμους του, ούτε υπάκουσαν στο νόμο του. Γι' αυτό ξέχισε επάνω σε αυτό τη φεδρότητα της οργής του και την ορμή του πολέμου. Και τον έβαλε σε φλόγες από παντού. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε. Και τον έκαψε. Αλλά αυτός δεν το έβαλε στην καρδιά του. Μιχαίας, πέμπτο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων. Έβαλε πολιορκία εναντίον μας. Θα πατάξουν τον κριτή του Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι. Και εσύ, Βιθλεέμ, Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ, που η έξοδή του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. Γι' αυτό θα τους αφήσει μέχρι το καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ. Και θα σταθεί και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα κατοικήσουν, επειδή τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του 7 ποιμένες και 8 άρχοντες ανθρώπων. Και θα ποιμάνουν τη γη της Ασσυρίας με ρομφαία και τη γη του Νευρόδ στις εισόδους του και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο όταν έρθει στη γη μας και όταν πατήσει στα όρια μας. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος του Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων. Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε εκτίνη του δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε πίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας και διασπαράσει και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει. Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίου σου και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογα σου από ανάμεσά σου και θα απολέσω τις άμαξές σου και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις της γης σου και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου και στο εξής δεν θα έχεις μάντης και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου και θα αφανίσω τις πόλεις σου και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη που δεν με άκουσαν. Μιχαίας, έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τώρα ό,τι λέει ο Κύριος. Σήκω, διαδικάσου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Ακούστε, βουνά, την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με το λαό του και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ. Λαέ μου, τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα? Να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου. Επειδή σε ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας. και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφτεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, από τη Σιτήμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θα έρθω μπροστά στον Κύριο να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό? Θα έρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια? Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού? Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου? Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλη και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου. Ακούστε τη ράβδο και ποιος τη διόρισε. Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί της ασέβειας στο σπίτι του ασεβούς και το βδελικτό λειψό μέτρο? Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια? Επειδή η πλούσιοι της είναι γεμάτη από αδικία και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους. Κι εγώ λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατήσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Εσύ θα τρως και δεν θα χορταίνεις, και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου, και θα φύγεις αλλά δεν θα διασώσεις, και ό,τι διέσωσες θα το παραδώσω στη Ρομφαία. Εσύ θα σπείρεις και δεν θα θερήσεις. Θα πιέσεις ελιές και δεν θα ληφθείς με λάδι. Και γλεύκος και δεν θα πιείς κρασί. Επειδή φυλάχτηκαν τα διατάγματα του Αμρί και όλα τα έργα της οικογένειας του Αχάβ και πορευτήκατε στις βουλές τους, για να σε παραδώσω σε αφανισμό και τους κατοίκους της σε συρριγμό, και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, 7ο κεφάλαιο. Αλίμονο σε μένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού, σαν επιφυλίδα τριγητού. Δεν υπάρχει τσαμπή για να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ο όσιος απολέστηκε από τη γη και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι ενεδρεύουν για αίμα. Κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό. Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν. Ο άρχοντας απαιτεί και ο κριτής κρίνει με μισθό. Ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν. Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι. Ο ευθύς πιο αιχμηρός από αγκαθένιον φραγμό. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θα είναι η αμηχανία τους. Μη εμπιστεύεστε σε φίλο. Μη έχετε το θάρρος σε οικείο. Φύλαγε τις πόρτες του στόματός σου απ' εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου. Επειδή ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύμφη ενάντια στην πεθερά της, και οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Εγώ όμως θα επιβλέψω στον Κύριο, θα προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θα με εισακούσει. Μη εφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ. Αν και κάθισα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως. Θα υποφέρω την οργή του Κυρίου επειδή αμάρτησα σε αυτόν, μέχρι ότου δικάσει τη δίκη μου και κάνει την κρίση μου. Θα με βγάλει στο φως, θα δω τη δικαιοσύνη του. Και θα δει η εχθρός μου και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή που μου λέει «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου?» Τα μάτια μου θα τη δουν τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων. Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να κτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν μέχρι σε σένα από την Ασσυρία και από τις πόλεις της Αιγύπτου και από την Αίγυπτο μέχρι το ποταμό και από τη θάλασσα μέχρι θάλασσα και από βουνό μέχρι βουνό. Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν για τον καρπό των πράξεών τους. Πείμενε το λαό σου με τη ράβδο σου, το πίμνιο της κληρονομιάς σου που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον του Καρμήλου. Ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες. Όπως στις ημέρες της εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα. Τα έθνη θα δουν και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους. Θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα. Τα αυτιά τους θα κουφαθούν. Θα γλύφουν το χώμα σαν φίδια. Θα σέρνονται από τις τρύπες τους όπως τα ερπετά της γης. Θα εκπλαγούν στο Κύριο το Θεό μας και θα φοβηθούν από σένα. Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολείπου της κληρονομιάς του? Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος. Θα γυρίσει και θα μας σπλαχνιστεί. Θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας. Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ. Έλεος στον Αβραάμ. Όπως ορκίστηκε στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου, Κύριε, για να γίνει αυτό που επιθυμείς, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφή, παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 24, Κάπα Δέλτα. Ματθαίος, Κάπα Δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του για να ξέρουν το τι θα συμβεί, τους λέει προφητικά πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που συμβαίνουν και είναι να συμβούν ακόμη. Και λέει στο 10, σελίδα 872. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν, λέει, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδομα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν. Η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, τον γεμίζει με βρωμιά, τον γεμίζει με οτιδήποτε άλλους σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε, αδελφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο. Λέει Προσέξτε, η Έφεσος είναι η Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία των πρώτων Αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια του Κυρίου. Η Εκκλησία εκείνη αγωνίστηκε μέχρι τέλους ενάντια στο ψέμα, ενάντια στην ακαταστασία, ενάντια στην αμαρτία. Και τους επαινεί ο Κύριος. Εξεύρω τα έργα σου, λέει στο δύο εδάφη. Τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρεσε αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας. Θαυμάσια πράγματα. Αμήν. Και πιστεύω σαν Εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου είμαστε κάπου εκεί κι εμείς. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα. Και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι, λέει εδώ, κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι, όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αρεφή? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πότε, να ρωτήσω κάτι, πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε μας? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του Αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα, δια μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια, με πράξεις, σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην Εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής Επιστολή. Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. Σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του Αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, ακούστε τώρα τη φράση, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί, δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν μου λέτε, ποια είναι η αιτία, γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το
2: κάθε τι για να κρατηθεί θέλει δυνάμεις το άτομο, για να μείνει οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους, όλα αυτά. Υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει η τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό, τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του, θέλει το λαό του, θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξεις το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή: αγάπη. Αγάπη. Και η κρίση του ακόμα από αγάπη είναι αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλο του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την

Γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα. Να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπλέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει, είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει, στην Έφεσο. Και κάμε τα πρώτα έργα, ειδε μη έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Ναι. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά. Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. Είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε. Και σε καλεί και σένα να μπει σε αυτή την Άγια σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη. Αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεόν σου. Με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοιά σου. Και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα.
Ο Κύριος λέει,

0: Εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Τις είπαμε. Αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Τι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικείοι? Εξοικείων τα βέλη, ο τρόγων μετεμού των άτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσεις την αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδελφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη Του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Α, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν, αυτός δεν είναι με τα καλά, το άστονε. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες. Πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι. Θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες, είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί Του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά λούιδες. Ξαφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί Του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει στην πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογήσει τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστευσα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη Του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι ίδια η αγάπη? Στο τι είναι ίδια? Φόσον έχεις την αγάπη μέσα σου. Ότι είναι η πρώτη αγάπη, επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη, τον πρώτο σου ζήλο, ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει, να πλαταίνει. Ο Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε? Να θυμηθείς. Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις? Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, λύπησε στην περιστερά, λύπησε στο πνεύμα το Άγιο, βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι, εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρει το σφυρί, να γίνει όλο άμος. Τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό, αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου. Να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαό σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα Κύριε εξήτησης του προσώπου σου Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ, και ζητάω να βάλεις μέσα μας Κύριε αυτή την θερμή σου αγάπη Κύριε Θεέ μου. Κάμε Κύριε η καρδιά μας να κοχλάσει με την αγάπη του πνεύματός σου Κύριε Θεέ μου, αυτή την θεϊκή, την ουράνια, την ευλογημένη, την υψηλή σου αγάπη Κύριε Θεέ μου, την αρετή Κύριε, η οποία μένει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί τα άλλα είτε πίστη είτε ελπίδα Κύριε, είτε προφητείες είτε οράσεις, όλα αυτά Κύριε θα τελειώσουν μια μέρα, αλλά αυτό που θα μείνει στους αιώνες Κύριε είναι η αγάπη αυτή Χριστέ μου. Και ζητάω ο λαός σου να καρποφορήσει Κύριε άφθονα στην αγάπη σου Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου Κύριε σου. Κάνε το στόμα μας Κύριε να γεμίσει παρηγορία και ευλογία Χριστέ μου για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου Κύριε μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε Κύριε, χρεώστες της αγάπης σου Κύριε Ιησού, ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται Κύριε να ξεχρεώσουμε, όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση Κύριε στην αγάπη σου Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα Ιησού. Προστάτεψέ μας Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη Κύριε. Αλλά θα γίνει Κύριε ηφαίστειο, λάβα, καυτερή, Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος Κύριε και ευλογία Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει σωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη γάμα. Και τώρα, ούτω λέγει η Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης, πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου. Διότι εδημιούργησα αυτούς για την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσειν, ή ας ακούσωσι και ας είποσι τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα, και δεν εστάθη εις εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ο λυτρώνων εκ της χειρός μου. Θέλω κάμι, και τι δυνατεί να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις την Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιός σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμεν οδόν εις την θάλασσαν και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Ως τις εξήγαγεν αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν. Υφανίσθησαν, εσβέστησαν ως στυπίον. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλου σημεδοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι. Διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, για να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσήν μου. Αλλά σύ Ιακώβ δεν με επεκαλέστης, αλλά σύ Ισραήλ ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου, ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριον κάλαμον αρωματικών διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα σανομία σου. Εγώ είμαι, ως τις εξαλήφωτας παραβάσεις σου ένεκαινε μου και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμησόν με, ας κριθόμενο μου, λέγε εσύ δια να δικαιωθείς. Ο προπάτορ σου ημάρτησε και οι διδάσκαλοι σου ηνόμησαν εις εμέ. Δια τούτο θέλω καταστήσει βεβήλου στους άρχοντας του Αγιαστηρίου και θέλω παραδώσει τον Ιακώβ εις κατάραν και τον Ισραήλ εις ονειδισμούς. Ισαΐας, κεφάλαιο μη δέλτα. Αλλά τώρα άκουσον, δούλε μου Ιακώβ, και Ισραήλ τον οποίον έκλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις σε έκαμε και σε έπλασεν εκ κοιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν τον οποίον έκλεξα. Διότι θέλω εκχέει είδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σου. Και θέλω σι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Και τις, ως εγώ, θέλει κράξει και αναγγείλει και διατάξει σε με, αφού εσύστησα των παλαιών λαών, και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας αναγγείλωση προς αυτούς. Μη φοβήστε, μη δε τρομάζετε. Έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσεις και ανήγγυλα τούτο. Σεις είστε μάλιστα μάρτυρές μου. Εκτός εμού υπάρχει Θεός. Βεβαίως δεν υπάρχει βράχος, δεν γνωρίζω ουδένα. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα πάντες είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέν νοούσι για να κατεσχυνθώσει. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχισε είδωλον το οποίον ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτού θέλουσιν εσχυνθεί. Και οι τεχνίτε αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσει πάντες ομού. Ας παρασταθώσει. Θέλουσι φοβηθεί, θέλουσιν εντραπεί πάντες ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σ' αυτού αποκάμνει. Είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτό με στάθμην, ομαλίζει αυτό μερικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα, δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την δρύν, τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκιν και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον. Και εξ αυτού λαμβάνει και θερμαίνεται. Προσέτει καίει αυτό και ψήνει άρτον. Προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό. Κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει έμπροσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εν πυρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει. Και θερμαίνεται λέγον «Ω εθερμάνθην είδον το πυρ». Και το εναπολυφθέν αυτού κάμνει Θεόν, το γλυπτόν αυτού. Γονατίζει έμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει «Λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών για να μη βλέπωσι και τας καρδίας αυτών για να μη νοώσει. Και ουδείς συλλογίζεται εν τη καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσις εν αυτό, ουδέ νόησης, ώστε να είπει «Το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρή». Έτι έψισα άρτον επί των ανθράκων αυτού. Έψισα κρέας και έφαγον. Έπειτα θέλω κάμι το υπόλοιπον αυτού βδέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορμών. Βόσκεται από στάκτης. Η υπατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, για να μη δύναται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μηδέν να είπει «Τούτο το εν τη δεξιά μου, δεν είναι ψεύδος». Εν θυμού ταύτα Ιακώβ και Ισραήλ, διότι δούλος μου είσαι, εγώ σε έπλασα, δούλος μου είσαι, Ισραήλ δεν θέλεις λησμονηθεί υπέ μου. Εξήλυψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσει σου και ως νέφος τας αμαρτία σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, διότι ο Κύριος έκαμε τούτο. Αλλά αλλάξατε τα κάτω της γης, εκβάλετε φωνήν αγαλιάσεως, όρη, δάση, και πάντα τα εναυτής δέντρα. Διότι ο Κύριος ελύτρωσε τον Ιακώβ και εδοξάσθη εν του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απ' εμαυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονα στους μάντης, ο ανατρέπων τους σοφούς και μωραίνων την επιστήμην αυτών, ο στερεώνων των λόγων του δούλου μου και εκπληρών την βουλήν των μηνυτών μου, ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις κατοικιστεί και προς τας πόλεις του Ιούδα θέλετε ανακτιστεί και θέλω ανορθώσει τα ερείπια αυτού. Ο λέγον προς την Άβυσσον γεννού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου. Ο λέγον προς τον Κύρον ούτως είναι ο βοσκός μου και θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου και ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον Ναών θέλου συτεθεί τα θεμέλιά σου. Ναούμ, κεφάλαιο Α. Η κατά της Νινεβή προφητεία. Βιβλίων της Οράσεως Ναούμ του Ελκοσέου. Ζηλότυπος είναι ο Θεός και εκδικείται ο Κύριος. Ο Κύριος εκδικείται και οργίζεται. Ο Κύριος θέλει εκδικηθεί τους εναντίους αυτού και φυλάτει οργήν κατά των εχθρών αυτού. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγα στην ισχύν και ουδόλος θέλει αθωώσει τον ασεβή. Η οδός του Κυρίου είναι μετά ανεμοστροβίλου και θυέλης και νεφέλε ο κονιορτός των ποδών αυτού. Επιτιμά την θάλασσαν και ξηραίνει αυτήν και καταξηραίνει πάντα στους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα όρη σύονται από αυτού και οι λόφοι διαλύονται. Η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Τις δύναται να ανθέξει ενώπιον της αγανακτήσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την έξαψην της οργής αυτού. Ο θυμός αυτού εκχέεται ως πυρ και οι βράχοι συντρίβονται έμπροσθεν αυτού. Ο Κύριος είναι αγαθός, ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας επ' αυτών. Πλην με πλημμύραν κατακλίζουσαν θελικά μη συντέλειαν του τόπου αυτής και σκότος θέλει καταδιώξει τους εχθρούς αυτού. Τι βουλεύεστε κατά του Κυρίου, αυτός θέλει κάμι συντέλειαν. Θλίψεις δεν θέλει επέλθει εκ δευτέρου, διότι ενώ συμπεριπλέκονται ως άκανθε και μεθύουσιν ως μεθυστέ, θέλουσι καταναλωθεί ως κατάξυρον άχυρον. Από σου εξήλθε διαλογιζόμενος πονηρά κατά του Κυρίου, σύμβουλος πονηρός. Ούτω λέγει Κύριος. Αν και είναι εν τη ακμή αυτών, και έτι πολλοί θέλουσιν όμως κουρευθεί, όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θέλω σε καταθλίψη πλέον. Διότι τώρα θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από σου και θέλω διαρρήξει τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος εδώ και προς τα γήν περί σου, ότι δεν θέλει σπαρθεί πλέον εκ του ονόματός σου. Από του οίκου των θεών σου θέλω εκόψει τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θέλω κάμει αυτόν τάφον σου, διότι είσαι δελικτός. Ιδού επί των ωραίων, οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του κηρύττοντος ειρήνην. Εόρταζε Ιούδα τας επισήμους εορτά σου, απόδος τας ευχά σου, διότι ο εξολοθρευτής δεν θέλει διαβεί πλέον δια σου, ολοτελώς απεκόπη. Ναούμ, κεφάλαιο Β. Ο κατασυντρίβων ανέβη έμπροσθεν του προσώπου σου. Φύλατε το οχύρωμα, σκόπευσον την οδόν, ενίσχυσον τα σωσφής, ενδυνάμωσον την ισχύν σου σφόδρα. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ, καθώς την δόξαν του Ισραήλ. Διότι οι την ακτέ εξετείναξαν αυτούς και διεύθυραν τα κλίματα αυτών. Οι ασπείς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφείς, οι άνδρες δυνάμεως εντεδημένοι ερυθρά. Εάμαξε θελούσι κινήστε με σίδηρον, λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού. Και τα ελάτινα δώρατα θελούσι συστή τρομερά. Εάμαξε θελούσι θορυβήστε εν τες οδείς. Θελούσι συγκρούεστε η μία μετά της άλλης εν τες πλατείες. Η θέα αυτών θελείστε ως λαμπάδες, θελούσι τρέχει ως αστραπέ. Θέλει ενθυμηθεί τους ανδρίους αυτού.
2: αλλά θέλουσι κατολισθήσει εν τη οδό αυτών. Θέλουσι σπεύσει εις τα τείχη αυτής και ο συνασπισμός θέλει ετοιμαστεί. Επίλε των ποταμών θέλουσι να ανοιχθεί και τα παλάτια θέλουσι διαλυθεί. Και η καθεστώσα θέλει γυμνωθεί, θέλει μετικιστεί και εδούλε αυτής θέλουσι αναδίδει στεναγμούς ως η φωνή των περιστερών, τύπτουσε τα στήθη αυτών. Και η Νινεβή είναι παλαιόθεν ως λίμνη υδάτων. Ταύτα όμως θέλουσι φύγει. Στείτε, στείτε θέλουσι φωνάζει, και ουδίσω βλέπων ο πίσω. Λαφυραγωγείτε το Αργύριον, λαφυραγωγείτε το Χρυσίον, διότι δεν είναι τέλος των θησαυρών αυτής, είναι πλήθος παντός σκεύους επιθυμητού. Εξεκενώθη και εξετινάχθη και ηρημώθη και η καρδία διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και ο δίνες είναι εις πάσα στα σοσφής, τα δε πρόσωπα πάντων είναι απεισβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριον των λεόντων και η βοσκή των σκύμνων, όπου ο λέων, ο γυραιός λέων, περιεπάτη και ο σκύμνος του λέοντος και δεν υπήρχεν ο εκφοβών, ο λέων διεσπάρατεν ικανά δια του σκύμνους αυτού και απέπνιγε δια τας λεένας αυτού και γέμιζε τα σπήλαια αυτού από θυράματος και τα κατοικητήρια αυτού από αρπαγής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω καύσει τα σαμάξα σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θέλει καταφάγει του σκύμνου σου και θέλω εξολοθρεύσει το θύραμά σου εκ της γης και δεν θέλει ακουστεί πλέον η φωνή των πρέσβεών σου. Ναούμ, κεφάλαιο γάμα. Ουέι στην πόλη των αιμάτων, όλοι είναι πλήρης ψεύδους και αρπαγής. Το θύραμα δεν απολείπει. Φωνή μαστίγων ακούεται και φωνή θορύβου τροχών και ύπων ορμόντων και αρμάτων αναπηδόντων. Υπέος αναβαίνοντος και ρομφέας στυλβούσης και λόγχης εξαστραπτούσης και πλήθος τραυματιζομένων και μέγας αριθμός πτωμάτων και δεν είναι τέλος των πτωμάτων, προσκόπτουσιν στα πτώματα αυτών. Από του πλήθους των πορνιών της θελκτικής πόρνης, της εμπείρου εις γοητείας ή της πολύ έθνη δια των πορνιών αυτής και φυλάς δια των γοητιών αυτής. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω ανασηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλω δείξει εις τα έθνη την εσχήνην σου και εις τα βασίλεια την ατιμίαν σου και θέλω ρίψει βδελιράν ακαθαρσίαν επί σε και θέλω σε κατεσχήνει και θέλω σε καταστήσει εις θέαμα. Και πάντες οι βλέποντές σε θέλουσι φεύγει από σου. Και θέλουσι λέγει, η Νινεβή ηρημώθη, τι θέλεις λυπηθεί αυτήν, πόθεν θέλω ζητήσει παρηγορητάς δια σε. Είσαι καλυτέρα της νο αμών, της κυμμένης μεταξύ των ποταμών, της περικυκλουμένης από υδάτων, της οποίας προμαχών ή το η θάλασσα και τείχος αυτής το πέλαγος. Η Αιθιοπία ή το η ισχύς αυτής και η Αίγυπτος, και άλλοι απέραντοι, οι Φούθ και οι Λίβιες ήσαν οι βοηθοί σου, αλλά και αυτοί με το κίστη υπήγεν εις εχμαλωσίαν. Τα δενήπια αυτής συνετρίφθησαν επί των άκρων πασών των οδών και έριψαν κλήρους επί τους ενδόξους αυτής άνδρας και πάντες οι μεγιστάνες αυτής εδέθησαν με αλύσεις. Και εσύ θέλεις μεθυστεί, θέλεις μένει αφανής. Και εσύ θέλεις ζητήσει δύναμην εναντίον του εχθρού. Πάντα τα οχυρώματά σου θέλουσιν είστε ως οικέ με τα πρωτοφανή σίκα αυτών. Εάν συστώσει, θέλουσι βεβαίως πέσει εις το στόμα του τρώγοντος. Ιδού, ο λαός σου είναι γυναίκες εν μέσω σου. Επίλες της γης σου θέλουσιν είστε όλος ανεωγμένε εις τους εχθρούς σου. Το πυρ θέλει καταφάγει τους μοχλούς σου. Ανάσυρον εις εαυτόν είδωρ δια την πολιορκίαν, ενδυνάμωσον τα οχυρώματά σου. Ίσελθε εις τον πυλόν και πάτησον την άργυλον, επισκεύασον την κεραμικήν κάμινον. Εκεί θέλει σε καταφάγει το πυρ. Η ρομφαία θέλει σε εξολοθρεύσει, θέλει σε καταφάγει ως βρούχος. Πληθύνου ως βρούχος, πληθύνου ως ακρής. Επλήθυνα στους εμπόρους σου υπέρ τα άστρα του ουρανού. Ο βρούχος εξυπλώθη και εξεπέτασεν. οι μεγιστάνες σου είναι ως ακρίδες και οι σατράπες σου ως μεγάλες ακρίδες έτινες επικάθυντε επί τους φραγμούς εν ημέρα ψύχους. Αλλά όταν ο ήλιος ανατείλει, φεύγουσι και ο τόπος αυτών δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου ενίσταξαν, βασιλεύ της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου απεκοιμήθησαν. Ο λαός σου εσκορπίστη επί τα όρη και δεν υπάρχει ο συνάγων. Δεν είναι ίασης εις το σύντριμά σου, η πληγή σου είναι χαλεπή. Πάντες οι ακούοντες την αγγελίαν σου θέλουν συγκροτήσει χείρας επί σε, διότι επί τίνα δεν επήλθε πάντοτε η κακία σου.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Α. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμαθάιν σοφήν εκ του όρους Εφραήν και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως. Και είχεν ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο γη του Ηλί, Οφνή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήνε θυσίασεν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στην Φενίνα την γυναίκα αυτού και εις πάντα στους υιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδα, διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξινον αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη? Δεν είμαι εγώ εις σε καλύτερος παρά δέκα υιούς?» Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν Σιλό και αφού έπιον. Ο δε Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήρχε το εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν και ευχήθη ευχήν λέουσα. Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν δυσμονήσεις την δούλη σου αλλά δώσεις εις την δούλη σου τέκνον αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνον τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλη φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμέ. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γινή κατατεθλιμένη την ψυχήν. Ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Είπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σοι δώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού». Είδε είπεν, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. και ο Ελκανά εγνώρισε Άναν τη γυναίκα αυτού. Και ο Κύριος ενεφημήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησανε η μέρε αφότου Ιάννα συνέλαβεν, εγέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, δια να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλη Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως ούτω πεδίον απογαλακτιστεί, και τότε θέλω φέρει αυτό δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί δια παντός». Και είπεν προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνον ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλεζε τον Υιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφαλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλώ. Το δε παιδίον ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, ή της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον. Πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού θελήστε δανεισμένον εις τον Κύριον». Και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την περασμένη φορά ξεκινήσαμε μια σειρά από μηνύματα που ο Κύριος θέλει να τα ακούσουμε και ο τίτλος είναι «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Θεός, αδελφοί, τα θαυμάσια Του τα έχει κρύψει από όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι, άνθρωποι αλαζόνες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν το Θεό απλά και μόνο ίσως και από περιέργεια, που νομίζουν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Όμως τα μυστήρια του ο Θεός τα αποκαλύπτει στα δικά Του τα παιδιά και είναι, λέει, δόξα, είναι η δόξα η δικιά μας όλο αυτό το πράγμα. Προς δόξα ημών, λέει, τα αποκαλύπτει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που ο Κύριος κήρυτε με παραβολές και ρωτούσαν οι μαθητές γιατί να μιλάει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο και τους λέει ότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, σε εκείνους όμως μέσω των παραβολών ο Κύριος μίλαγε. Τα έκανε απλά, επίσης χρησιμοποιούσε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι έβλεπαν κάθε μέρα τη ζωή τους, τη σπορά, το θερισμό, το ψάρεμα, όλα εκείνα, ίσως να καταλάβουν λίγο. Και αυτή η παραβολή ήταν στην παραβολή του Σπύροντα, έσπηρε το σπόρο. Και είπαμε ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού που ο Κύριος θέλει να σπείρει μέσα στην καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου, ώστε να καρποφορήσει. Και όλο αυτό, αδελφοί, το έργο που κάνει ο Θεός, είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Και πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε σε βάθος κι εμείς. Σε ένα βάθος που ο Θεός θέλει να εντρυφήσουμε μέσα σε αυτό και να βρούμε θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το σωστό κίνητρο για να μας αποκαλύψει ο Κύριος τα πράγματά Του, είπαμε στο Δευτερονόμιο, στο 29 εδάφιο, 29 κεφάλαιο 29 εδάφιο, λέει ότι τα κρυπτά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας. Για ποιο λόγο? Για να πράξουμε τους λόγους. Γιατί μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δεν δίνει τα μυστικά του ο Θεός για να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος ή για να κάνει τον πολύξερο. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Θεού. Μας τα αποκαλύπτει τους θησαυρούς του σε εμάς, γιατί έχουμε αποφασίσει, αδελφοί, όλοι μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, με λίγα λόγια. Και είπαμε ότι το πρώτο μυστήριο που επικοινωνήσαμε χθες ήταν το μυστήριο της ζωής. Άνθρωποι πολλοί ψάχνουν να βρουν το πώς έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος και γενικά όλη η κτήση, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά, όσο και αν έχουν βρεθεί μέσα, έχουν μπει μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, έχουν μπει, έχουν δει θαυμάσια πράγματα οι επιστήμονες. Τα είπαμε μερικά επιγραμματικά την προηγούμενη φορά. Βρήκαν θαυμάσια. Ολόκληρο εργοστάσιο είναι ο οργανισμός μας, τα κύτταρά μας, το πώς αναπαράγονται, το DNA μας, οι πληροφορίες που έχει, ο εγκέφαλός μας, οι νευρώνες του, δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα, λειτουργούν με ένα τέλειο ρυθμό, όπως είναι το σύμπαν που εμείς κοιτάζουμε το σύμπαν και λέμε πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια να υπάρχει αυτή η τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο σώμα του ανθρώπου και μέσα στο μικρό κόσμο γενικά, στον κόσμο όλο. Μικροσκοπικά πραγματάκια μέσα τα οποία έχουν αντίληψη. Ποιος τα έκανε αυτά? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό το μυστήριο? Με μια απλή φράση που ακόμα λέει μέσα στον Ιώβ, και τα ζώα το ξέρουν. Ότι πάντα λέει, θες λέει, να δεις, ρώτησε τα ζώα. Ακόμα και τα ζώα ξέρουν ότι ο Θεός τα έκανε όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίες προσμίξεις, χημικές αντιδράσεις. Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά και τον άνθρωπο. Αφού δημιούργησε τα πάντα, στην έκτη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και πριν να το φτιάξει λέει, ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Ας κάμουμε. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, κατ' εικόνα εαυτού. Όχι καθομοίωση. Και είπαμε ότι χρησιμοποιεί δύο ρήματα. Το ένα λέει, το ας κάμουμε, είναι το ασά στα εβραϊκά, που πάει να πει ότι δημιουργώ κάτι το οποίο θέλει πολύ κόπο και χρόνο. Θέλει πολύ προσπάθεια. Και αυτό έχει να κάνει με τον πνευματικό άνθρωπο. Για να γίνουμε όμοιοι του υψίστου, γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε απλά για να επιβιώσουμε, να ζήσουμε μερικά χρονάκια και μετά τελείωσε. Μας δημιούργησε για να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και σύμφωνα με την ομοίωση του Θεού του υψίστου. Θέλει ο Θεός γιους και θυγατέρες δικούς του. Και όλο αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι το ασά. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν σε πληθυντικό αριθμό, γιατί έπρεπε να έρθει ο Χριστός, έπρεπε να σταυρωθεί, έπρεπε να πληρωθεί, να πληρωθούν τα λύτρα για την εξαγορά μας, την αμαρτία μας, να δούμε το πρότυπο μπροστά μας, να δούμε το πώς είναι ο άνθρωπος και πώς θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος στη ζωή του, ώστε τελικά να γίνουμε σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του πλάστη του Δημιουργού. Αμήν. Αυτό είναι το ασά. Και μας έχει βάλει και εμάς μέσα σε αυτό το ασά. Να πάμε, να κηρύξουμε, να καλέσουμε ανθρώπους, να γίνουμε παραδείγματα σε ανθρώπους, να κάνουμε ανθρώπους. Να κάνουμε ανθρώπους σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Πολύς χρόνος, πολλή προσπάθεια, πολύς κόπος για να γίνει αυτό. Και μετά λέει το άλλο ρήμα που λέει και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε δηλαδή ένα βιολογικό όν, σάρκα και οστά. Που αυτό το ρήμα έχει να κάνει με το ότι γίνεται ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, από το μηδέν δημιουργείται, από το χώμα της γης δημιουργήσε ο Θεός τον άνθρωπο. Το βιολογικό μέρος. Που και πάλι εκεί είδαμε το τι τέχνη ο Θεός έβαλε. Και αν έβαλε ο Θεός τέχνη και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη στον παρά, πόσο μάλλον χρειάζεται δουλειά για να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός μέσα του. Δεν λέμε να γίνουμε παντοδύναμοι, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όχι καμιά σχέση. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, για να πάρουμε την καρδιά του Θεού. Που ο Θεός μας αδερφοί είναι δίκαιος, είναι άγιος, είναι καθαρός. Αμήν. Δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία, με την ανομία. Όμως χρειάζεται δουλειά γι' αυτό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλοί λένε πρώτα θα φτιαχτώ και μετά θα έρθω να ακολουθήσω τον Χριστό. Μα ο Κύριος τους λέει ελάτε όπως είστε σε μένα. Όλοι κοπιώντες, φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας πάρω το ζυγό σας και θα σας δώσω το δικό μου ζυγό. Αμήν. Το ζυγό της αμαρτίας θα σας τον πάρω εγώ. Θα σας ελευθερώσω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει τη δύναμη εξ ύψους, θα το πούμε την άλλη φορά αυτό, ώστε τελικά να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία, την ανομία και να ακολουθήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά και πάλι θα μας ατελείσει. Δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι ποτέ. Ποτέ. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ομοίωσης, αδερφοί, έχουμε εισέλθει και ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, θα λέγαμε έτσι, το πρώτο μυστήριο που βλέπουμε είναι, αδερφοί, το να γίνουμε βιολογικά όντα, αλλά και να μοιάξουμε στον Κύριο. Σήμερα περισσότερο θα μιλήσουμε για αυτό το ασά, δηλαδή είπαμε την προηγούμενη φορά το βιολογικό μέρος, τα θαυμάσια, τα μυστήρια του Θεού που τα βλέπουμε μέσα στην κτήση. Ο Ιώβ λέει ότι γνωρίζεις, λέει, τα σεφαπλώσεις των νεφελών. Ποιος τα έκανε αυτά? Τα ζώδια, και εννοεί όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει με τους πλανήτες. Ποιος έθεσε τα όρια της θαλάσσης και διέταξε τη θάλασσα μέχρι εκεί να πας? Όλα τα έχει ζυγίσει ο Θεός. Είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό. Όμως θα μπούμε μέσα τώρα περισσότερο στο ασά, δηλαδή στο πώς μπορούμε να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Και το είναι όλο ένα μυστήριο τελικά και αυτό. Ένα μυστήριο το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει σε εμάς, όχι στους άλλους. Λίγο λοιπόν μετά, αφού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ξαφνικά είναι εκτεθειμένος μπροστά σε δύο επιλογές, σε δύο μυστήρια. Στο μυστήριο της ανομίας και στο μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να γίνει, όπως είπαμε, κατ' εικόνα και ομοίωση δικιά του. Τον έφτιαξε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Επισκεπτόταν ο Θεός τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, το δειλινό. Και ο Ιώβ το αποκαλυπτικά το λέει εκεί, ότι η επίσκεψή σου, λέει, εφύλαξε το πνεύμα μου. Τους φύλαγε ο Κύριος. Ερχότανε, γιατί ο άνθρωπος είχε ελεύθερο θέλω, και ερχόταν ο Θεός για να τους διδάξει. Να τους αποκαλύψει πράγματα από τον εαυτό του. Να μπορέσει να εργαστεί μέσα στον άνθρωπο την ομοίωση. Αυτό ήθελε από την αρχή. Τον έκανε κατ' εικόνα. Τώρα ήταν η σειρά να γίνει η καθομοίωση. Τον έφτιαξε από χώμα της γης, εν μια στιγμή, όμως ερχόταν το δειλινό, γιατί χρειαζόταν κόπο, να τον φτιάξει, να τον δημιουργήσει. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μυστήριο, το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, γιατί μιλάμε για μυστήρια, το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ο Θεός φανερώθηκε σε σάρκα. Θα το δούμε παρακάτω. Το ένα μυστήριο ήταν αυτό, το άλλο μυστήριο όμως ήταν το μυστήριο της ανομίας. Ήρθε ο διάβολος για να τον βάλει σε ένα άλλο μυστήριο. Εάν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, λέει, θα γίνετε ως θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τους ύψωσε, θα λέγαμε, μέσα τους τον εγωισμό τους, την υπερηφάνεια τους, ώστε ο Θεός κάτι κακό θέλει, μας κρύβει. Έχουμε άλλες δυνατότητες και... Μα ο ίδιος ο Θεός έφτιαξε. Το μυστήριο και της ευσεβίας και της ανομίας έχουν τον ίδιο στόχο. Και ο στόχος είναι ο άνθρωπος. Από τη μια μεριά ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και από την άλλη ο διάβολος να κάνει ακριβώς το ίδιο. Τα κατάφερε ο διάβολος με τον Αδάμ και την Εύα. Εν μέρει το κατάφερε. Και βλέπουμε τώρα τη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον Θεό και στον διάβολο. Να ποιος θα κυριαρχήσει τελικά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όχι για κάποιο λόγο ανταγωνιστικό, αλλά για να εκπληρωθεί τελικά το θέλημα του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος όπως ο Θεός. Πότε ξεκίνησε ο διάβολος να σχεδιάζει την καταστροφή του ανθρώπου? Από τότε που κατάλαβε το σκοπό που ο Θεός είχε για τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να γίνει η αντιπροσώπευση του Θεού, το πρόσωπο της γης, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Να καθίσει ο άνθρωπος στο θρόνο του Θεού όπως κάθισε ο Χριστός. Δηλαδή, πιο πάνω από το διάβολο, βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός έφτιαξε τους αγγέλους για να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι για να τους υπηρετεί ή να τους φοβάται ο άνθρωπος. Κατάλαβε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει ένα υψηλό στόχο.

εφανερώθη σε σάρκα, μέσα σε σάρκα. Εσαρκεί. Μπορεί να συμβεί αυτό και σε άλλους ανθρώπους, εκτός των Χριστών. Τι λέτε? Και βέβαια μπορεί να γίνει. Εν μέρη όμως, όχι πλήρως, γιατί είμαστε, δεν είμαστε αναμάρτητοι εμείς. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και είδαμε το Θεό στο πρόσωπό Του. Όποιος είδε μένα, λέει, είδε και τον Πατέρα. Του λέει ο Φίλιππας, δείξε μας, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αρκεί σε εμάς. Λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Όστις είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι χωρίζουν τον Θεό σε τρία μέρη. Άλλος ο Πατέρας, άλλος ο Γιος, άλλος το Πνεύμα το Άγιο, άλλη Παναγία, και όλοι μαζί είναι η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή μας κυβερνάει ένα σύνολο από πρόσωπα. Και αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Ο Άγιος Θεός έγινε η Αγία Τριάδα. Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι και είναι μυστήριο. Γι' αυτό και λέει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Για μας, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος το αποκαλύπτει. Το αποκάλυψε. Για άλλους όμως, εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Γι' αυτό και όταν ρωτάνε οι άνθρωποι για την Αγία Τριάδα, τι λένε, τι απαντούνε όλοι εκείνοι, λένε, είναι μυστήριο. Όμως αδερφοί, ο Κύριος ήρθε σε εμάς για να μας αποκαλύψει το πρόσωπό Του. Αμήν. Ο Θεός έδωσε τα πάντα στο Γιο Του, στον Ιησού Χριστό. Έδωσε τη δόξα Του, το μεγαλείο Του, το όνομά Του, τη βασιλεία Του. Πρέπει να βασιλεύει, λέει ο Χριστός, μέχρι να τεθούν όλοι οι εχθροί Του κάτω από τα πόδια Του. Όταν πάμε στον ουρανό, ποιο θα δούμε στο θρόνο? Τον Ιησού. Γιατί αυτό θα είναι η αντιπροσώπευση και η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αμήν. Τον Θεό, λέει, κανένας δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Και έτσι λοιπόν, καθώς επέτρεψε ο Χριστός με το ελεύθερο θέλω Του να κατοικήσει μέσα του ο Θεός πλήρως, ο Κύριος μετά που σταυρώθηκε, τάφηκε, τον ανέστησε και αποδείχτηκε ότι ήταν και είναι ο Γιος του Θεού του αοράτου. Ρωμαίους 1:4. Και απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών αναστάσεως. Επειδή αναστήθηκε, η Ανάστασή Του απέδειξε ότι ήταν Γιος Θεού. Ρωμαίους 1:4 διαβάζω στη μετάφραση για να το καταλάβουμε. Και ο οποίος Χριστός με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς αποδείχθηκε δυναμικά χάρη στο Πνεύμα της Αγιοσύνης πως είναι ο Γιος του Θεού. Αμήν. Καθώς έμεινε Άγιος, αποδείχθηκε, στο κείμενο λέει οριστής, ορίστηκε να είναι Γιος Θεού. Υιός Θεού. Όμως, αδερφοί, κάποιος με ρώτησε κάποια στιγμή, μα γιατί, λέει, ο Θεός έχει ένα μόνο γιο, δεν έκανε κι άλλους? Γιατί? Μα ο Θεός θέλει να γεμίσει τον κόσμο από γιους και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Έχουμε το ίδιο κάλεσμα και τον ίδιο σκοπό. Να γίνουμε και εμείς γη του Θεού του Υψίστου. Ιωάννης 1:12 λέει, ακούστε, ποιοι γίνονται γη του Θεού? Όσοι δε δέχτησαν Αυτόν, όποιος δεχτεί τον Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού, ή την εσουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Θέλεις να γίνεις γιος του Θεού? Τι πρέπει να κάνεις? Να τον δεχτείς και να τον πιστέψεις.

0: Αυτό λέει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε η εξουσία να ανοίγει Θεού. Τέκνα Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Τι σημαίνει να είσαι γιος Θεού? Τώρα θα είμαστε το πρόσωπο του Χριστού, τι σημαίνει. Και πώς θα αποδειχθεί ότι είμαστε γη του Θεού? Καθώς ο Κύριος θα μας αναστήσει. Αμήν. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη. Και αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Αλλά λέει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, θα πρέπει και εμείς να γίνουμε άγιοι. Αυτό εδώ στο τέλος. Όπως εκείνος είναι άγιος. Θα πρέπει να ξεχωριστούμε, να τον δεχτούμε και να ακολουθήσουμε αυτό τον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, μέχρι τέλους. Πότε γεννιέται ο άνθρωπος, πότε γίνεται γιος Θεού? Στην αναγέννηση. Όταν δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό και συμβεί ένα μυστήριο για τους ανθρώπους ξανά. Γιατί μυστήρια? Γιατί, αδερφοί, όταν κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, βιώνεις τον πραγματικό χριστιανισμό. Όταν δεν τα κάνεις, απλά παρατηρείς και δεν βλέπεις, δεν ξέρεις πως είναι. Όταν ρωτήσεις τους ανθρώπους τι σημαίνει αναγέννηση, τι θα σου πούνε? Ή πότε αναγεννήθηκες, τι θα σου πούνε? Μυστήρια. Εμείς ξέρουμε πότε αναγεννηθήκαμε. Ξέρουμε πώς αναγεννηθήκαμε. Βέβαια. Ιωάννης 3:3. Έρχεται ο Νικόδημος, που δεν είχε ακούσει για την αναγέννηση, και του λέει, διδάσκαλε, λέει, ξέρουμε, λέει, ότι ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί αυτά τα πράγματα που κάνεις δεν τα κάνει κανένας άλλος. Και τι του λέει ο Κύριος? Κατευθείαν στο ψαχνό. Διδάσκαλος. Όμως είχε καρδιά καλή ο Νικόδημος. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και το ρωτάει, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, άμα είναι γέρος κιόλας, ξαναμπεί πάλι μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Μυστήριο είναι. Πώς θα γίνει αυτό? Για τον κόσμο είναι μυστήριο η αναγέννηση. Όμως τώρα θέλουμε να φανερώσουμε αυτά τα μυστήρια του Θεού, αδερφοί, να τα δούμε ένα προς ένα. Να ξαναμπεί, λέει, δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς και λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Πω, χρειάζεται αναγέννηση για να μπεις. Ρωτάς τον κόσμο, τι να κάνω για να σου δω, τους παπάδες και αυτά? Λέει, κάνε καλά έργα. Τι είπε ο Χριστός? Ότι πρέπει να ξαναγεννηθείς για να μπεις. Αν δεν ξαναγεννηθείς, δεν μπορείς να μπεις. Εάν γεννηθεί, λέει, κάποιος μια φορά, θα πεθάνει δύο φορές, και το φυσικό θάνατο και το πνευματικό θάνατο. Εάν γεννηθεί δύο φορές βιολογικά, αλλά και η αναγέννηση που ο Θεός θέλει να κάνει, να γίνει στη ζωή μας, θα πεθάνει μια φορά, μπορεί και καθόλου, όταν αν ο Κύριος μας αρπάξει, μας πάρει μαζί του. Το γεγεννημένο εκ της σάρκας είναι σάρκα, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Η σάρκα γεννά σάρκα. Το πνεύμα όμως, όταν το δεχτείς, όταν δεχτείς τον Κύριο, το λόγο του που είναι πνευματικός, γεννάει πνεύμα. Αυτή είναι η αναγέννηση. Και μετά, όπως ο ανέμος, έτσι σε οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει παρακάτω. Μα θα πει κανένας, τι πάει να πει ότι πρέπει να γεννηθούμε εξ ύδατος και εκ πνεύματος? Αυτό είπε ο Χριστός. Τι είναι το είδο, τι είναι το νερό? Το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι. Μπορεί δηλαδή το βάπτισμα να σου χαρίσει την αναγέννηση? Αυτό είναι η Ορθόδοξη, θα το δούμε παρακάτω. Μπορεί το βάπτισμα να βαφτιστείς και να αναγεννηθείς επειδή βαφτίστηκες? Α. Πέτρου 1:23 μας δίνει την απάντηση στο μυστήριο της αναγέννησης. Για τον Νικόδημο ήταν ένα μυστήριο αυτό. Όμως για τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι μυστήριο. Λέει ο Πέτρος, μας απαντάει και λέει, επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκ θαρτού σπέρματος, αλλά θάρτου δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Με το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, ως της πιστεύσεις σε με, έχει ζωή αιώνιο, λέει ο Κύριος. Και πώς θα ακούσει, πώς θα πιστέψει? Πρέπει να ακούσει. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος με το Λόγο του και έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Ξαφνικά. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπάει τόσο πολύ, ότι έδωσε το γιο του για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, ότι σκεπάζει την αμαρτία μας. Δεν λέει, εγώ θα... δεν θα ξαναθυμηθώ, λέει, τις αμαρτίες, θα τα ρίξω στα βάθη της θάλασσας, μας λέει, και θα τις ξαναθυμηθώ. Γιατί θέλει ο Θεός να σωθεί ο άνθρωπος και να γίνει τελικά, να φύγει δηλαδή από το δρόμο της καταστροφής και να μπει μέσα στο δρόμο της σωτηρίας. Και όταν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, όταν ακούσει το Ευαγγέλιο, αλλάζουν τα πάντα. Έτσι έγινε στη ζωή μου και ελπίζω και στη δικιά σας τη ζωή. Έρχεται μια χαρά μέσα, τη χαρά της συγχώρεσης του Θεού και της αγάπης του Θεού. Αυτό το άφθαρτο σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού και αυτό το ονομάζει ο Κύριος ότι είναι το είδωρ, το νερό, το ζωντανό νερό. Τίτος 3-4. Ακούστε τι λέει. Αλλά ό,τι εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, όχι με τα έργα τα δικά μας, αλλά σύμφωνα με το έλεος του έσωσε ημάς, εξαιτίας του έλεους του, δια λουτρού πάλι γενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο ζωντανός Λόγος του Θεού να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, και έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο μετά. Μας λέει εδώ, γι' αυτό το λουτρό έρχεται και μας λούζει ο Κύριος με το Λόγο του. Αμήν. Για τους ανθρώπους είπαμε, όπως στην περίπτωση του Νικόδημου, είναι ένα μυστήριο η αναγέννηση. Και ξαναπάω πάλι στην παραβολή του Σπύροντα και λέει ότι γιατί μιλάς με παραβολές, και τι τους λέει? Διότι σε εσάς δόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το παραβολή του Σπύροντα, γιατί ελέγχθη από τον Χριστό? Ποιος είναι αυτός που σπέρνει? Ο Χριστός. Τι σπέρνει? Το Λόγο. Σε ποιους σπέρνει? Σε όλους. Άλλοι είναι σαν σκληροί, δεν μπορεί να μπει ο Λόγος του Θεού. Άλλοι μέρημνες, χιλιαδιό, πιστίες. Όμως υπάρχει μια καλή γη που καρποφορεί. Αυτή είναι η καλή γη. Άρα, αδελφοί, ο Λόγος σπέρνεται παντού. Και ποιος είναι ο σκοπός του? Να γίνει αυτή η αναγέννηση τελικά και η σωτηρία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ενώ τα λέει αυτά, οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν και τα θεωρούν μυστήρια, όμως ο Πέτρος που άκουγε, διαβάσαμε τι έγραψε προηγουμένως. Δεν αναγεννηθήκατε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού. Η αναγέννηση λοιπόν είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους και θα δούμε τώρα τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία γι' αυτό, για την αναγέννηση. Η αναγέννηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διαβάζω, νοείται κυρίως ως πνευματική μυστηριακή διαδικασία μέσω του βαπτίσματος. Άνωθεν γέννησης μέσω του βαπτίσματος. Δηλαδή πιάνουν το μωράκι και το βαφτίζουν. Όχι στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Και λένε τώρα ότι το μωράκι αναγεννήθηκε. Μα μόλις γεννήθηκε, τι χρειάζεται η αναγέννηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι χρειάζεται η αναγέννηση. Και αυτό που λέει μέσα στο λόγο του ο Κύριος, ο Πέτρος, που είναι ο λόγος του Θεού, λέει, δεν αναγεννηθήκατε με αφθαρτό σπέρμα, αλλά με αφθαρτό σπέρμα, με το λόγο του Θεού. Το μωράκι άκουσε ποτέ και κατάλαβε και κατανόησε το λόγο του Θεού για να αναγεννηθεί. Όχι. Ξέρετε, όπως είπα, υπάρχει το μυστήριο της ανομίας και το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο της ανομίας, ξέρουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί, αδερφοί, τις θρησκείες του κόσμου, τις κοσμικές θρησκείες του κόσμου, που και αυτές έχουν μυστήρια, ξέρετε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 7 μυστήρια. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το ένα. Δηλαδή εκεί τι κάνει, εκεί λένε ότι αναγεννιέται ο άνθρωπος. Εκεί υπάρχει αναγέννηση. Υπάρχει μια νέα ζωή που ζει το παιδί Άγιο. Ήταν αμαρτωλό και ξαφνικά αναγεννιέται και γίνεται Άγιο. Όχι. Μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του χρίσματος. Ποιο είναι το δεύτερο μυστήριο. Ότι ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα του Άγιο. Μυστηριωδώς μέσα από αυτά που κάνει οι παπάδες. Με το λαδάκι. Έτσι πήραν το Πνεύμα το Άγιο οι πρώτοι χριστιανοί. Όχι. Δια τις επιθέσεις των χειρών, λέει, λάβαν το Πνεύμα Άγιο και άρχισαν και μίλαγαν γλώσσες, άγνωστες γλώσσες. Μυστήριο. Και λέει μέσα, θα το δούμε όμως την άλλη φορά, ότι αυτός που λαλεί, λέει, γλώσσα αγνώριστο, λαλεί μυστήρια. Βλέπετε μια... τα μυστήρια του διαβόλου και τα μυστήρια του Θεού. Τα μυστήρια του Θεού, αδερφοί, τα γνωρίζουμε γιατί τα βιώνουμε. Έχουμε βιώσει την αναγέννηση, έχουμε βιώσει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Για τους ανθρώπους όμως αυτά είναι μυστήρια. Και προτιμούν να φτιάξουν τα δικά τους. Ο διάβολος είναι μέσα από εκεί. Άλλα μυστήρια είναι της ιεροσύνης, που λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού ότι όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς του Θεού του Υψίστου. Της μετάνοιας που συγχωρούν με την εξουσία και καλά που τους έχει δώσει ο Θεός όλες τις αμαρτίες. Του γάμου που είναι πάλι άκυρο γιατί δεν είναι μυστήριο. Το μυστήριο είναι αυτό που θα γίνει με τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα μυστήρια των ανθρώπων είναι αυτά. Και το ευχέλαιο που έχει να κάνει με το ότι λείφουνε τον άνθρωπο και εύχονται με το λάδι. Αδερφοί, στην Αποκάλυψη 17:4 μας λέει εκεί το μέσο που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μπει ο άνθρωπος μέσα στα μυστήρια της ανομίας, μέσα σε αυτό το μυστήριο της ανομίας, της αμαρτίας. Είναι η Βαβυλώνα. Ποια είναι η Βαβυλώνα και γιατί υπάρχει η Βαβυλώνα, για ποιον λόγο. ο διάβολος δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα, το ψεύδο θρησκευτικό σύστημα, για να μπερδέψει τους ανθρώπους. Και πώς ονομάζεται αυτή η γυναίκα που είναι ντυμένη την πορφύρα, το κόκκινο, και χρυσωμένη με χρυσό, λίθους τιμίους, μαργαρίτες? Ποιοι είναι αυτοί? Οι μαθητές του Χριστού έτσι ήτανε? Όχι. Και κρατάει ένα χρυσό ποτήρι στο χέρι της με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της, και πάνω στο μέτωπό της όνομα γεγραμμένο: «Μυστήριον Βαβυλών η Μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και βδελιγμάτων της γης». Και εκ του αίματος, ακούστε τι λέει στο 6, «και είδαν τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων». Δηλαδή, ο διάβολος χρησιμοποιεί όλο αυτό το σύστημα, για ποιο λόγο? Για να σκοτώσει τους Αγίους. «Και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και είδων αυτήν θαυμασμό μέγα». Είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, φανερώνεται εκεί στον Ιωάννη όλη αυτή η μεθοδία του διαβόλου. Στα χέρια της αίμα των Αγίων, των προφητών. Δεν είναι, γιατί πολλοί λένε για όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει εκεί έξω, το θρησκευτικό, ότι τρώνε τα λεφτά του κόσμου και φτιάχνουν περιουσίες και μαζεύουν, ναι, όλα αυτά, ναι, τα κάνουν, το ξέρουμε. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι χαλάνε τις ψυχές των ανθρώπων. Τους βάζουν σε μυστήρια του διαβόλου, που ο διάβολος θα έχει τι μυστήρια να έχει? Δεν έχει τίποτα ο διάβολος. Λέει μέσα για τα βάθη του σατανά ως λέγους. Ο διάβολος δεν έχει κάτι. Είναι πολύ ρηχός. Είναι πολύ ρηχός. Απλά θέλει να βάλει τον κόσμο μέσα εκεί. Τους βάζει τα δικά του τα μυστήρια, ώστε να νιώθουν κάτι, ένα δέος. Και καλά, κάπως γίνεται. Ένα άλλο μυστήριο είναι η κοινωνία, μετουσίωση. Μυστηριωδώς αυτό το κρασάκι, το ψωμάκι που βάζουν μέσα, το νεράκι και τα λοιπά που βάζουν μέσα, μετουσιώνται και γίνεται, λέει, το αίμα του Χριστού. Ξαφνικά πίνεις το αίμα του Χριστού και η σάρκα του Χριστού. Μυστήριο κι αυτό. Αν τα παρατηρείς, όλα αυτά τα μυστήρια που λέει μέσα είναι άκυρα μπροστά στο Θεό. Δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν αναγεννιέται με το βάπτισμα, δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ειδικό ιερατείο. Δεν υπάρχει να σφάζουμε το Χριστό κάθε φορά, κάθε Κυριακή, και να τρώμε και να πίνουμε το αίμα του Χριστού, γιατί ο Χριστός πέθανε μια φορά, άπαξ, για όλους μας. Απλά γίνεται αυτό ενθύμηση η κοινωνία και καταστρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων. Και τους ρωτάς για τα πράγματα του Θεού και δεν ξέρουνε, και είναι μυστήρια όλα για αυτούς. Αλλά για μας ο Κύριος θέλει να τα αποκαλύψει. Αμήν. Πώς να τα αποκαλύψει? Καθώς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και λέμε: «Κύριε, σώσε με». Και έρχεται ο Κύριος και σε σώζει. Και νιώθεις τη σωτηρία Του, τη συγχώρεσή Του, αναγεννιέσαι, έρχεται αυτή η χαρά του Θεού μέσα σου. Ξεκινάει μια καινούρια προοπτική, μια καινούρια πόρτα σωτηρίας μέσα στη ζωή σου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, το βιώνεις, καταλαβαίνεις πως είναι. Τα βιώνεις όλα αυτά. Έχεις βιώσει τη συγχώρεση, έχεις βιώσει την αναγέννηση, έχεις βιώσει την ιεροσύνη, καθώς γίνεσαι ιερέας πραγματικός του Θεού. Έχεις γνωρίσει τη θεραπεία στη ζωή σου. Και όλα αυτά, αδερφοί, που για τον κόσμο είναι μυστήρια, για μας δεν είναι. Αμήν. Για μας δεν είναι. Όταν καταλάβουμε, αδερφοί, το μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα μας, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι μας λύνει πολλά ερωτήματα όσον αφορά το νόημα της ζωής. Καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί περνάμε μέσα από δοκιμασίες, γιατί σαν άνθρωποι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γερνάμε και τελικά πού πάμε. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 1:24, μιας και μιλάμε για μυστήρια. Κολοσσαής 1:24. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου για σας και αντανάπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίο είναι η Εκκλησία. Μιλάει ο Παύλος όσον αφορά την Εκκλησία. Την πραγματική Εκκλησία της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν για σας για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Ακούστε τι λέει. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Το μυστήριον, το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους του. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, ήτανε αποκεκριμένο. Βλέπετε, ο Θεός κρύβει πράγματα από τους υπερηφάνους, από τους ανθρώπους που δεν πλησιάζουν τον Θεό για να τον αγαπήσουν και να κάνουν το θέλημά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Για μας είναι. Πόσο ήθελα να γνωρίσω από μικρός αδερφή τον Λόγο του Θεού. Σας έχω πει, ρωτούσα τον παπά και πήγαινε και έψαλα. Ερωτήσεις μου, μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Να σου τα εξηγήσει όλα αυτά. Γιατί για τον κόσμο είναι μυστήριο. Το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο του Λόγου του Σταυρού, το λέει αλλού, Α Κορινθίους. Ακούστε, ο Λόγος του Σταυρού. Το Ευαγγέλιο τι είναι? Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ότι ο αναμάρτητος πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ελευθερωνόμαστε γιατί κάποιος πλήρωσε τα λύτρα, πλήρωσε για μας. Για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Ότι δεν χρειάζεται, αφού έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει τα άσχημα, να έχεις μέσα σου κατάκριση και να κρατάς όλο αυτό το βάρος αμαρτίας συνέχεια μέσα στη... μέσα. Γι' αυτό και λέει, έρθετε προς με πάντηση φορτωμένη και εγώ θα αναπαύσω. Ρίξε το βάρος σου μπροστά στον Κύριο, ζήτησε του συγχώρεση και είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε ελαφρώνει, να σε ελαφρώσει, να σου δώσει χαρά. Αμήν. Να ανοίξει ο Κύριος μια καινούρια σελίδα στη ζωή σου και να ζήσεις χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Στην Α Κορινθίους το 1:18 λέει ότι ο Λόγος του Σταυρού, αυτό το Ευαγγέλιο, εις μεν τους απολυμμένους, αυτούς που πάνε για την απώλεια, είναι μορία. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Είναι τρέλα. Μιλάς για το Ευαγγέλιο και είσαι καλά, να σου πούνε. Είσαι τρελός, πού ζεις? Είναι μορία για αυτούς. Σε εμάς όμως είναι δύναμη Θεού. Για αυτούς είναι μυστήριο. Για μας δεν είναι. Μας το αποκαλύπτει ο Κύριος. Σιγά σιγά, όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, τον ευχαριστούμε τον Θεό. Α Κορινθίους 2:6, ακούστε τι λέει. Λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Κηρύττουν τη σοφία του Θεού. Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη την αποκεκριμένη. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Στην απώλεια ποιοι θα πάνε? Είναι φαρδιά η πόρτα της απώλειας. Ο δρόμος είναι φαρδής, όμως ο δρόμος της σωτηρίας στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα βρουν. Γιατί φαρδιά οδό είναι αποκεκριμένα όλα αυτά, η σοφία του Θεού, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Αυτή είναι η δόξα μας. Ποια είναι η δόξα μας? Να έχουμε πολλά λεφτά? Όχι, η δόξα μας είναι γιατί γνωρούμε και γνωρίζουμε τα θαυμάσια του Θεού έμπρακτα στη ζωή μας. Αμήν. Ζούμε με αυτά και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο γι' αυτό, αδερφοί. Την οποία ουδή των αρχόντων του αιώνος του το εγνώρισε, διότι αν ήθελε να γνωρίσει, δεν ήθελε σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Επειδή δεν γνώρισα το μυστήριο αυτό, το αποκεκριμένο, σταύρωσαν τον Χριστό. Ούτε ο διάβολος ήξερε. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζε. Μιλάμε για το λόγο του σταυρού, μιλάμε για το Ευαγγέλιο. Δεν γνώριζε ο διάβολος ότι με το θάνατο του Χριστού θα είχαμε εμείς ζωή αιώνια. Ήθελε να το σκοτώσει, γιατί είναι ψεύτης, κλέφτης, ανθρωποκτόνος. Μέχρι και άκουσα ένα τελευταίο για το λόγο του σταυρού. Μέχρι και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι δεν γνωρίζουν το μυστήριο αυτό της σωτηρίας. Διάβαζα, άκουγα ένα βιντεάκι για τον Σωτηρόπουλο, ένας ιεροκήρυκας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολύ γνώση Ορθόδοξη είχε, ο άνθρωπος πέθανε. Και τον αφορέσανε. Γιατί τον αφορέσανε? Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας έλεγε, ακούστε τι έλεγε, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό με την ανθρώπινη φύση του, η οποία ανθρώπινη φύση ήταν αμαρτωλή. Και αγωνίστηκε πολύ ο Χριστός για να γίνει αναμάρτητος. Και έβλεπε ο άλλος ότι αυτό είναι αίρεση. Και επειδή αντιστάθηκε, τον αφορέσανε. Δεν ξέρουμε. Ζούμε στο σκοτάδι, αδερφοί. Δυστυχώς. Τι να κάνω για να σου δω, κάνε καλά έργα. Ποιος ήταν ο Χριστός? Τι λένε? Άλλοι λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός. Ο διάβολος ξεγελάστηκε και νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος και τον πείραξε, ενώ ήταν Θεός. Και γι' αυτό τον νίκησε. Ενώ η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός μας ήταν άνθρωπος, όπως εμείς, πειραστής κατά πάντα, ευρέθηκε τέλειος. Πείνασε, δίψασε. Γεννήθηκε άνθρωπος, άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του επιθυμίες, είχε ελεύθερο θέλω, θα μπορούσε να ζήσει μια τελείως διαφορετική ζωή, όμως επέλεξε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ήρθε μέσα του, κατοικήσε πλήρως, λέει, διότι εν αυτό κατοικεί πλήρως, το πλήρωμα σωματικός, λέει μέσα, διότι εν αυτό κατοικεί, λέει, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στον Χριστό. Και είπε ο Θεός εκείνη την ώρα, ευαρεστήθηκε. Ούτως είναι ο γιος μου μονογενής, τον οποίον ευαρεστήθηκε, λέει. Πώς ευαρεστήθηκε? Κανένας, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό χωρίς πίστη. Άρα ο Χριστός τι ήτανε? Άνθρωπος ο οποίος τι έκανε? Πίστευε στο Θεό. Πίστευε, διαπίστεως έζησε. Γι' αυτό ευαρέστησε το Θεό. Και πήρε τη θέση μας. Αμήν. Ο πρώτος, ο Αδάμ, έφερε την αμαρτία στον κόσμο. Ο δεύτερος έφερε τη δικαιοσύνη. Πλήρωσε τα λύτρα για να σωθούμε όλοι εμείς. Αυτό είναι, αδερφοί, όλο το Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο δεν το πιστεύουν αυτό. Το έχω κοιτάξει σε πολλά σημεία, δεν το πιστεύουν αυτό το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο λόγος του Σταυρού. Εφεσίους 3:8. Σε μένα το πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνία στον πλούτο του Χριστού και να φωτίσω πάντας. Ακούστε τι λέει. Ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου. Ξανά πάλι. Από τον αιώνα εν το Θεό ως της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Πριν να δημιουργήσει τα πάντα ο Θεός έφτιαξε πρώτα μέσα στη βουλή του το Χριστό και μετά δημιουργήσε τα πάντα. Και είδε ότι όλα ήταν καλά λίαν. Αλλά όλο αυτό που είχε μέσα στη βουλή του όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου δεν το είχε αποκαλύψει σε κανέναν. Όμως εμάς αφού έγινε το αποκάλυψε. Αφού έγινε η θυσία του Χριστού αποκαλύφθηκε. Ήταν ένα μυστήριο γιατί έπρεπε ο διάβολος να μην ξέρει το τι συμβαίνει. Αποκεκριμένο. Για να γνωριστεί τώρα στη Γενή τη Διαθήκη δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, στας αρχάς, στας εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Και τώρα καλούμαστε εμείς σαν Εκκλησία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στον κόσμο αυτό, αλλά και στις αρχές και στις εξουσίες, στους αγγέλους που δεν ήξεραν τίποτα. Έβλεπαν τον Χριστό που γεννιόταν στη Φάτνη, δόξαζαν τον Θεό, αλλά μέχρι εκεί. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνης, ανθρώπης ευδοκία, μέχρι εκεί δεν γνώριζαν. Οι άγγελοι δεν γνώριζαν αυτό το μυστήριο της σωτηρίας. Και όταν ο Κύριος υπετετέλεσε, όταν τελείωσε το έργο του, πλέον φανερώθηκε σε ποιους. Σε αυτούς που θέλουν να κάνουν το θέλημα του. Σε όλους εμάς. Και τώρα η Εκκλησία γνωρίζει και επικοινωνεί αυτό το μυστήριο. Εν της επουρανής, στα επουράνια, στις αρχές, στις εξουσίες. Για να βλέπουν την σοφία του Θεού. Και θέλω να διαβάσω ένα τελευταίο στην Α Πέτρου, στο 1:10. Για να επιβεβαιώσω αυτό που λέω. Βλέπετε τα μυστήρια του Θεού υπάρχουν για ένα λόγο. Για κάποιους λόγους είναι μυστήρια αποκεκριμένα. Έχει σκοπό ο Θεός. Και ο σκοπός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Α, Πέτρο 1:10. Περί της οποίας σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έβελε να έρθει σε εσάς. Δηλαδή οι προφήτες ερευνούσαν το πώς θα σωθεί ο άνθρωπος, το πώς θα γίνει τελικά να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού υψίστου. Ερευνώντες εις τίνα και πιο καιρό εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα Χριστού όταν προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας δόξας του λέει. Δηλαδή έψαχναν να δουν πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό και σε αυτούς τι είχε αποκαλυφθεί. Λέει στο 12, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχίδι αυτούς, δηλαδή όχι στον καιρό τους, αλλά για μας, στη Γενή Διαθήκη, υπηρέτουν αυτά. Σαν προφήτες, πολλοί αδερφοί είχαν, πώς να το πούμε, αυτή την αποκάλυψη είχαν οι προφήτες ότι έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με την εικόνα, την ομοίωση του Θεού, καταλάβαιναν ότι έπρεπε να ταιριάξουν με τον ίδιο το Θεό. Δεν γνώριζαν πολλά όμως, όπως γνωρίζουμε εμείς. Και υπηρετούσαν αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέει το πνεύμα του Χριστού μέσα τους. Για μας τα υπηρετούσαν. Τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίω. Το αποσταλέντι από ουρανού. Μου αρέσει πολύ αυτή η φράση. Δηλαδή, σε εκείνους δεν αποκαλύφθηκαν. Δεν ήταν ο καιρός τους ακόμα να αποκαλυφθεί το μυστήριο της σωτηρίας. Σε μας αποκαλύφθηκε. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. που αποστάλθηκε, λέει, από ουρανό, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωσε. Δηλαδή οι άγγελοι είναι έτσι και προσπαθούν να βρουν άκρη. Το τι έγινε, το πώς έγινε, τελικά εμείς οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Φανταστείτε τι έχουν δει οι άγγελοι, έτσι. Και τι βλέπουνε. Τι βλέπουνε. Τι αμαρτία, τι ανομία. Να ζουνε μέσα στο φως, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Άγιοι. Στα λευκά. Και ξαφνικά να κατεβαίνουν κάτω. Στη γη. Και τι να βλέπουν. Σκοτάδι, αμαρτία, ανομία, σάρκα, φθόνος, φόνος, πορνεία, μοιχεία, κακία, σκοτωμούς, κλεψίματα, χιλιαδιό. Και τους λέει ο Θεός, πειρετήστε τους ανθρώπους. Και ξαφνικά βλέπουν οι άγγελοι τους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στη μαυρίλα και στο θάνατο και στην κακία, να τους πλένει ο Κύριος, να τους καθαρίζει με το αίμα του και να τους βάζει να κάθεται στο θρόνο του και να γίνονται η εικόνα και ομοίωση του Θεού του ψήσεω. Αυτός είναι ο πλούτος της χάριτος του Θεού για όλους εμάς. Αμήν. Και διαβάζω μια τελευταία προτροπή και τελειώνω με αυτό. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας. Σφίξε καλά εδώ, διάνοιά σου. Εγκρατεύεστε. Μη σε σέρνει ο διάβολος από τη μύτη. Και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη εις εσάς. Μην απιστείς. Ο Κύριος είναι γεμάτος από χάρη και από έλεος. Όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, εις τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι. Αδερφοί, να σας πω κάτι. Λίγο πολύ, ίσως έχουμε ακούσει μερικά ή όλα όσα είπαμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να μας το αποκαλύψει ο Θεός σε εμάς προσωπικά. Έχουμε μια γενική αποκάλυψη σαν εκκλησία, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, είναι ελάχιστο καλύτερα, από αυτό που ο Θεός θέλει, όλο αυτό τελικά να γίνει μια προσωπική αποκάλυψη. Να μας αποκαλυφθεί όλο αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε μας προσωπικά. Προσωπικά. Αμήν. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 43. Και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο σωτήρας σου, για αντίλητρό σου έδωσα την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά, αντί για σένα. Αφότου στάθηκες πολύτιμος στα μάτια μου, δοξάστηκες και εγώ σε αγάπησα. Και θα δώσω πολλούς ανθρώπους αντί για σένα και λαούς αντί για το κεφάλι σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Από την Ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη Δύση θα σε συνάξω. Θα πω στο Βορρά, δώσε, και προς τον Νότο, μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης. Όλους όσους ονομάζονται με το όνομά μου, επειδή τους δημιούργησα για τη δόξα μου. Τους έπλασα και τους έκανα. Βγάλε τον τυφλό λαό, παρόλο που έχει μάτια, και τον κουφό, παρόλο που έχει αυτιά. Ας συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και ας συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί. Ποιος ανάμεσά τους το ανήγγειλε και μας έδειξε τα προγενέστερα? Ας φέρουν τους μάρτυρές τους και ας δικαιωθούν. Ή ας ακούσουν και ας πούν, αυτό είναι αληθινό. Εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η ημέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Για σας έστειλα στη Βαβυλώνα και κατέβαλα όλους τους φυγάδες της και τους Χαλδαίους, αυτούς που καυχόνται στα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλιάς σας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκανε δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά, που έβγαλε άμαξες και άλογα, στρατό και ρωμαλαίους. Όλα ξαπλώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έσβησαν σαν στουπί. Μη θυμάστε τα προγενέστερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Τώρα θα ανατύλει, δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν, τα τσακάλια και οι στρουθοκάμιλοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνυδρη γη, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτό μου. Ο λαός που έπλασα για τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Αλλά εσύ, Ιακώβ, δεν με επικαλέστηκες. Αλλά εσύ, Ισραήλ, βαρέθηκες μαζί μου. Δεν μου πρόσφερες τα αρνιά των ολοκαυτωμάτων σου, ούτε με τίμησες με τις θυσίες σου. Εγώ δεν σε δούλωσα με πρόσφορες, ούτε σε βάρινα με θυμίαμα. Δεν αγόρασες μια σήμη αρωματικό καλάμι για μένα, ούτε με γέμισες από το πάχος των θυσιών σου, αλλά με δούλωσες με τις αμαρτίες σου, με επιβάρινες με τις ανομίες σου. Εγώ είμαι ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου. Θύμησέ μου, ας κριθούμε μαζί. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ο προπάτορας σου αμάρτησε και οι δάσκαλοι σου ανόμησαν σε μένα. Γι' αυτό θα κάνω τους άρχοντες του Αγιαστηρίου βέβυλους και θα παραδώσω τον Ιακώβ σε κατάρα και τον Ισραήλ σε αιωνιδισμούς. Ισαΐας κεφάλαιο 44. Αλλά τώρα άκου, δούλε μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο έκλεξα. Έτσι λέει ο Κύριος που σε έκανε και σε έπλασε από την κοιλιά και θα σε βοηθήσει. Μη φοβάσαι, δούλε μου Ιακώβ, και εσύ Ιεσουρούν, τον οποίο έκλεξα. Επειδή θα ξεχύνω νερό επάνω σε αυτόν που διψάει και ποταμούς επάνω στη ξηρά. Θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου. Και θα βλαστήσουν σαν ανάμεσα σε χορτάρι, σαν νητιές κοντά στα ριάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει «Εγώ είμαι του Κυρίου», ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ. Κι άλλος θα υπογράφεται με το χέρι του στον Κύριο και θα επωνομάζεται με το όνομα του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο λυτρωτής του, ο Κύριος των δυνάμεων. «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός από μένα Θεός δεν υπάρχει. Και ποιος είναι όπως εγώ θα κράξει και θα αναγγείλει και θα διατάξει σε μένα αφού σύστησα τον παλιό λαό? Και τα επερχόμενα και τα μέλλοντα ας τους τα αναγγείλουν. Μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε. Έκτοτε δε σε έκανα να ακούσεις και το ανήγγυλα. Εσείς μάλιστα είστε μάρτυρες μου. Υπάρχει εκτός από μένα Θεός? Βέβαια δεν υπάρχει βράχος. Δεν γνωρίζω κανέναν. Όσοι κατασκευάζουν είδωλα είναι όλοι ματαιότητα και τα πολύ αγαπημένα τους είδωλα δεν ωφελούν. Και αυτοί είναι μάρτυρες για αυτά ότι δεν βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν για να καταντροπιαστούν. Ποιος έπλασε Θεό ή έχει σε είδωλο που δεν ωφελεί σε τίποτε? Δέστε, όλοι οι σύντροφοί του θα ντροπιαστούν. Και οι τεχνίτες αυτοί είναι από ανθρώπους. Ας συγκεντρωθούν όλοι μαζί. Ας παρασταθούν. Θα φοβηθούν, θα ντραπούν όλοι μαζί. Ο χαλκουργός κόβει σίδερο και εργάζεται στα κάρφουνα και το μορφώνει με τα σφυριά και το κατασκευάζει με τη δύναμη των βραχιώνων του. Μάλιστα, πεινάει και η δύναμή του αποκάμει. Νερό δεν πίνει και ατονεί. Ο ξυλουργός απλώνει τον κανόνα, το σημειώνει με στάθμη, το εξομαλύνει με ροκάνια και το σημειώνει με το διαβήτη και το κάνει σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή, σύμφωνα με την ανθρώπινη ωραιότητα, για να κατοικεί στο σπίτι. Κόβει κέδρους για τον εαυτό του και παίρνει το κυπαρίσι και τη βελανιδιά που διαλέγει για τον εαυτό του ανάμεσα στα δέντρα του δάσους. Φυτεύει ένα πεύκο και η βροχή το αυξάνει. Και θα είναι στον άνθρωπο χρήσιμο για κάψιμο. Και από αυτό παίρνει και ζεσταίνεται. Ακόμα το καίει και ψήνει ψωμί. Επιπλέον το κάνει Θεό και το προσκυνάει. Το κάνει είδωλο και γονατίζει μπροστά του. Από αυτό το μισό το καίει σε φωτιά και με το άλλο μισό τρώει το κρέας. Ψήνει το ψητό και χορταίνει. Και ζεσταίνεται λέγοντας «Ω, ζεστάθηκα, είδα τη φωτιά». Και αυτό που απέμεινε το κάνει Θεό, το γλυπτό του. Γονατίζει μπροστά του και το προσκυνάει και προσεύχεται σε αυτό και λέει «Λύτρωσέ με, επειδή είσαι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνουν, ούτε έχουν νόηση. Επειδή έκλεισε τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τις καρδιές τους για να μην καταλαβαίνουν. Και κανένας δεν σκέφτεται στη καρδιά του, ούτε υπάρχει μέσα του γνώση, ούτε νόηση, ώστε να πει «Απ' αυτό το μισό το έκαψα σε φωτιά. Ακόμα έψησα ψωμί επάνω στα κάρβουνά του. Έψησα κρέας και έφαγα. Ύστερα το υπόλοιπό του θα το κάνω βδέλυγμα. Θα προσκυνήσω ένα κορμό δέντρου». Βόσκεται από στάχτη. Η απατημένη καρδιά του τον αποπλάνησε, για να μην μπορεί να ελευθερώσει την ψυχή του, ούτε να πει «Αυτό που είναι στα δεξιά μου δεν είναι ψέμα». Θυμήσου αυτά, Ιακώβ και Ισραήλ, επειδή είσαι δούλος μου, εγώ σε έπλασα. Δούλος μου είσαι. Ισραήλ, δεν θα λησμονηθείς από μένα. Εξάλειψα τις παραβάσεις σου σαν πυκνή ομίχλη και τις αμαρτίες σου σαν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, επειδή εγώ σε λύτρωσα. Ψάλετε ουρανοί, επειδή αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά αλλάξτε όσα είστε κάτω από τη γη. Βγάλτε φωνή αγαλίασης, βουνά, δάση και όλα τα δέντρα που είναι σε αυτά. Επειδή ο Κύριος λύτρωσε τον Ιακώβ και δοξάστηκε στον Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος σε λύτρωσε και σε έπλασε από την κοιλιά. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα, ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου, που ματαιώνω τα σημάδια των ψευδολόγων και κάνω τους μάντης παράφρονες, που ανατρέπω τους σοφούς και μωραίνω την επιστήμη τους, που στερεώνω το λόγο του δούλου μου και εκπληρώνω τη βουλή των μηνυτών μου, που λέω στην Ιερουσαλήμ θα κατοικηθείς και στις πόλεις του Ιούδα θα ξανακτιστείτε και θα ανορθώσω τα ερειπιά του, που λέω στην Άβυσσο γίνε ξηρά και θα ξεράνω τους ποταμούς σου, που λέω στον Κύρο αυτός είναι ο ποιμένας μου και θα εκπληρώσει όλα τα θέληματά μου, και λέω στην Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστείς και στο ναό θα μπουν τα θεμέλια σου. Ναούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η προφητεία ενάντια στην Ινεβή. Το βιβλίο της όρασης του Ναούμ του Ελκοσέου. Ο Θεός είναι ζηλότυπος και ο Κύριος κάνει εκδίκηση. Ο Κύριος κάνει εκδίκηση και οργίζεται. Ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του και φυλά τη οργή ενάντια στους εχθρούς του. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μεγάλος σε δύναμη και κατά κανένα τρόπο δεν θα αθωώσει τον ασεβή. Ο δρόμος του Κυρίου είναι μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελα και η σκόνη των ποδιών του είναι σύννεφα. Επιτιμάει τη θάλασσα και τη ξεραίνει και εξεραίνει ολοκληρωτικά όλους τους ποταμούς. Μαραίνεται η Βασάν και ο Κάρμηλος και το άνθος του Λιβάνου μαραίνεται. Τα βουνά σίονται από αυτόν και οι λόφοι διαλύονται και η γη τρέμει από την παρουσία του, ναι, οι οικουμένοι και όλοι εκείνοι που κατοικούν σε αυτή. Ποιος μπορεί να αντέξει μπροστά στην αγανάκτησή του και ποιος μπορεί να σταθεί στην έξαψη της οργής του? Ο θυμός του ξεχύνεται σαν φωτιά και οι βράχοι συντρίβονται μπροστά του. Ο Κύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Όμως, με πλημμύρα που κατακλίζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του. Τι βουλεύεστε ενάντια στον Κύριο? Αυτός θα κάνει συντέλεια. Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά. Επειδή ενώ περιπλέγονται μαζί σαν αγκάθια και μεθούν σαν μέθυση, θα καταναλωθούν σαν κατάξερο άχυρο. Από σένα βγήκε κάποιος που συλλογίζεται πονηρά ενάντια στον Κύριο, πονηρός σύμβουλος. Έτσι λέει ο Κύριος, αν και είναι στην ακμή τους και πολλοί ακόμα, όμως θα κουρευτούν όταν αυτός διαβεί. Αν και σε κατέθλιψα, δεν θα σε καταθλίψω πλέον. Επειδή τώρα θα συντρίψω το ζυγό του από σένα και θα διασπάσω τους δεσμούς σου. Και ο Κύριος έδωσε για σένα προσταγή ότι δεν θα σπαρεί πλέον από το όνομά σου. Από τον οίκο τον Θεό σου θα αποκόψω τα γλυπτά και τα χωνευτά. Θα τον κάνω τάφο σου, επειδή είσαι ευδελικτός. Δες, επάνω στα βουνά είναι τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη. Ιούδα, γιόρταζε τις επίσημες γιορτές σου. Απόδωσε τις ευχές σου, επειδή ο εξολοθρευτής δεν θα διαβεί πλέον μέσα από σένα. Αποκόπηκε ολοκληρωτικά. Ναούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός που κατά συντρίβη ανέβηκε μπροστά από το πρόσωπό σου, φύλαγε το οχύρωμα, σκόπευσε το δρόμο, ενίσχυσε τις οσφίες, ενδυνάμωσε υπερβολικά την ισχύ σου. Επειδή ο Κύριος απέστρεψε τη δόξα του Ιακώβ όπως τη δόξα του Ισραήλ. Επειδή οι τιναχτές τους ξετίναξαν και έφθυραν τα κλίματά τους. Η ασπίδα των ισχυρών του είναι κοκκινοβαμμένη. Οι άνδρες δύναμης ντυμένοι ερυθρά. Οι άμαξες θα κινούνται με αστραφτερό σίδερο κατά την ημέρα της ετοιμασίας του και τα ελάτινα δόρατα θα συστούν τρομερά. Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους, θα συγκρούονται η μία με την άλλη στις πλατείες. Η θέα τους θα είναι σαν λαμπάδες, θα τρέχουν σαν αστραπές. Θα θυμηθεί τους ανδρείους του, αλλά θα γλιστρήσουν ολοκληρωτικά στο δρόμο τους. Θα σπεύσουν στα τείχη της και ο συνασπισμός θα ετοιμαστεί. Οι πύλες των ποταμών θα ανοιχτούν και τα παλάτια θα διαλυθούν. Και αυτή που είναι σταθερά καθισμένη θα γυμνωθεί, θα μετικιστεί και οι δούλες της θα βγάζουν στεναγμούς σαν τη φωνή των περιστεριών, χτυπώντας τα στήθη τους. Και η Νινεβή είναι από παλιά σαν λίμνη νερών. Αυτά όμως θα φύγουν. Θα φωνάζουν «Σταθείτε, σταθείτε» και δεν θα υπάρχει κανένας που να βλέπει προς τα πίσω. Λαφυραγωγείτε το ασήμι, λαφυραγωγείτε το χρυσάφι. Επειδή δεν είναι τέλος στους θησαυρούς της, είναι πλήθος από κάθε επιθυμητό σκεύος. Άδειασε και ξετινάχτηκε και ερημώθηκε. Και η καρδιά διαλύεται και τα γόνατα κλονίζονται και υπάρχουν οδύνες σε όλες τις οσφίες και τα πρόσωπα όλων είναι αποσβολωμένα. Πού είναι το κατοικητήριο των λιονταριών και η βοσκή των σκύμνων, όπου το λιοντάρι, το γερασμένο λιοντάρι περπατάει και ο σκύμνος του λιονταριού και δεν υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει? Το λιοντάρι διασπάραζε αρκετά για τους σκύμνους του και έπνιγε για τα θηλυκά λιοντάρια του και γέμιζε τις σπηλιές του από θύραμα και τα κατοικητήριά του από αρπαγή. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα κάψω τις άμαξές σου μέχρι καπνού και η ρομφαία θα καταφάει τους σκύμνους σου και θα εξολοθρεύσω το θύραμά σου από τη γη και δεν θα ακουστεί πλέον η φωνή των πρεσβευτών σου». Ναούμ, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονος στην πόλη των αιμάτων. Ολόκληρη είναι γεμάτη ψέμα και αρπαγή. Το θύραμα δεν λείπει. Ακούγεται φωνή από μάστιγες και φωνή από θόρυβο τροχών και αλόγων που ορμούν και αρμάτων που αναπηδούν. Καβαλάρι που ανεβαίνει και ρομφέας που γυαλίζει και λόγχης που αστράφτει. Και πλήθος από τραυματισμένους και μεγάλος αριθμός από πτώματα, και δεν υπάρχει τέλος στα πτώματα. Προσκόπτουν στα πτώματά τους. Από το πλήθος των πορνιών της ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης σε γοητείες, που με τις πορνίες της πουλάει έθνη και με τις γοητείες της φυλές. «Δες, εγώ είμαι εναντίον σου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου. Και θα δείξω την τροπή σου στα έθνη και την ατιμία σου στα βασίλεια. Και θα ρίξω βδελιρία καθαρσία επάνω σου και θα σε καταντροπιάσω και θα σε καταστήσω σε θέαμα. Και όλοι αυτοί που σε βλέπουν θα φεύγουν από σένα και θα λένε «Η Νινεβή ερημώθηκε. Ποιος θα τη συλληπιθεί? Από πού θα ζητήσω παρηγορητές για σένα? Είσαι καλύτερη από την Ω της Αμμών που κοίταται ανάμεσα στους ποταμούς, που περικυκλώνεται από νερά, που προμαχώνας της ήταν η θάλασσα και τείχος της το πέλαγος. Η Αιθιοπία ήταν η δύναμή της και η Αίγυπτος, μάλιστα χωρίς τέλος. οι Φούθ και οι Λίβιοι ήσαν οι βοηθοί σου. Αλλά αυτή μετικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία και τα νήπια της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων και έριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες τους και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες. Και εσύ θα μεθυστείς, θα μένεις αφανής και εσύ θα ζητήσεις δύναμη ενάντια στον εχθρό. Όλα τα οχυρώματά σου θα είναι σαν σικές με τα πρωτοφανή τους σίκα. Αν συστούν, θα πέσουν βέβαια στο στόμα εκείνου που τρώει. Δες, ο λαός σου είναι ανάμεσά σου γυναίκες. Οι πύλες της γης σου θα είναι ολοκληρωτικά ανοιγμένες στους εχθρούς σου. Η φωτιά θα καταφάει τους μοχλούς σου. Ανάσυρε νερό στον εαυτό σου για την πολιορκία. Ενδυνάμωσε τα οχυρώματά σου. Μπες μέσα στον πυλό και πάτησε την άργυλο. Επισκέβασε το κεραμικό καμίνι. Εκεί θα σε καταφάει η φωτιά. Θα σε εξολοθρεύσει η ρομφαία. Θα σε καταφάει σαν βρούχος. Να πληθύνεσαι σαν βρούχος, να πληθύνεσαι σαν ακρίδα. Πλήθυνε στους εμπόρους σου περισσότερο από τα αστέρια του ουρανού. Ο βρούχος ξαπλώθηκε και πέταξε. Οι μεγιστάνες σου είναι σαν ακρίδες και οι σατράπες σου σαν μεγάλες ακρίδες που κάθονται επάνω στους φραγμούς σε ημέρα ψύχους. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, φεύγουν και ο τόπος τους δεν γνωρίζεται που ήσαν. Οι ποιμένες σου νίσταξαν, βασιλιά της Ασσυρίας. Οι δυνατοί σου αποκοιμήθηκαν. Ο λαός σου σκορπίστηκε πάνω στα βουνά και δεν υπάρχει εκείνος που να συγκεντρώνει. Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμά σου. Η πληγή σου είναι φοβερή. Όλοι όσοι ακούν την αγγελία θα χειροκροτήσουν για σένα. Επειδή σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου πάντοτε?
2: Πρώτη Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος από την Ραμαθάιμ Σοφίμ, από το βουνό Εφραήμ, και το όνομά του ήταν Ελκανά, γιος του Ιεροάμ, γιου του Ελιού, γιου του Θοού, γιου του Σουφ, Εφραθέος. Και είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μίας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα όμως δεν είχε παιδιά. Και ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του κάθε χρόνο για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο των Δυνάμεων, στη Σιλό. Και εκεί ήσαν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, ως ιερείς του Κυρίου. Και έφτασε η μέρα κατά την οποία ο Ελκανά θυσίασε και έδωσε μερίδες στη Φενίνα, τη γυναίκα του, και σε όλους τους γιους της και στις θυγατέρες της. Στην Άννα όμως έδωσε διπλάσια μερίδα, επειδή αγαπούσε την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και η αντίζηλός της την παρόξινε υπερβολικά, ώστε να την κάνει να αδειμονεί που ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα της. Και έκανε έτσι κάθε χρόνο. Όσες φορές ανέβαινε στον οίκο του Κυρίου, έτσι την παρόξινε. Και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε «Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρως και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10 γιους?» Και η Άννα σηκώθηκε αφού έφαγαν στη Σιλό και αφού ήπιαν και ο Ηλί, ο ιερέας, καθόταν σε μία καθέδρα κοντά στον παραστάτη της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήταν καταπικραμένη στη ψυχή και προσευχόταν στο Κύριο κλαίγοντας υπερβολικά. Και ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Κύριε των δυνάμεων, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου και με θυμηθείς και δεν ξεχάσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου ένα αρσενικό παιδί, τότε θα το δώσω στον Κύριο για όλες τις ημέρες της ζωής του και ξηράφι δεν θα περάσει από το κεφάλι του». και ενώ αυτή εξακολουθούσε να προσεύχεται μπροστά στον Κύριο, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Αλλά η Άννα, αυτή μιλούσε μέσα στην καρδιά της. Μονάχα τα χείλη της κινούνταν. Η φωνή της όμως δεν ακουγόταν. Γι' αυτό ο Ηλί νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και ο Ηλί της είπε, «Μέχρι πότε θα είσαι μεθυσμένη, να αποβάλεις από σένα το κρασί?» Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε, «Όχι, Κύριε μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στη ψυχή. Ούτε κρασί, ούτε σίκυρα δεν ήπια, αλλά ξέχισα τη ψυχή μου μπροστά στο Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για αχρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τότε ο Ηλί αποκρίθηκε και είπε, «Πήγαινε σε ειρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του ζήτησες». Και εκείνη είπε, «Ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου». Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθρωπό. Και το πρωί σηκώθηκαν ενωρίς και αφού προσκύνησαν μπροστά στο Κύριο, γύρισαν και ήρθαν στο σπίτι τους, στη Ραμάθ. Και ο Ελκανά γνώρισε τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος τη θυμήθηκε. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες από τότε που η Άννα συνέλαβε, γέννησε ένα γιο και αποκάλεσε το όνομά του Σαμουήλ, επειδή, είπε, τον ζήτησα από τον Κύριο. Και ανέβηκε ο άνθρωπος Ελκανά και όλη η οικογένειά του για να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και την ευχή του. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε, επειδή είπε στον άνδρα της, «Δεν θα ανέβω μέχρι να απογαλακτιστεί το παιδί και τότε θα το φέρω για να εμφανιστεί μπροστά στον Κύριο και να κατοικεί εκεί για πάντα». Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε, «Κάνε ό,τι σου φαίνεται καλό. Κάθισε μέχρι να το απογαλακτήσεις. Μονάχα ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο του». Και η γυναίκα κάθισε και θύλαζε το γιο της μέχρι ότου τον απογαλάκτησε. Και αφού τον απογαλάκτησε, τον ανέβασε μαζί της, μαζί με 3 μοσχάρια και 1 εφά αλεύρι και 1 ασκό κρασί, και τον έφερε στον οίκο του Κυρίου στη Σιλό. Και το παιδί ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μοσχάρι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Και η Άννα είπε, «Ω Κύριε μου, ζει η ψυχή σου, Κύριε μου. Εγώ είμαι η γυναίκα που είχε σταθεί εδώ κοντά σου, που δεόταν στον Κύριο. Για το παιδί αυτό δεόμουν. Και ο Κύριος μου έδωσε το αίτημά μου που είχα ζητήσει από αυτόν. Γι' αυτό και εγώ το δάνεισα στον Κύριο. Όλες τις ημέρες της ζωής του θα είναι δανεισμένο στον Κύριο». Και προσκύνησε εκεί τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, το χρήσμα σου ζητάω επάνω στο λαό σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, Κύριε. Και χρήσε και εμένα, σαν αχρίος δούλος σου στέκομαι μπροστά σου και ζητάω το χρήσμα σου αυτή την ώρα για να υπηρετηθεί το θέλημά σου, να υψωθεί το όνομά σου μέσα στο λαό σου, Κύριε. Και ο λαός σου, Κύριε Θεέ μου, να κάνει αυτό που επιθυμείς, Πατέρα ουράνιε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη η δόξα νίκη στο όνομά σου, Κύριε Ιησού. Αμήν, Ιησού μου, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε εκεί που μείναμε την περασμένη Κυριακή. Και θα πω δύο λόγια για να συνδεθούμε. Είπαμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι αιώνιος και άφθαρτος από τη φύση Του. Και από αγάπη είναι που ξεκίνησε την δημιουργία Του. Και ξέρουμε την αρχή της δημιουργίας. Ποια είναι η αρχή της δημιουργίας? Η αρχή και το τέλος της. Διαβάσω. Πάμε στους Κολοσσαΐς Α16. Κολοσσαΐς Α16. Θέλω να ανοίξουμε σήμερα, να μας ανοίξει ο Κύριος. Να δούμε τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. Να μάθουμε τελικά τι συμβαίνει, να το εγκολποθούμε και να σταθούμε για να νικήσουμε μέχρι τέλους. Η άγνοια είναι υπέρ του διαβόλου. Δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας. Διαβάζω Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, από το 14 εδάφιο. «Εις τον οποίον Ιησού εννοεί, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού», στο κείμενο λέει, «εν αυτό εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν», λέει στο κείμενο, «έκτιστε», «εκτίστησα». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως αμνού, ως εκείνου δια του οποίου ο Θεός εξαγοράζει όλη την κτήση, κυριαρχεί από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ξεκινάει να κάνει θρόνους, κυριότητες, εξουσίες, είτε στα επουράνια είτε στα επίγεια. Πιο μπροστά ποιοι είναι, οι άγγελοι ή ο Χριστός ως Λόγος? Ο Κύριος. Όλα όσα έγιναν, έγιναν δια του Λόγου, έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Τα πάντα κυριαρχεί. Ο Λόγος που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και μας έφερε εδώ στη γη ήταν απλά και μόνο από μία ανάγκη, την οποία ίδια ανάγκη την φύτεψε ο Θεός μέσα μας, γιατί είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι. Και είναι η ανάγκη του ότι θέλουμε να βγει ζωή μέσα από τη ζωή μας. Η αγάπη θέλει να δώσει αγάπη. Αμήν. Έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε αυτό το δώρο της ζωής και της αγάπης το οποίο έχουμε με άλλα πρόσωπα τα οποία γεννάμε εμείς από τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και το έδωσε σε εμάς. Για να μπορούμε να καταλάβουμε το δημιουργό μας. Να μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά Του. Δεν είναι ένα φτηνό θέατρο όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας Θεός αυστηρός που αφήνει τον διάβολο να πειράζει τους ανθρώπους για να κάνει ο Θεός αυτά που θέλει τελικά. Όχι, αδερφοί, είναι λάθος όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι καθόλου. Η εικόνα είναι ενός δημιουργού γεμάτου αγάπη, γεμάτου από θυσία, για τα πλάσματα του, τα οποία τα γεννάει, τα φέρνει σε ύπαρξη από αγάπη, γιατί θέλει να μοιραστεί μαζί τους όλη τη δόξα και το μεγαλείο του. Θέλει να τα πρικήσει, θέλει να τα κάνει να νιώθουν όμορφα, ευλογημένα, να πάρουν από τη δόξα και το μεγαλείο του. Δεν είναι αυτός ο τελικός μας προορισμός, πέστε μου? Εάν δεν το ξέρεις, το λέει ο Κύριος, ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Λέει, ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου. Ως της, όποιος, άνδρας, γυναίκα, παιδί, δεν έχει σημασία, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, κόκκινος, δεν έχει σημασία. Τι είσαι, ποιος είσαι, εάν δεχθείς το δώρο του Θεού, ο Θεός σε βλέπει ως το πολυτιμότερό του. Είπαμε ότι ο Εωσφόρος, αυτός ο άγγελος, ο υψηλός άγγελος που ο Θεός δημιούργησε για να είναι χερούβ επισκιάζων, ότι ζήλεψε, επειδή είναι ελεύθερον, ελεύθερος άγγελος, ζήλεψε και αποφάσισε να επιτεθεί στο ανθρώπινο γένος και θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τα άστρα του ουρανού, που είναι ο Αδάμ και η Εύα και οι άνθρωποι, οι εργάτες του Θεού, ο λαός του Θεού. Θέλησε αυτός να κυριαρχήσει, να εξουσιάσει, για να μην χάσει τη θέση που είχε. Νόμισε ότι ο Θεός θα του, η θέση του θα χανόταν, τέλος πάντων, ή το πιο πιθανό είναι ότι ζήλεψε αυτή τη θέση που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και την Εύα. Και ήταν και είναι οπωσδήποτε ανώτερη των αγγέλων. Καθώς πείραξε τον Αδάμ και την Εύα, ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη μέσα στην οποία βρισκόμαστε τώρα κι εμείς. Η ζωή, είπαμε, είναι δώρο. Αμήν. Χαίρεσαι που ζεις. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μπορούσες να μην είχες υπάρξει? Να είσαι στην ανυπαρξία, να μην υπάρχεις καν. Τίποτα. Άρα είναι δώρο. Και πρέπει να το αξιολογήσουμε κατά την αξία που έχει το δώρο αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτό, νομίζω. Είναι έτσι, αδερφοί? Το δώρο της ζωής, του να ζούμε, του να υπάρχουμε, και ό,τι βγήκε από τον Θεό μέσα φέρει την φύση του, είναι αιώνιο, και ο άνθρωπος μέσα του έχει πνεύμα και η ψυχή του, η οποία δημιουργείται με την γέννηση, η ψυχή και το πνεύμα αυτά είναι αιώνια, είναι άφθαρτα. Το ίδιο και οι άγγελοι, αιώνιοι, άφθαρτοι. Και αυτοί που έχουν πέσει και αυτοί που είναι άγιοι. Γι' αυτό ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν τόπο, τη γέννα του πυρός, για τον διάβολο, λέει, και τους αγγέλους αυτού. Και όποιος καταφέρει να είναι σαν τον διάβολο από τα πλάσματά του, υπάρχει μόνο ένας τόπος για αυτά. Που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Κανένας να χάσει τη σωτηρία του. Κανένας να χάσει το στόχο του. Προχωρήσουμε τώρα λίγο. Είπαμε ότι ο διάβολος έκλεψε την εξουσία του Αδάμ. Η εξουσία που έχει ο διάβολος αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη ή παράνομη μπροστά στο Θεό? Νόμιμη, το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Ας το πω απλά. Πες ότι πας εκεί στο Las Vegas που είναι όλο καζίνα. Πας λοιπόν εσύ το ψαράκι που σου αρέσει το περιβάλλον του καζίνου και αρχίζεις και παίζεις. Αυτά είναι όλα ρυθμισμένα, αυτοί ξέρουν τα πάντα, είναι οι δήμονες. Και χάνεις την περιουσία σου. Μένει το σπίτι σου, έχουν έξω συμβολαιογράφους. Έξω, στημένοι είναι εκεί, περιμένουν, κάνουν σφολογραφική πράξη εκείνη την ώρα, στο αδίνουν όλα σε κέρματα, πας και τα παίζεις και το χάνεις. Κόπο σου, υδρότα σου. Υπόγραψες, το πήρανε, τα χάσες και σε κλέψανε στην υπόθεση όλη αυτή. Το κάνανε με κλεψιά, με πονηρία. Πέστε μου τώρα, έχεις δικαίωμα εσύ να πας να διεκδικήσεις το σπίτι εκείνο? Μα μου το κλέψε! Εμείς τι να σου κάνουμε? Έχουμε συμβόλαιο εδώ. Ο διάβολος, ναι μεν έκλεψε την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ. Παρά αυτά όμως είναι εξουσία νόμιμη. Δεν μπορεί να την καταργήσει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον διάβολο να πηγαινόρχεται, να κάνει πράγματα. Και πέστε μου τώρα, αν μπαίνουμε στο ζουμί, με την εξουσία που ο διάβολος πήρε ώστε να δικαιολογείται η παρουσία του μπροστά στο Θεό. Γιατί εάν δεν έπαιρνε την εξουσία, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Εάν ο διάβολος δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία από τον Αδάμ και στεκότανε ο Αδάμ και η Εύα, αυτός θα έπεφτε. Έχανε τη δική του θέση. Και δεν κατάφερε να πάρει την εξουσία του Αδάμ, ο Θεός τι θα τον έκανε? Τι θα τον έκανε, πέστε μου? Εκείνη την ώρα, μες στη γέννα του πυρός, τελείωσε. Εκείνη την ώρα. Δεν είναι το θέλημα του Θεού που είναι εδώ ο διάβολος. Υπάρχει και εργάζεται με σφετερισμένη, με ξένη, με κλεμμένη εξουσία, πλην που η εξουσία αυτή είναι νόμιμη, είναι η εξουσία που έδωσε ο Θεός σε σένα και σε μένα, σε όλα τα παιδιά του, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, αδελφοί? Αυτό απαντάει στο ερώτημα που λέει, γιατί ο Θεός αφήνει τον διάβολο? Γιατί υπάρχει νόμιμη εξουσία την οποία έχει ο διάβολος. Εξουσιάζει αυτή την εξουσία. Περιορισμένη, γιατί η εξουσία του είναι πάνω από όλες τις εξουσίες. Αμήν. Ο Κύριος είπε, εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πάνω, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεγκτος. Είναι ελεγμένη εξουσία, περιορισμένης ευθύνης. Γιατί ό,τι και να κάνει ο διάβολος, θα πάει πρώτα να το πει στον boss. Και διεκδικεί συνέχεια νόμιμα πράγματα. Ποια είναι η δύναμή του? Η δύναμη, ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η δύναμη του διαβόλου πάνω στην οποία στέκεται και κάνει όλα αυτά που κάνει? Ο νόμος! Ξέρει τον νόμο! Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος, δεν θα ξέρεις τι είναι αμαρτία, δεν θα μπορούσες και να αμαρτήσεις. Ο νόμος. Κατοχυρώνεται ο διάβολος τον νόμο και σε κάνει να αμαρτάνεις, και η αμαρτία αυτή είναι το όπλο που έχει. Ο νόμος. Κάνω μια παρένθεση, θα επιστρέψουμε. Αλλά είναι αναγκαία τώρα, μια και ήρθε αυτό που ήρθε. Θέλω να διαβάσουμε λιγάκι. Α Κορινθίους 56. Είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης αυτό. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ιώτα Έψιλον, σελίδα 1019. Μόλις γίνει η αρπαγή, ακούστε τώρα, διεγείρεται ένα ερώτημα. 55. Πού θάνατε το κέντρο σου? Πού άδει η νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμης της αμαρτίας ο νόμος. Τι έκανε λοιπόν ο διάβολος? Είχε για τον κάθε ένα από μας ένα κατεβατό φτιαγμένο. Όλη την αμαρτία σου. Και ήτανε το συμβόλαιο, το έδαφος, το δικαίωμα, το όπλο, η πανοπλία του διαβόλου για να σε εξουσιάζει. Η απόδειξη των πράξεών σου του έδινε το δικαίωμα να σε εξουσιάζει. Αμήν. Δεν κοίτωσε τι λες, τι κάνεις. Η αμαρτία είναι πράξη. Είναι από το αμάρτο που θα πει χάνω το στόχο. Είχε λοιπόν το χειρόγραφο αυτό του νόμου εναντίον σου και σε εξουσίαζε με αυτό.

Το λόγο του αδελφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας τα δείχνει σιγά σιγά και λίγο για να μπορούμε να τα παίρνουμε. Γιατί δεν είναι να γεμίσει το κεφάλι μας με γνώση. Είναι να αλλάξει η ζωή μας και η ζωή μας δεν μπορεί να αλλάξει. Μπούμ, μια και έξω. Αλλάζουμε σιγά σιγά γιατί είναι μια ολόκληρη κατάσταση που αλλάζει μέσα μας. Θέλουμε χρόνο να αφομοιώσουμε τις πληροφορίες. Θέλουμε χρόνο να προσαρμόσουμε την καρδιά μας, να βρούμε την ανάλογη πίστη για να αποκολουθήσουν οι πράξεις που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό μας δίνει τον χρόνο αυτόν, τον πολύτιμο της ζωής μας και εμείς τι τον κάνουμε τον χρόνο αυτόν. Λέει Κολοσσαΐς Β 13 «Και εσάς, όντας νεκρούς εις τας αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας». Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Δηλαδή φανερώνει τον άνθρωπο που είναι όλο σάρκα και αμαρτία. Το να είναι κανείς εν ακροβιστία είναι όρος της γραφής αυτός. Να είσαι δηλαδή σαρκικός άνθρωπος, απερίτμητος στην καρδιά. Δεν έχει έρθει ο μάχαιρα του λόγου να αφαιρέσει τη σάρκα σου και είσαι όλο σάρκα επάνω. Όπως ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Πώς μας ονομάζει? Δεν ζούσαμε. Άφησε τους νεκρούς να θάξουν, λέει, τους εαυτών νεκρούς. Και στην νέκρα αυτή ποιος βασιλεύει? Γιατί βλέπουμε τους σατανιστές όλους αυτούς, τους δαιμονισμένους, πού πάνε, πού αρέσκονται. Στα νεκροταφεία, στις κάσες, νεκρόκασες, νεκρούς, κάκο αλλά νεκρά, να κάθονται μέσα στα μνήματα. Γιατί ο διάβολος είναι ο θρίαμβος του, ο τάφος. Όταν καταφέρει όλους αυτά τα αστέρια του που έχει, αν έχετε δει, πιο πολλοί πεθαίνουν νέοι. Η στάρ της ροκ μουσικής, δείξτε μου ένα που να έχει περάσει τα 40, σπάνια. Οι πιο πολλοί τους σκοτώνει, έναν έναν. Πάρε λίγο να δεις πόσο χρόνο πεθάνανε όλοι αυτοί. Νέοι, νέοι, η νέκρα. Ενώ ήμασταν νεκροί, λέει, συνεζωοποίησε με ταυτού, τι είναι ως αυτού, του Ιησού Χριστού. Συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Μας συγχώρησε όλα τα πτέσματα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Όλα σας συγχώρεσε. Υπάρχει λόγος τώρα να πας στην κόλαση, αφού στα συγχώρησε όλα. Όλα τα πτέσματα. Ακούστε τώρα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς. Ποιο είναι αυτό το χειρόγραφο, το οποίο ήταν φτιαγμένο, γραμμένο από διατάγματα? Ποιος το έγραψε αυτό? Χειρόγραφο, δηλαδή κάτι γράφηκε με ένα χέρι εκεί εναντίον σου που ήταν γεμάτο νόμους και διατάγματα. Έχετε δει τι κάνει ο εισαγγελέας? Μόλις έρχεται ο αστυνομικός και αρχίζει και σου λέει, σου παρακαλώ κύριε, ελάτε στο τμήμα. Άντε, άνοιμα, έλα εδώ, αντίσταση κατά της αρχής. Σε ψάχνει, οπλοφορεί, γράφε. Νόμοι. Πόσα είχε γράψει ο διάβολος εναντίον σου? Μεγάλο ρολό. Για κάθε μέρα. Για κάθε μέρα. Πώς να νικήσεις το δικαστήριο του Θεού? Πώς? Ο Σατάν, ο κατήγορος που κατηγορεί τους αδελφούς ημών ενώπιον του Θεού ημών μέρα και νύχτα. Πάνω πλώς εναντίον σου. Πώς μπορείς να νικήσεις? Πώς? Και όχι μόνο αυτό, μετά να πάρεις εξουσία, να κάνεις πράγματα για τον Θεό. Πώς? Εάν δεν επενέβαινε ο Θεός της αγάπης που μας αγαπάει. Κοιτάξτε όμως τι λέει. Εξαλείψας το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας, που συνίστατο εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Ό,τι έκανε ο κάθε άνθρωπος, ο Θεός το πήρε και το πέταξε πάνω στο Χριστό. Ποιος κατηγορείται? Ο Γιάννης. Ωραία. Ο Χριστός κατηγορείται. Ας το Γιάννη, ελεύθερος. Άλλο, άλλο. Ο Μανώλης, ο Στέλιος, ο Κύριος, ο Θέμης. Όλα τα πήρε και τα σήκωσε ο Κύριος και εξάλειψε το χειρόγραφο. Το πήρε. Τώρα τι όπλα έχει ο διάβολος εναντίον του? Πέστε μου.

0: Έχει νομικά όπλα μπροστά σου. Στον Κύριο μπροστά. Όχι. Ακούστε τι λέει ο Κύριος μας. Μιλάει εκεί πέρα στο Ματθαίο ΙΒ 29. Ματθαίος ΙΒ 29. Σελίδα 858. Οι Φαρισαίοι ήρθαν και κατηγόρησαν τον Κύριο και του είπανε ότι εσύ βγάζεις τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε τι λέτε. Βασιλεία θηρεθήσα καθεαυτής ερημούτε. Ο διάβολος διάβολο δεν εκβάλλει. Αλλά τι λέει. Ή πώς δύνατε της να εισέλθει εις την οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Ο διάβολος ήταν δυνατός εναντίον μας. Αλλά ήρθε ο Κύριος και τον έδεσε. Πήρε όλη την αμαρτία μας επάνω του. Και αφόπλησε τον διάβολο. Δεν έχει όπλα τώρα. Δεν μπορεί να παρουσιάσει την περίπτωσή του μπροστά στο Θεό εναντίον σου. Γιατί του έχει... Εφόσον τι? Εφόσον μένεις εσύ καλυμμένος εν Χριστώ. Αμήν. Εφόσον μένεις κάτω από αυτόν που σε σκέπασε και έζησε και νίκησε για σένα και εσύ μένεις κοντά του με πίστη, δεν μπορεί ο διάβολος να σχηματίσει δικαστική καταδίκη εναντίον σου. Δεν μπορεί. Ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε. Λουκάς Ιώτα Α22. Λουκάς Ιώτα Α22. Ακούστε τι λέει εκεί. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν μελετάω, ρωτάω τον Κύριο τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Θέλω να το κάνετε κι εσείς, έτσι αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν μπορούσα να καταλάβω στους Κολοσσέους, θα διαβάσουν παρακάτω, ότι απογύμνωσε τον διάβολο. Από τι τον απογύμνωσε? Από την πανοπλία του. Τα όπλα του τα πήρε. Και είναι γυμνός. Σαν γυμνός άλιαγος είναι μπροστά στους Αγίους του Θεού, οι οποίοι είναι εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχει δύναμη. Γι' αυτό έχουμε εξουσία να τον πατήσουμε. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας ξεγελάει. Να μας βάζει φόβο. Να νομίζουμε ότι είναι κάτι. Όχι αδελφοί, εδώ καταλαβαίνουμε το νόμιμο δικαίωμα που έχουμε ενώπιον του Κυρίου. Να σταθούμε σαν γη του Θεού. Γη του υψίστου. Σαν Ελοχήμ. Λέει Λουκάς Ιώτα Α22. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού, λέει, είναι ακριβώς την ίδια περίπτωση που μιλάει για το πώς μπορούν να εκδηθούν τα δαιμόνια. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθόν νικήσει αυτόν, εννοεί τον διάβολο που είναι μέσα στον άνθρωπο, αφαιρεί την πανοπλία αυτού εις την οποία εθάρρει. Πού είχε το θάρρος του ο διάβολος? Στον νόμο. Στην αμαρτία. Είχε το θάρρος του το ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν και δεν του ξέφυγε κανείς. Και έτσι τους είχε όλους στο χέρι και κάτω από την πότα του. Εκεί ήταν το θάρρος του. Ήρθε όμως ο Κύριος και τον αφόπλησε. Του πήρε την πανοπλία του. Τον ξέντησε. Τι ωραία σκηνή. Ε, τι ωραία σκηνή. Για σκεφτείτε λίγο έτσι να... Από αυτές τις σκηνές που βλέπουμε έτσι τίποτα σε έργα. Δούλους, ξέρω εγώ, να τους μαστιγώνουν. Κακούς, ανθρώπους, εργοδιώκτες. Πάνοπλοι αυτοί. Και ο λαός ματωμένος. Αδύνατοι, κουρασμένοι. Με βάρες στην πλάτη. Από πάνω, δυνάστης. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και τους κάνει το αλατιού όλους αυτούς. Και τους ξεγυμνώνει και τους βλέπουμε μπροστά μας στο χώμα. Πέστε μου, είναι ικανοποίηση αυτό ή όχι? Τους ξεγύμνωσε. Πάμε τώρα στην Κολοσσαΐς πάλι, πίσω. Να διαβάσουμε το υπόλοιπο. Ελάτε να πάρουμε πίστη, αδελφοί. Ελάτε να πάρουμε πίστη, έχουμε να κάνουμε δουλειά για τον Κύριο. Γι' αυτό και μας τα δείχνει όλα αυτά. Στο 15, Β 15, έτσι διαβάσαμε το 14. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς. Και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Τι να πει προσιλώσας? Προς ύλος. Καρφώνω. Το κάρφωσε. Ο Χριστός εκεί που κρεμάστηκε ήταν η προσωποποίηση όλης της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους και κάρφωσε την αμαρτία σου ο Κύριος στο σώμα του επάνω. Κάρφωσε εκεί πάνω. Αυτού που διεκδικούσε ο διάβολος, την κρίση, ο Κύριος εντάξει, εγώ την παίρνω. Έχεις δίκιο. Ναι, παρανόμησαν. Ωραία, τώρα εγώ θα υποστώ την τιμωρία όλων. Γιατί δεν αμάρτησα. Και έχω το δικαίωμα να τους εξαγοράσω. Είμαι ο συγγενής τους και θα τους εξαγοράσω. Λοιπόν, βάρα. Τι λέει παρακάτω. Και από γυμνό σας, τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία. Θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Πάνω στο σταυρό. Πέθανε ο Χριστός και με τον θάνατό του ξεγύμνωσε την κόλαση. Ξεγύμνωσε το διάβολο. Του πήρε τα όπλα, του πήρε ό,τι μπορεί να φέρει εναντίον σου. Το πήρε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό αδελφοί, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και βλέπουν στον εαυτό τους και στα έργα τους και ξεχνάνε τη θυσία. Αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλονε και ξεχνάνε τι έγινε επάνω στο σταυρό. Να ξέρεις, την ώρα που αρχίζεις να κατηγορείς, ξαναδίνεις καινούριο τόπο στο διάβολο και αρχίζει αυτός και σου έρχεται ξανά εναντίον σου. Σε φυλάει ο Κύριος, σε προστατεύει, αλλά να είσαι κάτω από το πνεύμα του Κυρίου. Τους ξεγύμνωσε, μη τους δίνουμε όπλα εμείς ξανά. Μη γίνει το αδερφή. Ξαναοπλίζουμε τον νεοσφόρο εναντίον μας. Μη γεννήτω αυτό το πράγμα. Μη γεννήτω. Τι έκανε με την εξουσία που πήρε ο διάβολος. Πάμε στην Εφεσίου Σίγμα, στο 12 εδάφιο. Πώς τη χρησιμοποίησε την εξουσία αυτή. Για να δούμε λίγο. 1037 σελίδα. Από το 10 διαβάζω. Προσέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Το λοιπόν... Αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω, εν το κράτη της ισχύος αυτού. Ποιος τα έλεγε αυτά. Ποιος τα λέει. Παύλος. Τον Παύλο τον κάλεσε ο Κύριος με θαύμα. Στο δρόμο τον βρήκε. Πηγαίνοντας να καταστρέψει τους χριστιανούς. Είδε λάμψη, έπεσε στο έδαφος κάτω. Τυφλώθηκε. Ποιος είσαι Κύριε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις, σκληρών σύ λακτίζειν προς κέντρα του λέει. Πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα κάνεις. Βλέπει ο Ανανίας τον Κύριο ενώ προσευχότανε, λέει πήγαινε γιατί αυτός είναι σκεύος εκλεκτό για μένα. Ξέρετε την καρδιά του ο Κύριος, του Παύλου. Θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου, θα αναβλέψει. Και εγώ θα τον στείλω να κηρύξει το λόγο μου στα έθνη και θα σταθεί μπροστά σε μεγιστάνες, σε βασιλιάδες, σε ηγέτες και θα φέρει το λόγο μου μπροστά του. Από τη στιγμή που ο Παύλος κατάλαβε, αμέσως πήρε 180 μοίρες στροφή, 2 χρόνια ξόδεψε στην Αραβία, κατάλαβε την αποκάλυψη, γέμισε με το λόγο, τον πλημμύρισε όλη η γνώση που είχε, βρήκε τη θέση της, ήρθε η αποκάλυψη γεμάτος και ξεκινάει να εργαστεί για τον Κύριο. Στην Αντιόχεια τον χρήει ο Κύριος. Τον κάλεσε μπροστά με τον Βαρνάβα και ξεκινάει το αποστολικό του έργο. Και αρχίζει να γυρίζει έθνη ολόκληρα στον Κύριο. Να μπαίνει σε πόλεις και όταν έβγαινε η πόλη ήταν διαφορετική τελείως, άλλαζε την ιστορία της. Αρχές, εξουσίες, μεγιστάνες, δαίμονες, τα έριχνε όλα κάτω και όπου πήγαινε αναστάτωνε όλο τον κόσμο. Λέει, οι αναστατώσατε στον κόσμο όλο, ήρθαν εδώ. Πω πω, τι ωραία ομολογία. Τι ωραία ομολογία. Αυτός τώρα γράφει. Δεν κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος. Με άσπρο γιακά, με χέρια με μανικιούρ και πετικιούρ, κρεμασμένα χρυσά και 1000 να κρέμονται. Δεν γράφει ένας τέτοιος. Ο Παύλος γράφει, αλλά η πλάτη του ήταν γεμάτη από τα στίγματα του Χριστού. Και ακούστε τι μας λέει. Λέει, ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, δια να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ήταν ένας άνθρωπος έμπειρος, γνώριζε τι γινότανε όταν είναι να φέρει το Ευαγγέλιο. Ήξερε τι είχε να αντιμετωπίσει, μεθοδίες. Ένα στράτευμα μεθοδευμένο, τέλειο φτιαγμένο, που ερχόταν με μεθοδία να κάνει μάχη μέσα και έξω. Ξέρει να σε σφάξει ο διάβολος με 6 εκατομμύρια τρόπους και να μην το πάρεις καμπάρι. Σε στέλνει στην κόλαση, εάν δεν είναι ο Κύριος να σε φυλάξει, ούτε καν θα ξέρεις αν υπάρχει κόλαση, ούτε αν υπάρχει ο διάβολος. Σε έχει σε μια φυλακή αόρατη, δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεις, δεν την καταλαβαίνεις και είσαι χαρούμενος. Φάτε, πιείτε, εδώ είναι, όλα εδώ είναι. Μην ακούτε τίποτα. Σε έχει δέσει. Είναι πνεύμα τέτοιο, μόνο ο Κύριος τον αποκαλύπτει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Παύλος μας λέει εδώ, μας επιστά την προσοχή και λέει, διότι δεν είναι υπάλλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Πώς το είπες Παύλο? Τι λέει αδερφέ ότι είναι? Πάλι. Ποιοι έχουν παλέψει ποτέ? Έχετε παλέψει? Πάλι, σηκώστε το χέρι. Εμένα μ' άρεσε να παλεύω πολύ. Είμαι φτιαγμένος γι' αυτό, μικρός. Και τα κατάφερα πολύ καλά. Το όλο συνομιλικός μου έρχεται κάτω. Και 2 χρόνια πιο πάνω και αυτούς έρχεται κάτω. Περηφανεύτηκα, ε. Και έχω λόγο που το λέω. Όταν παλεύεις, βάλεις όλη σου τη δύναμη και την τέχνη, αν ξέρεις. Πάλι, για πες μου, πότε πάλεψες τελευταία με δαίμονες? Πότε ήταν η τελευταία πάλη σου που είχες? Και τι έγινε, νίκησες τελικά ή βρέθηκες κάτω και εχθρός σου από πάνω? Η πάλη μας, είμαστε σε πάλη, είτε το θες είτε όχι. Εάν δεν καταλαβαίνεις τίποτα και είναι όλα ωραία, να ξέρεις ότι είσαι κάτω. Κάτω είσαι. Εάν σύγονται όλα γύρω σου, γύρω, αυτά, να ξέρεις ότι είσαι μέσα στην πάλη, παλεύεις και πας καλά. Ναι, γιατί αυτός, για να το κάνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι φέρνεις αντίσταση. Γιατί αν δεν φέρνεις αντίσταση, όλα είναι εντάξει μετά. Ησυχία. Η πάλη μόν, όμως, δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Οι εχθροί σου δεν είναι οι άνθρωποι. Αμήν. Αυτό σου δίνει αγάπη για τους ανθρώπους. Τελείωσε. Δεν έχουμε μάχη εκεί πέρα. Δεν είναι η μάχη μας εκεί, αδελφοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι, λέει, εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, και ένα ακόμα βάζει, τέταρτο. Εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω τι εννοεί εκεί ο λόγος του Κυρίου? Προχθές μου το έδωσε ο Κύριος να το καταλάβω. Γιατί σας είπα, πρέπει να ξοδέψω μισή μέρα, μια μέρα προσευχόμενος για να δω τι θέλει να πει ο Κύριος στην Εκκλησία. Για να βγει ο λόγος, να ανοίξει, να πάρουμε ζωή, αδελφοί. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αρχές. Είναι η εκτελεστική εξουσία σε κάθε τόπο. Η χωροφυλακή δηλαδή. Όλα τα όργανα αυτά που όταν συμβεί κάτι έρχονται να σε πιάσουν. Εκτελούν την εξουσία. Οι αρχές είναι αυτές. Οι αρχές του τόπου. Ο εισαγγελέας. Ξέρω, οι δικαστές. Όλοι αυτοί. Οι αρχές. Δεύτερο στρώμα. Τώρα όλα αυτά ο Παύλος λέει ότι έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτά. Γιατί? Γιατί όλα αυτά έχουν μια τελική εξουσία από πάνω τους που μας την αποκαλύπτει. Μετά είναι οι εξουσίες. Οι εξουσίες ποιες είναι? Είναι τα άτομα τα οποία έχουν τη δύναμη να κάνουν αποφάσεις. Παράδειγμα, είχαμε αναφέρει τον καιρό που ο Κύριος γεννήθηκε. Ποιοι ήτανε οποίοι σκοτώσανε τα βρέφη? Ποιοι το εκτελέσανε την εντολή αυτή? Στρατιώτες. Οι χωροφύλακες, ο στρατός, δεν έχει σημασία ποιος. Οι αρχές έχουν εκατόνταρχους, χιλίαρχους, έχουν αυτή τη δομή, τη στρατιωτική δομή, για να έρχεται εις πέρας το θέλημα αυτού ο οποίος εξουσιάζει. Ωραία. Η εξουσία πάνω από τις αρχές αυτές εκεί, ποιος ήτανε? Ο Ηρώδης. Πήγαινε, σφάξε όλα τα μωρά από 2 χρονών και κάτω. Εξουσία. Μετά από την εξουσία, τι λέει ότι υπάρχει? Κοσμοκράτορ. Κοσμοκράτορες. Για πες του μου έναν κοσμοκράτορα. Τον καιρό του Χριστού, να μην σας δυσκολέψω. Ο Κέσαρας. Αρχές, εξουσίες, κοσμοκράτορες. Οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τον κόσμο. Εξουσιάζουν σε όλο τον κόσμο επάνω. Και ο διάβολος έκανε 7 διαφορετικές κοσμοκρατορίες με 7 κοσμοκράτορες. Διαδοχικά μέσα στην ιστορία, στις γενιές των ανθρώπων. Είναι το σύστημα του αυτό. Κοσμοκράτορες, δηλαδή τύραννους. δηλαδή δικτάκτορες. Ανθρώπους οι οποίοι μπροστά στο θέλω τους έχουν γεμίσει αίμα και αδικία και καταστροφή τη γη αυτή και τους λαούς και τα έθνη. Πάνω από αυτόν, το τελικό στρώμα, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ένα τετραπλό δίχτυ πάνω από τη γη ολόκληρη. Θυμάστε όταν ο Δανιήλ προσευχόταν 21 μέρες και τελικά πέρασε ο άγγελος όλο αυτό το πράγμα εκεί και ήρθε. Τι είπε ο άγγελος? 21 μέρες, Δανιήλ, που εσύ νίστευες, γινότανε μάχη στον ουρανό και γινότανε μάχη με ποιον? Με τον βασιλιά, τον άρχοντα, λέει, της Περσίας. Δεν ήτανε ο Κύρος, ούτε ο Δαρίος. Ήτανε το πνεύμα άρχοντας της Περσίας. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Γιατί μετά, λέει, πηγαίνω να πολεμήσω εναντίον του άρχοντος της Ελλάδος, γιατί αμέσως μετά από αυτόν θα έρθει άλλος. Αλλαγή βάρδιας. Διαλύσανε την Περσία, σηκώνουν τον Αλέξανδρο από την άλλη μεριά. Άλλος κοσμοκράτορας. Και τελικά το κόστος ποιο είναι μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις του διαβόλου? Ποιο είναι το κόστος? Πέστε μου, ποιος την πληρώνει τελικά? Οι ψυχές. Οι ψυχές. Μου κάνει εντύπωση. Κοίταξε, λέω, πήρε την εξουσία και πόσο ωραία και αποτελεσματικά και μεθοδικά τη χρησιμοποιεί για να κάνει τη σατανική δουλειά του ο διάβολος. Αν αυτός όμως, άγγελος όν πεπτοκός που έχει πέσει γεμάτο σκοτάδι, μπορεί να κάνει αυτά, εμείς σαν γη του Θεού τι μπορούμε να κάνουμε? Το έχουμε σκεφτεί αυτό, αδελφοί? Είμαστε τόσο μουδιασμένοι που αυτά τα λόγια είναι κάπως απόμακρα και ξένα από μας. Πρέπει να ξεμουδιάσουμε. Αμήν. Ρώτησα την περασμένη Κυριακή, πού είναι η δικιά μας η εξουσία? Τι έκανε η Εκκλησία? Έχουμε μια αναλαμπή στις πρώτες μέρες. Ω, ένδοξα πράγματα, θαυμάσια πράγματα. Ωραία. Μετά τι έγινε? Τώρα τι κάνουμε? Για σκέψου. Σε λίγο θα έρθει ο Κύριος, τελικά θα πάμε στην παρουσία του. Αμήν. Όπως και να έχει το θέμα, ο Κύριος μας έπλυνε με το αίμα, θα μας πάρει κοντά του. Ωραία. Καθόμαστε εκεί στην αυλή τώρα του Κυρίου και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και κάθεται δίπλα σου. Σου λέει, αδερφέ, από πού είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι από την Κρήτη. Α, εκεί στην εκκλησία που κήρυτε ο αδερφός ο Θέμης. Προσέξτε, όχι, εγώ είμαι από την εκκλησία του Θέμη. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν έχω καμιά εκκλησία. Δεν θέλω καμιά εκκλησία. Μη μου φορτώνεις πράγματα τα οποία είναι μόνο να το σκέφτεσαι βδέλυγμα. Πρόσεξε τι λες. Ή πού πας? Στου Θέμη. Δεν πας στου Θέμη, αδελφοί, σας παρακαλώ. Ελάτε να σηκώσουμε εκεί αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει, εκεί που το έδωσε. Πάω στην εκκλησία, στο Ηράκλειο, που κηρύττει ο αδελφός Θέμης. Αμήν. Α, από εκεί είσαι. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μου, τι έκανες για τον Κύριο? Απόστολε Παύλε, εμείς εκεί στην Κρήτη, α, που λες, ήτανε πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σοβαρά. Πολύ δύσκολα, ε. Ναι, θυμάμαι και τότε που ήρθα εγώ με τον Τίτο εκεί πέρα, ήταν δύσκολα. Για πες μου, και τι έγινε? Πού ήταν η δυσκολία? Δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε βόλτα και δουλεύαμε πολλές ώρες. Δεν μπορούσε να τα φέρεις βόλτα και δούλευες πολλές ώρες? Πώς θα αρχίσει να νιώθει ο Απόστολος Παύλος καμικά? Μα Απόστολε, Παύλε, ήταν δύσκολο, τι να σου πω. Δηλαδή θες να πεις ότι σας στείλανε στον τοίχο και σας δέρνανε? Όπως κάνανε σε εμάς? Ή μήπως σας λιθοβολούσανε όπως εμάς? Μήπως σας βάλανε στις αρένες μέσα, σας πετάξανε στα άγρια θηρία όπως εμάς? Γιατί ξέρεις, εγώ, η πλάτη μου ήταν γεμάτη από αυτά τα πράγματα. Τώρα με το σώμα το νέο που πήρα, φύγανε, αλλά όμως ήταν εκεί. Εσύ είχες τέτοια? Α, όχι, αυτά τώρα εμάς είναι τεμοντέπια, φύγανε. Εμείς είμαστε άλλοι χριστιανοί. Αδελφοί, εγώ ξέρω μία εκκλησία μόνο. και ένα είδος Αγίων. Αυτή είναι εδώ μέσα. Ξέρετε εσείς καμιά άλλη? Ή θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει? Δεν το θέλω, δεν τολμώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να λέει πράγματα τα οποία δεν το εννοεί για μας. Η Διαθήκη είναι μία. Βγαίνουμε από έναν λίθαργο, από μια νέκρα αιώνων, που το να ζει κανείς όπως ο Θεός θέλει είναι απλώς ιστορίες που τις μαθαίνουμε στο κυριακό σχολείο, στα παιδιά, και είναι απόμακρα πράγματα αυτά. Ενώ τώρα, αδελφοί, τώρα ο Κύριος θα φτιάξει μια εκκλησία, ένα στράτευμα το οποίο θα νικήσει τον διάβολο. Τι έκανε? Πω, περνάει η ώρα. Τι έκανε ο διάβολος? Η πρώτη κόσμο, μάλλον πριν τον κατακλυσμό, πώς κατάφερε ο διάβολος να καταστρέψει τον κόσμο? Ήτανε η γενιά του Σιθ, η Υιή του Θεού, ονομασμένη με το όνομα του Θεού, και η γενιά του Κάιν. Ποιος νίκησε? Ο Κάιν. Με τι? Το ίδιο σύστημα. Στο έκτο κεφάλαιο λέει, ήτανε οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί, οι κυμπορίμ, οι νεφελίμ, άνδρες υπέρμεγέθης όσον αφορά το όνομα και τη δόξα, πολεμιστές. Εξουσίασαν τον κόσμο, τον αιματοκύλησαν, τον γέμισαν με αμαρτία, και ο Θεός πια τον συχάθηκε και φύλαξε μόνο τον Νόε. Μια ψυχή και άλλες 7 μαζί του. Ξεκινάει καινούρια αρχή. Αμέσως μας λέει η Γραφή για έναν άνθρωπο, τον Νεμβρόδ, ο οποίος έκτισε τη Βαβυλώνα, τη Χαλνέ, την Νεβή. Αυτός πρώτος δάμασε το άλογο, άρχισε να φτιάχνει ένα στράτευμα δήθεν για θηρία, να σκοτώνει τα θηρία. Άρχισε να περιτυχίζει πόλεις για να φυλάξει τους ανθρώπους από τα πολλά θηρία τα οποία είχαν όντως πολλαπλασιαστεί και ήταν τρομερή πληγή. Γι' αυτό τον ονομάζει, ήταν ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Στα εβραϊκά είναι εναντίον του Κυρίου. Και άρχισε ο άνθρωπος αυτός να θέλει δόξα. Να γίνεται βασιλιάς. Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ βασιλιά. Το ξέρουμε από το λαό του. Όταν ήρθαν οι Ισραηλίτες στον Σαμουήλ και του είπαν, Σαμουήλ, θέλουμε βασιλιά όπως τα άλλα έθνη. Ο Θεός το πήρε προσωπικά. Δυσαρεστήθηκε ο Σαμουήλ γιατί δεν καταλάβαιναν. Και του λέει ο κύριος Σαμουήλ, αυτό δεν ήταν εναντίον σου, ήταν εναντίον μου. Ο Θεός θέλει να έχει ο ίδιος το δικαίωμα να είναι βασιλιάς στο λαό του. Δεν θέλει άλλους βασιλιάδες. Δεν θέλει ανθρώπους να είναι σκλάβοι άλλων ανθρώπων. Μα γι' αυτό μας ονομάζει όλους ιερείς και βασιλείς, και όλους μας ονομάζει τέκνα του. Δεν έχει εγγόνια ο Κύριος και όλοι είμαστε δούλοι. Αμήν. Αυτό είναι το σύστημα του Θεού. Μα πώς βρέθηκε όλο αυτό το πράγμα? Οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες από πάνω, οι δαίμονες. Ποιος το έφερε αυτό όλο και το φτιάξε? Φτιάχνουμε στράτευμα, οπλισμένους. Και μετά πάμε, ποιος δεν μας αρέσει, ποιος δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς, τι το κάνουμε? Ρα! Σκοτώνουμε. Αντιστέκονται ορισμένοι, πάμε, ρα! Τους πολεμάμε. Έρχεται το ένα έθνος εναντίον άλλου. Ο ένας βασιλιάς εναντίον άλλου βασιλιά. Ένα στράτευμα εναντίον άλλου στρατεύματος. Και αρχίζει ο διάβολος να γυροφέρνει όλη τη γη, να την αιματοκυλίζει. Λέει, ο πόλεμος βάζει γκολ στο διάβολο. Διάβασα σε ένα πίνακα ενός ζωγράφου. Πράγματι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος της κόλασης παρά μόνο όταν μαζεύει τους άνδρες από τη μια μεριά και τους άνδρες από την άλλη μεριά και τους βάζει να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και ποιος κερδίζει? Η κόλαση. Η κόλαση. Πρέπει να προλάβουμε, αδελφοί. Η πρώτη κοσμοκρατορία που στήθηκε μετά τον κατακλυσμό ήτανε με τον Φαραώ. Ο Φαραώ που ήταν εκεί ήταν καλός βασιλιάς. Γνώριζε τον Ιωσήφ. Είχε ευλογήσει, ευεργετήσει ο Ιωσήφ όλη την Αίγυπτο. Αλλά σηκώθηκε, λέει, άλλος Φαραώ, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και από την ιστορία είχαν έρθει κατακτητές Βαβυλώνοι, κατέκτησαν την Αίγυπτο και έγιναν βασιλιάδες αυτοί. Και ο κάθε βασιλιάς έπαιρνε τον τίτλο του Φαραώ. Μόλις ήταν καιρός να σηκώσει ο Θεός τον Μωυσή, να έρθει ο ελευθερωτής να ελευθερώσει το λαό του ο Κύριος, διατάζει αυτός ο κοσμοκράτορας να θανατώνονται όλα τα αρσενικά. Τι σας θυμίζει αυτό? Τον Ηρώδη. Δίνει μάχη. Όλο το πλέγμα αυτό της εξουσίας έχει έναν στόχο. Είναι ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο έργο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν το λέω εγώ. Η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Ο εχθρός του δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Τούρκος, ούτε ο Παλαιστίνιος, ούτε ο Ισραηλίτης, ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Αμερικάνος, ούτε ο Ρώσος. Δεν είναι οι εχθροί, αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει να σωθούν. Αμήν. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δεν θέλουσι κλειστεί. Εγώ θέλω υπάγει έμπροσθεν σου, και εξομαλύσει τα σκολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα θύρας, και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω σιδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε εκατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου, σε εκάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώρισας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας, δια να γνωρίσω συν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ασράνωσιν εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Ουέι στον αντιμαχόμενον προς τον ποιητήν αυτού. Ας αντιμάχεται το όστρακον προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θέλει υπή προς τον πλάτοντα αυτόν, τι κάμνης. Ή το έργον σου, ούτως, δεν έχει χείρας. Ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς. Ή προς την γυναίκα, τι κυλοπονείς. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα την γην και επίησα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνει πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εγμαλώτους μου, ουχή με λύτρων, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος, ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριον της Αιθιοπίας και των Σαβαίων ανδρών μεγαλοσώμων θέλουν συμπεράσει εισέ και σου θέλουν συνείστε. Ο πίσω σου θέλουν συνακολουθεί, με αλύσεις θέλουν συμπεράσει και θέλουν σε προσκυνήσει, θέλουν σε οικετεύσει λέγοντες «Βεβαίως ο Θεός είναι εν σύ και δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός». Το όντι «Σύ είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρ». Πάντε σου τι θέλουσιν εσχυνθεί και εντραπεί. Οι εργάτε των ειδόλων θέλουσι φύγει εν κατεσχύνει πάντε σωμού. Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστεραίωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλέπλασεν αυτήν δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ, ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών δικαιοσύνην, ο αναγγέλων ευθύτητα. Συνάχθητε και έλθετε. Πλησιάσατε ομού, είσαι σωσμένοι των εθνών. Δεν έχουν συνόησιν όσοι σηκώνουσι το γλυπτόν ξύλων αυτών και προσεύχονται εις Θεόν μη δυνάμενο να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον. Μάλιστα ασυμβουλευθώ συνομού. Τι σ' ανήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ ο Κύριος. Και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως άκατε με αυτού, ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι παν γόνι θέλει κάμψει εις εμέ
2: πάσα γλώσσα θελειομνήσε με. Βεβαίως θέλουσιν υπή περί εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμις. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη σίγμα. Κατεκάμφθη ο Βίλ, έκυψεν ο Νεβό. Τα είδωλα αυτών επετέθησαν επί ζώων και κτηνών. Εάμαξε ημών ήσαν πεφορτισμένε φορτίων κοπιαστικών. Κύμπτουσι, κάμπτουσι νομού. Δεν δίνανται να σώσωσι το φορτίον, αλλά και αυτά φέρονται εις εχμαλωσίαν. Ακούσατε μου οίκους Ιακώβ και άπαν το υπόλοιπον του οίκου Ισραήλ, τους οποίους εσήκωσα από κοιλίας, τους οποίους εβάστασα από μήτρας. Και έως του γύρατό σας, εγώ αυτός είμαι. Και έως των λευκών τριχών, εγώ θέλω σας βαστάσει. Εγώ σας έκαμα και εγώ θέλω σας σηκώσει. Ναι, εγώ θέλω σας βαστάσει και σώσει. Με τι να θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλω μεν είστε όμοιοι. Χύνουσι χρυσίων εκ του βαλαντίου και ζυγίζουσι αργύριον δια του στατήρος και μισθώνουσι χρυσοχώων και κατασκευάζει αυτό θεών. Έπειτα προσπίπτουσι και προσκυνούσι. Σηκώνουσιν αυτόν επόμου, φέρουσιν αυτόν και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού και ίσταται. Δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού. Προσέτει βοώσει προς αυτόν, αλλά δεν δύναται να αποκριθεί ουδέ να σώσει αυτούς από τη συμφοράς αυτών. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό εις τον νουν σας αποστάτε. Ενθυμήθητε τα πρότερα τα απαρχής. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής όμοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα λέγον «Η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου». Ως της κράζω το αρπακτικόν πτηνών εξ ανατολών, τον άνδρα της βουλής μου από γης μακράς. Ναι, ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει. Εβουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Ακούσατε μου, σκληροκάρδι, η μακράν από της δικαιοσύνης. Επλησίασα την δικαιοσύνη μου. Δεν θέλει είστε μακράν και η σωτηρία μου δεν θέλει βραδίνη. Και θέλω δώσει εν Σιών σωτηρίαν εις τον Ισραήλ την δόξαν μου.
3: Αβακούμ, κεφάλαιο Α. Η όρασις την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει. Θέλω βοά προσέ, αδικία και δεν θέλει σώζει. Γιατί με κάμνεις να βλέπω ανομίαν και να θεωρώ ταλαιπωρίαν και αρπαγήν και αδικίαν εμπροστέν μου. Και υπάρχουσι διεγείροντες έριδα και φιλονικίαν. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διεστραμμένη. Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό. Διότι ιδού, εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος το πικρών και ορμητικών, το οποίον θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου, δια να κληρονομήσει η κατοικίας ουχή εαυτού. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και η ήπη αυτών είναι ταχύτερη παρδάλεων και οξύτερη λύκων της εσπέρας. Και η ήπης αυτών θέλουσι διαχυθεί και η ήπης αυτών θέλουσι συνελθεί από μακρόθεν. Θέλουσι πετάξει ως αετός σπεύδον εις βρόσιν, πάντες θέλουσι ελθεί επί αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος και θέλουσι συνάξει τους εχμαλώτους ως άμμον. Και θέλουσι περιπέζει τους βασιλείς και οι άρχοντες θέλουσιν είστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουσιν εμπέζει παν οχύρωμα, διότι θέλουσιν επισορεύσει χώμα και θέλουσι κυριεύσει αυτό. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί παν όριον και θέλει ασεβεί αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτην εις τον Θεόν αυτού. Δεν είσαι εσύ απαιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου. Δεν θέλω με να ποθάνει. Σύ, Κύριε, διέταξα σε αυτούς διακρίσιν. Και εσύ, ισχυρέ, κατέστησα σε αυτούς εις παιδείαν ημών. Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις εις την ανομίαν. Γιατί επιβλέπεις εις τους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον εαυτού και κάμνεις τους ανθρώπους ως τους ηχθείας της θαλάσσης, ως τα ερπετά, τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών, ανασύρουσι πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δίκτυον αυτών και συνάγουσιν αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι. Δια τούτο θυσιάζουσιν εις το δίκτυον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών. Διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεσθε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη. Αβακούμ, κεφάλαιο Β. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όρασις μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου, ανήρ αλαζόν, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης, και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Δεν θέλου συλλάβει πάντες ούτη παραβολήν κατά αυτού και παροιμίαν εμπεκτικήν εναντίον αυτού. Και είπει «Ουέις τον πληθύνοντα το μη εαυτού, έως πότε, και εις τον επιβαρύνοντα εαυτόν με παχύν πυλών. Δεν θέλου συσηκωθεί εξέφνης οι δάκνοντέσαι και εξεγερθεί οι ταλαιπωρούντεσαι και θέλεις είστε προς αυτούς εις διαρπαγήν». Επειδή εσύ ελαφυραγώγησας έθνη πολλά, άπαν το υπόλοιπον των λαών θέλουσι σε ελαφυραγωγήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Ουέις των πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν δια των οίκων αυτού, δια να θέσει την φωλεάν αυτού υψηλά, δια να ελευθερωθεί εκ χειρός του κακού. Εβουλεύθης εσχήνιν εις τον οίκον σου, εξολοθρεύων πολλούς λαούς και η μάρτη σας κατά της ψυχής σου. Διότι ο λίθος από του τείχου θέλει βοήσει και τα ξυλοδέματα θέλουν συναποκριθεί προς αυτόν. Ουέις τον οικοδομούντα πόλην εν έμαση και θεμελιούντα πόλην εν αδικίες. Ιδού, δεν είναι τούτο παρά του Κυρίου των δυνάμεων να μοχθώσει η λαοί δια το πυρ και τα έθνη να αποκάμνωση δια την ματαιότητα, διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν. Ουέις τον ποτίζοντα των πλησίων αυτού, εισέ ως της προσφέρεις την φιάλην σου και προσέτει μεθύ εις αυτόν, δια να θεωρείς την γύμνωσιν αυτών. Ενεπλήστης εσχήνης αντιδόξης, πείε κι εσύ, και ας ανακαλυφθεί η ακροβιστία σου. Το ποτήριον της δεξιάς του Κυρίου θέλει στραφή προς σε και εμετός ατιμίας θέλει είστε επί την δόξαν σου. Διότι προς τον Λίβανον αδικία σου θέλει σε καλύψει και η φθορά των θηρίων η καταπτωήσασα αυτά θέλει σε πτωήσει εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Τις η ωφέλεια του γλυπτού, ότι ο μορφωτής αυτού έγλυψεν αυτό, του χωνευτού και του διδασκάλου του ψεύδους, ότι ο κατασκευάσας θαρρύει στο έργον αυτού, ώστε να κάμνει είδωλα άφωνα, ουέι στον λέγοντα προς το ξύλον εξεγύρου, εις τον άφωνον λίθον σηκώθητη. Αυτό θέλει διδάξει. Ιδού αυτό είναι περιεσκεπασμένον με χρυσόν και άργυρον, και δεν είναι πνοή παντελώς εν αυτό. Αλλά ο Κύριος είναι εν το ναό του Αγίου αυτού. Σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη. Αβακούμ, κεφάλαιο γάμα. Προσευχή Αβακούμ του προφήτου επί Σιγιονόθ. Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργον σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίη αυτό. Εν τη οργή σου μνήσθητη ελέους. Ο Θεός ήλθεν από θεμάν και ο Άγιος από του όρους φαράν. Εκάλυψεν ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Και η λάμψης αυτού η το ως το φως. Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί η το ο κρυψών της ισχύος αυτού. Έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδας αυτού. Εστάθη και διεμέτρησε την γην, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Εωδή αυτού είναι αιώνιοι. Είδον τα σκηνά της Αιθιοπίας εν θλίψη. Ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών? Μήπως ήτο ο θυμός σου κατά των ποταμών? Ή η οργή σου κατά της θαλάσσης, ώστε επέβησε επί τους ύπους σου και επί τα σαμάξα σου προσωτηρίαν? Εσύρθη έξω το τόξον σου, καθώς με θόρκου ανήγγυλας εις τα σφυλάς. Σύ διέσχισα στην γην εις ποταμούς. Σε είδον τα όρη και ετρόμαξαν. Κατακλυσμός υδάτων επήλθεν, η άβυσσος ανέπεμψε την φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής. Ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν εν το κατοικητηρίο αυτών, εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχη σου. Εν αγανακτήσει διήλθες στην γην, εν θυμό κατεπάτησα στα έθνη. Εξήλθες η σωτηρίαν του λαού σου, η σωτηρίαν του Χριστού σου. Επάταξα στον αρχηγόν του οίκου των ασεβών, απεκάλυψα στα θεμέλια έως βάθους. Διεπέρασας με τας λόγχας αυτού την κεφαλήν των στραταρχών αυτού. Εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος, δια να με διασκορπίσωσιν. Η αγαλίασης αυτών ήτο ως εάν έμελον κρυφίος να καταφάγωση των πτωχών. Διεύεις δια της θαλάσσης μετά των ύπων σου, δια σωρών υδάτων πολλών. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνήν. Η σαθρότης εισήλθεν εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην, εν τη ημέρα της θλίψεως, θέλω αναπαυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού, ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τεσαμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σιδώσει τροφήν, το πίμινιον θέλει εξολοθρευθεί από της μάνδρας και δεν θέλω συν είστε βόες εν της τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμι να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Εις τον πρώτον μουσικών επινεγινώθ.
4: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Β. Και προσευχήθη η Άννα και είπεν, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατήθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, δεν είναι άλλος πλην σου, ούτε βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνος, ας μη εξέλθει μεγαλωριμοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι Θεός ο γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται επράξεις. Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιεζώστησαν δύναμη. Οι και χορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτούς δια άρτων. Οι δε πεινώντες έπαυσαν. Έως και η στήρα εγέννησεν επτά, οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί. Καταβιβάζει εις τον άδειν και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει. Ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος και ανυψώνει τον φτωχόν από της κοπρίας. Δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσωση θρόνων δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης και έστησε την οικομένην επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Η δε ασεβείς θέλουν συναπολεστεί εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού. Εξ ουρανού θέλει βροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης. Και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέαν αυτού. Και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε παιδίον υπηρέτη τον Κύριον ενώπιον ηλί του ιερέως. Του ηλί όμως οι ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήτο τι αυτή. Ότε της προσέφερε θυσίαν, ήρχε το ο υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνετο το κρέας, έχουν εις την χείρα αυτού κρεάγραν τριώβανταν και βύθιζεν αυτήν εις το κακάβιον ή εις τον λέβητα ή εις την χύτραν ή εις το χαλκίον και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα ελάμβανεν ο ιερεύς διε αυτόν. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πριν ετικάψωση το πάχος ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπον τον προσφέροντα την θυσία. «Δώσ' κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει να λάβει παρά σου κρέας βρασμένων αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, «Ας καύσωσι πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν, «Ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει, είδε μη, θέλω λάβει μεταβίας». Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφονται την θυσία του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου πεδάριον περιεζωσμένων λινούν εφόδ. Και η μήτηρα αυτού έκαμνε εις αυτόν επένδυμα μικρόν και έφερε προς αυτόν κατέτος ότε ανέβαινε μετά του ανδρός αυτής δια να προσφέρει την ετήσιον θυσία. Και ευλόγησε νοηλή τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγον, «Ο Κύριος να αποδώσει εισέ σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίον εδάνησεν εις τον Κύριον». Και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτόν. Επεσκέφθηδε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνεν ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέραν και ήκουσε πάντα όσα έπρατον η γη αυτού εις πάντα τον Ισραήλ και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και είπε προς αυτούς, «Διότι κάμνετε τι αυτά πράγματα, διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Συσκάμνετε τον λαόν του Κυρίου να γίνετε παραβάτης. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει η και εσύ εγίνεστε εις τον Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά αν της αμαρτήσει εις τον Κύριον, τι θέλει η και τεύση υπέρ αυτού». Εκείνη όμως δεν υπήκουον εις την φωνή του πατρός αυτών, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνε και ευηρέστη και εις τον Κύριον και εις τους ανθρώπους. Ήρθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, δεν απεκαλύφθη φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ? Και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ εις εμαυτόν, δια ιερέα, δια να κάνει προσφοράς επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον? Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσας τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ? Δια τι λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφοράν μου, την οποίαν προσέταξα να κάνω συν εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου? Δια τούτο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει: Είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατή ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει: Μακράνατε μου, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουν ιατιμαστεί. Ιδού έρχονται η μέρε, ότε θέλω κόψει τον βραχίωνά σου και τον βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θέλει είστε εν το οίκο σου. Και θέλει ιδί εν το κατοικητηρίο μου αντίπαλον, μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ. Και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου εις τον αιώνα. Όντι να δε εκ των ειδικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και να κατατίκει την ψυχή σου. Πάντες δε οι έκγονοι του οίκου σου θέλουν οι τελευτά εις ανδρική ηλικία. Και τούτο θέλει είστε σημείον είσαι, το οποίο θέλει ελθεί επί τους δύο ιούς σου επί Οφνή και Φινές, εν μια ημέρα θέλουν συναποθάνει αμφότεροι. Και θέλω ανεγύρι είσαι με αυτόν, ιερέα πιστών, πράττοντα κατά την καρδία μου και κατά την ψυχή μου. Και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον ασφαλή. Και θέλει περιπατή ενώπιον του Χριστού μου εις τον αιώνα. Και πάσο εν απολυφθείς εν το οίκο σου, θέλει έρχεστε προσπίπτον εις αυτόν, δια ολίγων αργύριων και δια κομμάτιων ψωμίου, και θέλει λέγει: Διορισόν με παρακαλώ, ιστίνα των ιερατικών υπηρεσιών, δια να τρώγω ολίγων αυτών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή διαπέρασέ μας εσύ Κύριε, με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία Κύριε. Ιησού Άγιε, θέλουμε να σβήσουν από μπροστά μας Κύριε την ώρα αυτή οι μέριμνες, ιδιωτικές, ό,τι έχει να κάνει με την κρεπάλη του κόσμου, ό,τι έχει να κάνει με τα εφήμερα Κύριε. Και άνοιξε μπροστά μας την όραση για αυτό που εσύ ποθείς να εργαστείς πάνω στον κόσμο αυτή την ώρα Κύριε. Και ζητάς αγγεία, ζητάς ιδρύες, ζητάς καρδιές Κύριε να ανοίξουν για να πάρουν τη δόξα σου. Ζητάς ιδρύες που θέλεις να γεμίσεις με νερό Κύριε, το οποίο θα γίνει ίνος της δόξας σου. Και με αυτό θα κάνει τους ανθρώπους να μεθάνε πνεύματι Κύριε. Ω Ιησού μου Άγιε, ποθούμε τη φωτιά σου Κύριε, το πυρ του Ηλία, το πυρ της δόξης σου Κύριε. Το χρήσμα σου ζητώ αυτή την ώρα επάνω μας Ιησού, για τη δόξα σου και μόνο. Αμήν Πάτερ μου, αμήν Κύριε Ιησού. Αμήν, στο όνομά σου, στο όνομά σου Κύριε. Αλληλούια. Ανοίξουμε παρακαλώ το Λόγο του Κυρίου στο κείμενό μας. Εκεί που έχουμε μείνει, γιατί το Πνεύμα του Θεού θέλει να περάσει μέσα μας, το πνεύμα του Ηλία. Είδαμε ότι ο Ηλίας δεν αναφέρεται πια σε ένα άτομο μόνο, αλλά αναφέρεται διαδοχικά στις ενέργειες που ο Θεός έκανε διαμέσω του Ιωάννη, του Κυρίου, προκειμένου να φέρει τη σωτηρία, αλλά όμως και τώρα στις έσχατες μέρες ο Κύριος μας με το σώμα του το Άγιο, το οποίο τον βλέπουμε σαν άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, μας τον δείχνει έναν πολεμιστή, έναν γκυμπόρ, αυτόν ο οποίος κρατάει στο χέρι την μάχαιρα και πρόκειται να πατάξει την τελευταία κεφαλή του θηρίου, του επτακέφαλου τέρατος. Από το μυστήριο της ανομίας που έχει να κάνει με τις 7 διαδοχικές προσπάθειες του διαβόλου να κυριαρχήσει, να φτιάξει κοσμοκρατορία και να θέσει τον εαυτό του Θεό πάνω στη γη ολόκληρη. Η τελευταία, η 7η φορά είναι που αυτή θα παταχτεί από το σώμα του Ιησού Χριστού, το οποίο πια το βλέπει το Πνεύμα το Άγιο σαν ένα άνδρα. Και είδαμε ότι λέει στο 4ο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, συγγνώμη, στο Μαλαχία, ότι πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, λέει ο Θεός, εγώ θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Αυτός είναι ο Ηλίας. Και μ' αρέσει πάντοτε να βρίσκω συγκεκριμένα πράγματα, ό,τι έχει να κάνει με εμάς δηλαδή. Δεν μ' αρέσει να κηρύττω αφηρημένα. Ο πατέρας μου έμαθε να είμαι υπεύθυνος άνθρωπος. Μου είναι μια δουλειά και περιμένω να τελειώσω. Αν δεν την τελείωνα, περίμενε σε μια γωνιά με το λουρί. Γιατί δεν τέλειωσε τη δουλειά που σου έδωσα. Μετά βέβαια δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί χτίστηκε μέσα μου υπευθυνότητα. Και ο ουράνιος πατέρας μας θέλει να καταλάβουμε ότι μας θεωρεί υπεύθυνους. Μας έχει πιστώσει ήδη με πάρα πολύ λόγο. Και κινδυνεύουμε εάν δεν βάλουμε στην πράξη αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Ο Ο Κύριος θέλει να φέρουμε εμείς που ακούμε σήμερα το λόγο του Κυρίου εις πέρας το έργο του το οποίο έχει αναθέσει σε μας. Δεν μιλάμε λοιπόν αφηρημένα. Μα οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Πρόβλημά τους είναι. Όποιοι και αν είναι, αυτό που μας νοιάζει είναι εμείς που είμαστε εδώ. Τι θα κάνουμε τώρα που το Πνεύμα το Άγιο μας καλεί. Ο Ηλίας κάλεσε τον Ισραήλ. Επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο. Είδαμε ότι λέει το θεράπευσε. Στίβαξε τα ξύλα επάνω στις πέτρες. Και είδαμε ότι τα ξύλα αναφέρονται στα έργα μας, τα άκαρπα, στην ανομία και στην αμαρτία. Και από πάνω κάλυψε τα ξύλα και τις πέτρες με τι. Με τι το κάλυψε. Τι μας καλύπτει από πάνω, αδελφοί. Η θυσία, ο αμνός. Μόνο που στην περίπτωση εκείνη δεν ήταν αμνός. Τι ζώο ήτανε. Μόσχος. Νεαρό βόδι. Γιατί άραγε. Γιατί ο Κύριος μας καλεί να τον υπηρετήσουμε με θυσία και να οργώσουμε και να τρέξουμε να κάνουμε το έργο του με τη δύναμη του βοός, όπως ένα βόδι οργώνει γερά και όλη μέρα είναι εκεί και κάνει το έργο του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι ο Κύριος θέλει οι εργάτες του να τρέξουν με θυσία. Πολύ ωραία. Τι έκανε μετά? 4 ιδρύες. Τις γέμισαν με νερό και τις έχισαν επάνω. Στα κομμάτια της θυσίας, στα ξύλα και στις πέτρες. Και για να μην φύγει η ευλογία, ο Ηλίας τι έκανε? Χώρισε. Έσκαψε. Και έφτιαξε το αυλάκι. Και μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη Κυριακή. Μας οδηγεί ο Κύριος, αν το καταλαβαίνετε. Μας οδηγεί εκεί που θέλει να μας πάει και οδηγεί ο ποιμένας με το λόγο. Από εκεί έρχεται η πίστη. Και από αυτή την πίστη βγαίνουν οι πράξεις που θα ευαρεστήσουν τον Κύριο. Δευτερώσατε. Τρισώσατε. Και τρίσωσαν. 12 ιδρύες νερό χύθηκαν επάνω στο θυσιαστήριο. Και πλημμύρισε ο τόπος από νερό. Και είδαμε το νερό συμβολίζει τον λόγο. Τον λόγο. Ο οποίος γίνεται πνεύμα και ζωή. Ο αντικειμενικός σκοπός όλης αυτής της δικασίας ποιος ήτανε? Να κατέβει η φωτιά. Ωραία. Τι χρειάζεται τώρα να κατέβει η φωτιά? Κάτσε ο Ηλίας έτσι και έβλεπε. Τι έκανε? Προσευχή, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προσευχή, αλλά όχι όποια προσευχή να είναι. Θα μιλήσουμε για την προσευχή του Ηλία. Δεν μου λέτε η διακονία του Ηλία ποια είναι? Τι λέει στο Μαλαχία? Να στρέψει τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες και την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Δηλαδή, το πνεύμα του Ηλία και η διακονία του Ηλία είναι ότι θα πάρει τα παιδεία, τα βρέφη και θα τα μεταμορφώσει η διακονία του Ηλία σε πατέρες της Διαθήκης. Σαν τον Αβραάμ, σαν τον Ισαάκ και σαν τον Ιακώβ. Νέοι στην πίστη, μέσα από τη διακονία του Ηλία, είναι που θα σταθούν ακέραιοι. Με πλήρη γνώση. σαν πατέρες και σαν μητέρες. Σαν Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα και σαν τη Ραχήλ και τη Λία. Αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Η προσευχή του Ηλία, πού ήταν στραμμένη η αδερφή? Μήπως προσευχόταν για τη γυναίκα του ή την κόρη του ή το γιο του ή τα αμπέλια του ή οι δουλειές του δεν πηγαίναν καλά? Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τα μωρά από τους πατέρες στην προσευχή τους? Το μωρό με τι ασχολείται, αδερφή? Το μωρό ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Αυτό που εκείνο θέλει, αυτό που εκείνο αντιλαμβάνεται. Θέλει να κάνει αυτό που ευαρεστείται αυτό. Δεν βλέπει παραπέρα. Μαμά, θέλω το παγωτό τώρα. Παιδί μου, δεν μπορώ, έχω δουλειά, σε με. Τώρα, μαμά, το θέλω, σε παρακ, τώρα το θέλω. Πολλοί χριστιανοί προσεύχονται έτσι. Δεν έχετε, λέει, διότι κακώς ζητείτε. Ο Κύριος θέλει να αλλάξει προσευχή η Εκκλησία. Να πάρουμε το πνεύμα του Ηλία και θα το αρχίσουμε από την προσευχή. Είναι ακριβώς την ώρα του. Θα δούμε, αδελφοί, εδώ πέρα, την εργασία των αγγέλων, ότι οι άγγελοι εργάζονταν και υπηρετούσαν κάθε φορά που ήταν να έρθει φωτιά στο θυσιαστήριο. Έκατσα και έψαξα να δω πόσες φορές κατέβηκε φωτιά του Κυρίου πάνω στη θυσία. Πόσες φορές, λέτε? Από ό,τι ξέρετε τον Κύριο και το λόγο του μέχρι τώρα, ιδιαίτερα εσείς που έχετε περάσει τα μαθήματα, πόσες φορές, λέτε, να κατέβηκε η φωτιά στο θυσιαστήριο? Πέστε έτσι. 7. Τι άλλο? Καταλαβαίνουμε το λόγο. 7 φορές. Μία, θα πάμε μία-μία. Και οι 7 αυτές φορές έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους, το οποίο κοινό αυτό θέλω να το πάρουμε για να έρθει και σε εμάς. Μόλις στηθεί το θυσιαστήριο, μόλις ανοίξουν οι καρδιές και πάρουν μέσα τους την καρδιά των πατέρων, που είναι να σώσει τον κόσμο. Μ' ακούτε, αδερφή? Που δεν είναι πια μια καρδιά εγωιστική που θέλει να ζήσει για τον εαυτό της, να κάνει πράγματα για τον εαυτό της, να δείξει τον εαυτό της, να φανεί εκείνη και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα φεύγουνε. Ο γονιός έχει ευθύνη να φέρει ευλογία στην οικογένεια. Ο πατέρας θέλει να ευλογήσει τα τέκνα του. Και αυτή η καρδιά τελικά που μπαίνει μέσα, τι είναι ως καρδιά είναι? Του ουράνιου πατέρα. Του ουράνιου πατέρα. Αυτό το κοινό στοιχείο κατεβάζει τη φωτιά. Και θέλω να ανοίξουμε στην προσευχή, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, υπεύθυνα. Και ο Κύριος κάλεσε εμάς να το κάνουμε. Αυτή είναι η γη της επαγγελίας, αν θυμάστε, που έχει ρίξει πιο παλιά. Και πρέπει να μπούμε μέσα τώρα. Έχει γίγαντες? Έχει γίγαντες. Πάντοτε η γη της επαγγελίας έχει γίγαντες. Και πάντοτε ο Κύριος έχει ένα λαό που ούτε γίγαντες φοβάται, ούτε άρχοντες, ούτε στρατεύματα, ούτε πλήθη, ούτε εκατομμύρια, αλλά θα πάει στο όνομα του Κυρίου και θα τα ρίξει όλα κάτω. Αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τύπη από αυτό που είναι να δούμε σήμερα. Ο Ισραήλ είναι μια κουκίδα στο χάρτη. Εμείς μιλάμε τώρα ότι θα δούμε δισεκατομμύρια ανθρώπους να έρχονται στον Κύριο. Το πιστεύετε αυτό? Αμήν. Θα μας δώσει ο Κύριος βοήθεια από παντού. Αλλά πρέπει να κάνουμε την αρχή. Στη γένεση, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Να γυρίσουμε λιγάκι. Στο 17 εδάφιο. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, Αβραάμ, έξελθε από τη συγγένειά σου. Εξήλθες? Εξήλθαμε? Δεν μπορείς να είσαι Αβραάμ αν δεν το κάνεις. Και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ τι έκανε? Επίστευσε και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Τι πίστεψε δηλαδή? Ο Αβραάμ έπαψε πια να ασχολείται με τον Αβραάμ. Και δεν ήταν ένας ασήμαντος άνθρωπος. Ήτανε τσέλιγκας, άρχοντας. Είχε 300 οικογενείς δούλους. Ήταν λέει πλούσιος ο άνθρωπος, σφόδρα. Δεν κοίταξε να κάνει ένα δικό του έθνος. Να πάει να μπορούσε, έδιωξε στρατεύματα πίσω. 4 βασιλείς τους νίκησε. Με τη βοήθεια του Κυρίου βέβαια το έκανε. Αλλά ο Αβραάμ άλλαξε. Μάλιστα μας δείχνει την αλλαγή στο όνομά του. Στην αρχή πώς τον λέγανε? Αβραάμ. Και ο Κύριος από

εμπίστωσε. Έπρεπε να πιστέψει, να περάσει τις δοκιμασίες, να μείνει σε αυτό που ο Θεός ήθελε για να πετύχει την επαγγελία και να πάρει το σπέρμα της επαγγελίας που ήταν ο Ισαάκ. Γιατί μέσα από τον Ισαάκ θα ερχόταν η ευλογία. Έπαψε να ασχολείται με τον εαυτό του Αβραάμ. Άρχισε να ασχολείται με τα σχέδια του Θεού τα μεγάλα. Ο Θεός πώς ανταποκρίθηκε στον Αβραάμ? Για να τον πιστοποιήσει, του λέει: Αβραάμ, πάρε τρία ζώα. Μια δάμαλη, έναν τράγο και έναν κρυό, ένα περιστέρι και μια τριγώνα. Κόψε τα τρία στη μέση και τα δυο πτηνά βάλε από εδώ και από εκεί σφαγμένα. Και έφτιαξε έναν δρόμο με τα κτεμάχια. Στο 17 διαβάζω, σελίδα 13. Ότε δε ο ήλιος έδυσε και έγινε πυκνός σκότος, ιδού κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός. Κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός. Ήτις διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Φωτιά! Πέρασε ανάμεσα να δείξει τι ο Θεός. Ότι έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Έκανε διαθήκη επειδή πίστεψε στη σωτηρία του Θεού. Πίστεψε σε αυτό που ο Θεός ήταν να κάνει. Και κατέβηκε η φωτιά. Κατέβηκε ο Θεός με φωτιά. Αργότερα, όταν πληθύνθηκαν οι απόγονοι του Αβραάμ, τους έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτο με τον θαυμαστό τρόπο που όλοι γνωρίζουμε. Τους έφερε στην έρημο, εγκαθίδρυσε τη σκηνή του μαρτυρίου και εγκαθιδρύει τώρα ιερείς τον Ααρών, την οικογένεια του Ααρών, ώστε οι Ισραηλίτες να έχουν δικαίωση δια των θυσιών, ένα σταθερό τρόπο λατρείας, να μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Ααρών πια έπαψε να ασχολείται με την οικογένειά του. Με τι άρχισε να ασχολείται? Ποια ήταν η ασχολία του? Πεςτε μου, αδελφοί. Αυτό θέλω να πάρουμε σήμερα. Η ασχολία του ήταν ο Ισραήλ. Πώς να σταθεί μπροστά στον Κύριο για να έρθει ευλογία στον Ισραήλ. Να σηκωθεί το πρωί να θυσιάσει την παντοτινή θυσία, το εσπέρας να κάνει την εσπερινή θυσία και να προσευχηθεί για τις αμαρτίες του Ισραήλ. Να μπει μέσα να θυμιάσει στον Θεό για να σκεπάσει ο Κύριος τον Ισραήλ. Να μπει μία φορά το έτος μέσα στα Άγια των Αγίων την μέρα του εξυλασμού και να κάνει εξυλασμό για την αμαρτία του λαού. Με τι ασχολιόταν πια ο Ααρών? Με τα βόδια του? Τα πρόβατά του? Τίποτα. Όταν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ φέρανε θυμίαμα μπροστά στον Κύριο με κάρβουνα από το στρατόπεδο, εξήλθε, λέει, πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς. Είναι και αυτό το πυρ, ξέρετε. Ο Ααρών ήταν σκυθροπός. Προσέξτε, προσέξτε, αδελφοί. Υπηρετούμε τον ίδιο Θεό, δεν άλλαξε ο Θεός μας. Γιατί όταν ο Θεός είναι να σώσει, όσον αφορά τη σωτηρία για τους ανθρώπους, ο Θεός έχει ζήλο που κατατρώγει και ζήλο που κατακαίει. Και δεν μπορούμε μια στιγμή, να πούτε μια στιγμή, να παίξουμε με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ισοπαίδωσε τους Φαρισαίους. Διάλυσε το ναό. Τους κατάστρεψε όλους γιατί κατέβηκε ο ζήλος του. Γιατί περίμενα, λέει, το αμπέλι αυτό να φέρει καρπό. Η σική να βγάλει σίκα. Η λωδιά να φέρει ρόδια. Η ελιά να φέρει λάδι. Και δεν φέρατε τίποτε για να σώσω τον κόσμο. Να σώσω τα έθνη. Να σώσω αυτούς που έχουν ανάγκη από σωτηρία.

0: Γι' αυτό και ήρθε κατάρα επάνω τους. Όταν ήρθε πυρ παρακυρίου, ο Αρών έκλαιγε για τους γιους του. Ήτανε θλιμμένος ο άνθρωπος. Φυσικό ήτανε. Αλλά πάει ο Μωυσής και του λέει, Αρών, πρόσεξε. Μην πηγαίνεις σκυθροπό στην παρουσία του Κυρίου μπροστά. Μπορούμε να μετακινηθούμε, αδερφοί, από τον μικρό κύκλο της ζωής μας και των ενδιαφερόντων μας και να ανοίξουμε διαπίστεως στα μεγάλα σχέδια του Θεού, στην όραση που ο Θεός μας έχει δώσει, μας την έχει δώσει, δεν την γλιτώνουμε. Μας έχει καλέσει ο Κύριος, έβαλε το κάλεσμά του επάνω, το ξέρουμε πολύ καλά. Το θέμα τώρα είναι, θα ανταποκριθούμε, θα φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Κύριος μας δίνει να κάνουμε. Θα πει κανείς, μα γιατί ήτανε, δεν του άφηνε να είναι σκύθροπος. Μπορεί ο Κύριος να τους έκρινε, αλλά τους έσωσε. Έκρινε την πράξη τους, στο σώμα τους, αλλά τους έσωσε. Μετά από λίγο πέθανε και ο Αρών. Πού πήγε? Εκεί που ήταν τα παιδιά του. Μετά πέθανε και ο Μωυσής, πέθανε και ο Ισραήλ, πέθανε και άλλη γενιά και πού πήγαν όλοι τελικά? Τώρα πού είναι όλοι? Μην κλαις. Υπηρετείς έναν Άγιο καλό Θεό που είναι γεμάτος αγάπη. Αλλά είναι και αυστηρός. Τα παιδιά του τα θέλει να είναι παιδιά γεμάτα από παιδεία, να στέκονται αντάξει της κλήσης τους. Αντάξει σε αυτό το κάλεσμα που ο Θεός μας έχει δώσει. Ενώ λοιπόν έβαλαν θυσία, να γυρίσουμε Λεβιτικό Θήτα 24. Λεβιτικό Θήτα 24. Από το 22 διαβάζω. Και υψώσας ο Αρών τα σχήρας αυτού προς τον Θεόν, ευλόγησε αυτούς και κατέβη, αφού προσέφερε την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και εισήλθεν ο Μωυσής και ο Αρών εις την σκηνή του μαρτυρίου και εξελθόντες ευλόγησαν τον λαόν. Είναι εκεί τώρα για να αρχίσει το ιερατείο να ενεργεί. Για ποιο λόγο ενεργεί το ιερατείο? Για να ευλογήσει τον λαό. Τη στιγμή που πάβεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, αφήνεις τα προβλήματά σου στα πόδια του Κυρίου με πίστη. Γιατί και εσύ φυσιολογικός άνθρωπος είσαι όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι παίρνεις μέσα στην καρδιά σου το ζήλο του Θεού για να σώσει τον κόσμο και αρχίζεις και ενεργείς υπεύθυνα. Βάζεις τον εαυτό σου, μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία. Παίρνεις τη θέση σου στην τριήρη του Κυρίου και γίνεσαι υποαιρέτης και αρχίζεις και τραβάς κουπί για να φτάσει το πλοίο στη θέση του. Τότε έχει αλλάξει η καρδιά σου. Τότε θα κατέβει η φωτιά. Τότε θα έρθει το χρήσμα. Τότε θα φανεί η δόξα του Κυρίου. Τότε θα σε υπηρετήσουν οι άγγελοι στις ανάγκες σου. Και λέει, και εξήλθε πυρ απέμπροσθεν του Κυρίου και κατέφαγεν επί του θυσιαστηρίου το ολοκαύτωμα και τα στέατα. Ιδών δε πας ο λαός ηλάλαξεν και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Είδαν τη δόξα του Κυρίου. Τίμησε ο Κύριος τη διακονία του ιερέα. Εγκαθίδρυσε το αρωνικό ιερατείο για να μεσητεύει υπέρ του λαού, για να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό κατέβηκε η φωτιά. Το τρίτο περιστατικό στους Κριτές Σίγμα 21 έχουμε τον Γεδεών. Ποιοι ήταν τον καιρό του Γεδεών? Ποιοι ήταν οι εχθροί? Θυμάται κανείς? Οι Μαδιανίτες. Οι Μαδιανίτες. Εκεί από την Ιορδανία μεριά. Ήταν ώρα να θερήσει ο Ισραήλ τον καρπό της γης και ερχόταν, οι άνθρωποι αυτοί μπαίναν μέσα με τις καμήλες τους και τα ζώα τους κατά χιλιάδες ορδές και θερίζαν τους καρπούς, παίρναν το κάθε τι και γύμνωσαν τον Ισραήλ. Και λέει ο λόγος του Θεού, Ισραήλ στόχευσε σφόδρα. Γιατί? Γιατί λάτρεψαν άλλους θεούς. Και ο Κύριος κοιτάει να βρει κάποιον. Κάποιον, να βρει κάποιον. Να σώσει. Γιατί είναι λαός του. Τους φλαχνίζεται ο Θεός. Αγαπάει το λαό του. Αγαπάει τις ψυχές του ο Θεός. Αλλά θέλει πάντοτε κάποιον να βρει για να κάνει τη σωτηρία. Και ποιον βρίσκει? Τον Γεδεών. Ήτανε ο πιο άσημος από την πιο άσημη οικογένεια. Γι' αυτό μην αρχίσει και εσύ το τροπάριο. Μα ποιος είμαι εγώ, Κύριε? Άστο αυτό. Κανείς δεν είσαι. Τελειώσαμε με αυτό. Το ξεκίνησε ο Μωυσής. Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Κύριε, δεν κάνω. Του λέει, μου λες τέτοια Μωυσή, τη γλώσσα εγώ την έκανα. Άσημος. Κοπάνιζε σίτο στο λινό μέσα. Δηλαδή, βλέπουμε από τις ενέργειές του, δεν είχε δεχθεί την κατάσταση. Αυτός θέρισε το χωράφι του, πήρε, έκρυψε το στάρι για να μην το βρουν οι εχθροί. Και κοπάνιζε το στάρι στο λινό, δηλαδή εκεί που πατούσαν τα σταφύλια, αυτός έβαλε το στάρι για να το κρύψει. Και έρχεται ο άγγελος του Κυρίου. Διαβάσουμε λίγο. Κριτές σίγμα. 13 εδάφιο. Από το 12. Και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Ακούστε την αντίδραση του Γεδεών. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα τα αυτά?» Τι δείχνει η καρδιά του? Είχε δεχθεί την κατάσταση. Τι είχε μέσα του? Αγανάκτηση. Αγανάκτηση είχε. Είχε αγανακτήσει. Δεν τους ήθελε τους Μαδιανίτες. Δεν έπαιρνε την κατάσταση. Έχεις αγανακτήσει. Σε έχει πιάσει αγανάκτηση μέσα σου. Ότι κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Πέφτουν οι άνθρωποι σαν τις μύγες γύρω μας. Σκοτώνονται συνέχεια. Σκοτώνονται, φεύγουν, αρρωσταίνουν, καρκίνοι, χίλια δυο προβλήματα, δαίμονες μέσα τους. Τα τρελοκομεία γεμάτα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι γεμάτοι χάπια, ναρκωτικά. Ζούμε σε έναν κόσμο και όμως ο πιο πολύς λαός του Θεού ζει σε μια απάθεια και ο διάβολος φροντίζει να είσαι απαθής. Ή θα σε κάνει να είσαι τόσο γεμάτος με τα δικά σου προβλήματα που δεν έχεις μάτια να δεις τον κόσμο γύρω σου. Ο Γεδεών μοιαζότανε. Μοιαζότανε. Και ξέρετε τι του λέει ο Κύριος? Του λέει, ύπαγε. Του λέει, και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος. Μέσα από τον άγγελο. Εμβλέψας. Είναι μέσα του. Είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Και λίγο παρακάτω, φέρνει θυσία ο Γεδεών. Και ο άγγελος την αγγίζει με το άκρο της ράβδου. Και βγαίνει φωτιά και κατακαίει τη θυσία. Έσωσε το λαό από τους Μαδιανίτες. Ο Σαμψών πριν γεννηθεί ήρθε άγγελος στη μάνα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους είπε ότι θα σώσει τους Ισραηλίτες από τους Φιλιστέους. Φέρνουν θυσία για να γίνει πιστευτός ο λόγος, για να τους πιστοποιήσει ο Κύριος ότι ναι, παρόλο που είσαι στήρα γυναίκα του Μανωέ, ο Κύριος θα σου δώσει υιό και θα τον προσέξεις, θα είναι ναζιραίος από μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Δεν θα πιεις σίκερα ή να φας από το γέννημα της Αμπέλου, γιατί αυτός θα σώσει τον Ισραήλ. Φέρνουν θυσία, βάζουν επάνω στο βράχο τη θυσία, ρίχνουν το ζωμό και ο άγγελος, ο Κύριος έφερε φωτιά επάνω στη θυσία και ο άγγελος ανέβαινε πάνω στη φωτιά, στον ουρανό. Πιστοποίησε με φωτιά το λόγο του. Εμείς τι θέλουμε τώρα, πέστε μου. Τι ζητάμε, αδελφοί? Ζητάμε τη φωτιά του Κυρίου για να πιστοποιηθεί ο λόγος του. Για να δουν οι άνθρωποι να δοξάσουν το όνομα του Κυρίου το οποίο έθεσε επάνω μας και το γνωρίζουμε. Το όνομα, το υπερπάν όνομα. Το όνομα του Ιησού. Γιατί αυτόν συστήνομαι. Δεν έχουμε λίστα με ονόματα ποιος είναι, την υπογραφή του, που μένει και τι κάνει. Όχι. Γράφονται οι άνθρωποι στο βιβλίο της ζωής. Είναι άγιοι. Και εμείς η δουλειά μας είναι να τους προσκολήσουμε στον Κύριο μέσα από το Λόγο Του και το Πνεύμα Του. Άλλο. Θυμάστε τον Δαβίδ. Αμάρτησε γιατί μέτρησε τον Ισραήλ. Κάτι που δεν το κάνω ποτέ. Δεν μετράω. Δεν θέλω να ξέρω ούτε πόσοι είμαστε. Εάν μου πεις πόσες εκκλησίες είμαστε, θα δυσκολευτώ να σου πω. Γιατί πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Επίτηδες αποφεύγω να μετράω. Δεν θέλω να μετράω. Γιατί ο λαός είναι του Κυρίου. Εμείς είμαστε εδώ να υπηρετούμε αυτόν τον λαό με τη ζωή μας. Εκείνος ξέρει τους όντας αυτού. Ο Δαβίδ όμως έπεσε στην παγίδα και έστειλε να κάνουν απογραφή, να τους μετρήσει, να δουν πώς είναι. Και αφού αμάρτησε, τον χτύπησε η καρδιά του και έρχεται μετά ο προφήτης και του λέει: διάλεξε τρία κακά, ένα από τα τρία κακά που ο Θεός θα φέρει. Ποιο θες? Να πέφτεις στους εχθρούς σου μπροστά, να στείλει ο Κύριος στρατεύματα εναντίον σου ή να έρθει θανατικό από τον Κύριο? Τι είπε ο Δαβίδ? Έξυπνος. Ας μην πέσω στα χέρια ανθρώπων, ας πέσω στα χέρια του Κυρίου καλύτερα. Δεν έφυγε ποτέ από τον Κύριο Δαβίδ. Έκανε ζημιές, ξανά πάλι πήγαινε στον Κύριο κοντά. Που τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση, μόλις κάνουν ζημιά να το σκάνε. Αμήν. Τα παιδιά του Κυρίου, μόλις κάνουν μια ζημιά, πρέπει να έχουν την έμφυτη τάση να τρέχουν αμέσως στον Κύριο. Να τακτοποιήσουν το κενό. Μην αφήσεις το βράδυ να περάσει. Λέει να μην αφήσετε να δύσει ο ήλιος στον παραοργισμό. Εμείς το έχουμε πάρει ανάποδα αυτό λίγο. Γιατί για τους Εβραίους η μέρα άρχιζε το απόγευμα. Όταν έδει ο ήλιος, στις 6 ώρα. Δηλαδή μην ξεκινάς τη μέρα σου με παραοργισμό. Άλλαξε λίγο, Γιατί για αυτούς η καινούργια μέρα ήταν από τις 6 ώρα το απόγευμα. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Πήγε ο Δαβίδ στον Κύριο. Και ήρθε ο άγγελος και ξεκίναγε μέσα από τις πόλεις και τα χωριά και θέριζε ο άγγελος του Κυρίου. Έχει αγγέλους φθοροποιούς ο Θεός, άγιους αγγέλους. Τέτοιους που πάταξαν τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. αυτούς που πάταξαν το στράτευμα των Ασσυρίων 185.000 σε μια νύχτα νεκρά πτώματα την άλλη μέρα. Όταν έρθει ο Θεός να κάνει κρίση, τεταρτιαίος θα πιάσει τους ανθρώπους. Εάν σταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διεγείρουν την κρίση του Θεού. Αλλά ο Θεός μέχρι τώρα φυλάει. Μέχρι τώρα κάνει έλεος, περιμένει και πρέπει να σηκωθούμε, αδελφοί. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ δυσάρεστα πράγματα. Γιατί ο Θεός δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εάν θέλουμε να είναι ευχάριστα, πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου εμείς. Να τρέξουμε, να μπουν στα πόδια μας το Ευαγγέλιο, η πόδηση του Ευαγγελίου. Πόσο ωραίοι οι πόδες! Να τρέξουν αυτοί οι πόδες! Και αμέσως μετά θα έρθει χαρά και ειρήνη, θα αρχίσουν οι λόφοι και τα όρη να κροτούν χείρας. Να χαίρονται, να γάλλονται και θα κατέβει η ευλογία του Κυρίου επάνω στη γη άλλη μια φορά, τελευταία φορά πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, μεγάλη και επιφανής. Για να σώσει ο Κύριος. Για να σώσει. Και όταν έφτασε ο άγγελος στην Ιερουσαλήμ, ο Δαβίδ, ξέρετε τι έκανε. Διαβάσουμε λίγο. Β' Σαμουήλ, ΚΔ 10. Μας λέει εδώ για την αμαρτία του. Στο 17 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Και ελάλησε ο Δαβίδ προς τον Κύριον, ότε είδε τον άγγελον τον θανατώνοντα των λαών. Και είπεν, κοιτάξτε τώρα η καρδιά του Δαβίδ. Ιδού εγώ ημαρτών και εγώ ηνόμησα. Τα αυτά δε τα πρόβατα τι έπραξαν, λέει στον Κύριο. Κατ' εμού λοιπόν έστω ηχείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου. Μπήκε μπροστά ο Δαβίδ και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, φύλαξε το λαό. Μην έρθει μωρία πάνω του. Σε μένα στείλ την έστω, στον οίκο μου, α έρθει. Φύλαξε μόνο το λαό. Αυτή είναι η καρδιά του Αβραάμ. Αυτή την προσευχή ακούει και εκεί κατεβαίνει η φωτιά. Στείνει το θυσιαστήριο και διαβάστε Α Χρονικών, ΚΑ 26. Ο Δαβίδ δεν έβαλε φωτιά στη θυσία. Κατέβηκε πυρ. Κατέβηκε φωτιά πάνω στη θυσία. Γιατί προσευχήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Θεός λέει, φτάνει. Βάλε τη μάχαιρα στη θήκη σου, του λέει, του άγγελου. Και εκεί πάνω που ήρθε η φωτιά, χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Γιατί εκείνο το σημείο ήταν το σημείο που ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Στο σημείο εκείνο, στο Μοριά. Η έκτη φορά που κατέβηκε η φωτιά ήταν όταν ο Σολομώντας αφιέρωσε το ναό. Ο Θεός λέει, κατοικούσα μέχρι τώρα σε παραπετάσματα. Αλλά ο Δαβίδ προσφέρθηκε και είπε, Κύριε, θέλω να οικοδομήσω οίκο για σένα. Νοιαζόμαστε για τον οίκο του Κυρίου, αδελφοί. Πέστε μου, τι οίκο θα του χτίσουμε. Ευαρεστείτε ο Θεός σε πέτρες και τούβλα. Ο ναός που θέλει να του χτίσουμε εμείς είναι ναός παγκόσμιος. Μέσα από όλα τα έθνη, από όλες τις γλώσσες, ο Θεός θέλει τα μέλη του σώματός του να βγουν και να γίνουν ναός. Τους ονομάζει Ιερουσαλήμ, λέει εγώ θα καταστήσω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και χαρά των λαών. Αυτόν τον ναό θέλει να του χτίσουμε τώρα εμείς. Ο Δαβίδ έκανε τον τύπο σημαντικό για εκείνον. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, πρέπει να χτίσουμε εκκλησίες. Κτίρια. Για να στεγαστεί ο λαός του Θεού και θα το κάνουμε αυτό. Με τη χάρη του Κυρίου το κάνουμε και θα το κάνουμε. Αλλά δεν οικοδομείται ο ναός του Κυρίου με πέτρες και τούβλα και μπετά και τσιμέντα. Όχι. Ο ναός του Κυρίου είμαστε όλοι εμείς. Και όταν ο Σολομώντας τελείωσε το ναό, σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Κύριος στον Γάδ, στον Νάθαν τον προφήτη και στον Δαβίδ, τρεις προφήτες πήραν αποκάλυψη για το ναό. Και ο Θεός είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ, δεν θα χτίσεις τον ναό μου εσύ, γιατί σε ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ, έπρεπε να εξολοθρεύσει τους εχθρούς. Αλλά ο Σολομώντας, ο γιος σου, όσης εξήλθε εκ της οσφίας, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και ο Σολομώντας με τη σοφία που του έδωσε ο Κύριος οικοδόμησε τον οίκο. Και όταν οικοδομήθηκε και τελείωσε, ήταν η πιο επίσημη ώρα των εγγενείων του ναού. Μαζεύτηκαν όλοι, όλος ο Ισραήλ από Εμάθ μέχρι κάτω στη Βίρσα Βέρα, από πάνω από τη Δάν μέχρι κάτω. Όλοι ήρθανε εκεί στο ναό. Και ήρθε η ώρα να προσφέρουν το ολοκαύτωμα στον Κύριο, να αρχίσουν τα εγγένεια του, να αρχίσει ο ναός να λειτουργεί. Θέλουμε να αρχίσει ο ναός να λειτουργεί, αδελφοί. Αυτός ο ναός. Θυμάστε τι είπε ο Παύλος επάνω στον Άριο Πάγο. Λέει ο Θεός, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη από χέρια ανθρώπινα να τον υπηρετούν. Όχι. Έχει ανάγκη από καρδιές γεμάτες με τον λόγο, γεμάτες με το πνεύμα, να τον υπηρετήσουν με την αλήθεια, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό έχει ανάγκη ο Θεός. Και την ώρα εκείνη κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό άλλη μία φορά, έκτη φορά. Και κατέφαγε τη θυσία. Και κατέβηκε μετά η ομίχλη. Και ήτανε νεφέλη τόσο πυκνή που οι ιερείς δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλον και δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, γιατί κατέβηκε ο Κύριος. Εγώ πιστεύω ήταν όλοι τάβλα κάτω. Έτσι. Ξέρω, ο Σιμεών περίμενε να πιάσει τον Κύριο. Εγώ περιμένω να δω το σώμα του. Και περιμένω να δω τη δόξα να κατεβαίνει και να μην είναι άνθρωπος όρθιος. Τον περασμένο αιώνα, όπως σας έλεγα, ο Κύριος φανερώθηκε σε διάφορα μέρη. Και μου κάνει εντύπωση στην βιντεοκασέτα αυτή που έβλεπα, που έλεγε όλες αυτές τις εμπειρίες της καθόδου του Κυρίου. Ήτανε η νεφέλη που κατέβαινε τη μέρα στους τόπους, στις εκκλησίες αυτές που προσευχόταν οι αδελφοί. Και το βράδυ ήτανε φως από πάνω και μέσα. Φώτισε ακριβώς όπως λέει στην έρημο, ότι τη μέρα ήτανε νεφέλη και το βράδυ στήλη πυρός. Και το κοινό στοιχείο σε όλες τις περιπτώσεις που κατέβηκε αυτή η έξοχη παρουσία του Κυρίου, ξέρετε ποιο ήτανε? Οι άνθρωποι άρχισαν να ελκύονται στην προσευχή. Δεν φεύγαν από την εκκλησία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί συνέχεια προσευχόντουσαν στον Κύριο. Φεύγαν οι μεν, ερχόντουσαν οι δε, και υπήρχε συνεχής προσευχή. Εκεί λέει στην Ιρλανδία και στα Βρετανικά νησιά ήταν κάποιος Κάμπελ, ονομαστός κήρυκας, πάρα πολύ καλός αδερφός, ο οποίος είχε πάει εκεί και ξέρετε ποια ήταν η συνάθεση που είχε? Είχε δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Από αυτούς τους τρεις ξεκίνησε ο Κύριος. 20 χρόνια. Προσευχή, Κύριε, στείλε την αναζωπήρωσή σου. Κύριε, στείλε την παρουσία σου. Κύριε, περιμένουμε. Κύριε, περιμένουμε. Και ήρθε η ώρα, αδελφοί, που άρχισε ο Κύριος να ελκύει τις ψυχές για προσευχή. Άρχισε να γεμίζει προσευχή. Ο οίκος γεμάτο ανθρώπους, ασφυκτικά, δεν έφευγε κανείς από την παρουσία του Κυρίου. Και ξέρετε τι έγινε? Κατέβηκε η νεφέλη. Και δείχνει φωτογραφίες ανθρώπων μέσα στους δρόμους, μέσα στο σταυροδρόμι, στη μέση του δρόμου, να είναι γονατιστοί και να ζητάνε έλεος, χάρη από τον Κύριο, να μετανοούν από τις αμαρτίες τους. Μέσα στη μέση του δρόμου, χωρίς να τους μιλήσει άνθρωπος. Σας το έχω πει αυτό παλιά, θυμάστε ότι σας το έχω πει. Στον Καναδά, στο βόρειο ανατολικό μέρος του Καναδά, στο Hudson Bay, είναι εκεί πέρα κόλπος Hudson, είναι εκεί πάγοι και ζουν κάποιοι Ινδιάνοι εκεί πέρα, οι οποίοι Ινδιάνοι είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο καταρροής, γεμάτοι από πιωτό, φόνο, μαγεία, Τα χωριά τους ήταν κατεστραμμένα, τα μνήματα γεμάτα νεκρούς και λίγοι πια ήταν οι ζωντανοί και αυτοί αργοπεθαίνανε. Μέχρι που ο Κύριος έστειλε κάποιον άνθρωπο εκεί και άρχισε να τους κηρύττει για το Ευαγγέλιο. Και άρχισαν οι άνθρωποι δειλά-δειλά να έρχονται στην εκκλησία, άρχισαν να προσεύχονται. Και ο Κύριος άρχισε να τους ελκύει στην προσευχή και άρχισε να γεμίζει η συνάθρηση από ανθρώπους προσευχής. Και άρχισαν να ανατρέβουν τον Κύριο, την ώρα που άρχισαν να ανατρέβουν τον Κύριο, από τα μεγάφωνα άρχισε να βγαίνει ουράνια μελωδία τόσο δυνατή που ο άνθρωπος που ήταν στην κονσόλα κατέβασε όλα τα... το volume κάτω. Τίποτα, αυτό ήταν εκεί. Κλείνει, την κλείνει από το ρεύμα. Αυτά μιλάγανε. Βγάζει την πρίζα! Και ακούγανε τη μελωδία μέσα από τα μεγάφωνα και ήταν αγγελικές χοροδίες που κατέβηκαν κάτω και άκουγαν τη μελωδία οι πιστοί μέσα από τα μεγάφωνα χωρίς να ψάλλει κανείς, άκουσαν τους αγγέλους. Μετά από αυτό κατέβηκε πάλι η ίδια παρουσία, η νεφέλη κατέβηκε κάτω. Σε πολλούς άρχισε να κατεβαίνει χρυσή σκόνη επάνω τους από την παρουσία του Κυρίου. Και άρχισαν πια όλοι οι Ινδιάνοι αυτοί, οι μπεκρίδες, οι μάγοι, να έρχονται στον Κύριο μπροστά, να δίνουν την καρδιά τους στο Θεό και έχει γίνει μια τρομακτική αναζωπήρωση επάνω εκεί στους πάγους μέσα, που οι άνθρωποι τρέφονται με τις φώκες και με τους θαλάσσιους ελέφαντες και ψάρια. Το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά ήταν ότι οι άνθρωποι ελκύονταν στην προσευχή. Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί? Θα κατέβει ο Κύριος και θα έρθουν οι άγγελοι να μας υπηρετήσουν. Στους σκοπούς της σωτηρίας, στους σκοπούς της διακήρυξης του Ευαγγελίου για να σωθούν οι άνθρωποι από τις αμαρτίες τους και να πάνε στον ουρανό. Γι' αυτό είναι οι άγγελοι εκεί. Και να σου πω κάτι. Όποτε έχω δει αναζωπήρωση, κατά ένα περίεργο τρόπο οι άνθρωποι ξεχνάνε τα προβλήματά τους. Φεύγουν από τη μέση. Πάβουν να υπάρχουν. Και σε γεμίζει ο Κύριος με τη δόξα του. Τελικά το πρόβλημα πού είναι, λέτε? Το πρόβλημα είναι στο πρόβλημα ή εδώ μέσα? Πέστε μου. Πολλές φορές γίνεται μια κατάσταση και ο διάβολος μέσα εδώ την κάνει τέρας. Και αυτό είναι ένα ποντικάκι τόσο. Και γίνεται τέρας μέσα μας. Αυτά δεν περνάνε στην παρουσία του Κυρίου. Όταν είσαι στην παρουσία του Κυρίου, όλα είναι τακτοποιημένα. Έρχεται να σου πει: αδερφέ, αυτό εκείνο το άλλο, που χανόμαστε! Δεν χάνεται κανείς στα μάτια. Δεν αφήνει ο Κύριος στην εκκλησία του. Σύχασε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Έχει επενδύσει επάνω μας ο Θεός. Δεν αφήνει τις επενδύσεις του να πάνε στράφη. Αμήν. Ελάτε αδελφοί να έρθουμε στην προσευχή. Ο Ηλίας προσευχήθηκε για να κατέβει ο Κύριος για να σωθεί ο λαός. Νοιαζότανε να στραφεί η καρδιά του λαού προς τον Κύριο, να φύγουν από τα είδωλα. Να υψωθεί το όνομα του Κυρίου. Ούτε καν ανάφερε τους ψευδοπροφήτες, τίποτα στην προσευχή του. Ασχολήθηκε με αυτούς? Όχι. Όχι. Ο Κύριος είχε μπροστά του έναν νεκρό, τον Λάζαρο. 4 μέρες του είπε η Μαρία, του λέει: Κύριε, ήδη όζει, μυρίζει πια, έχει έτσι αποσύνθεση. Αρχίζει δηλαδή από μέσα και σιγά σιγά βγαίνουν εκείνα τα σκουλίκια και τρώνε τον άνθρωπο. Απασχολήθηκε ο Κύριος με αυτό? Όταν πας να προσευχηθείς για κάποιον, μην επηρεάζεσαι από το πώς φαίνεται. Τι είπε ο Κύριος? Πάτερ, σε ευχαριστώ που πάντοτε με ακούς. Υπάρχει αμφιβολία στην προσευχή του? Τίποτα. Τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα. Γιατί η καρδιά του Κυρίου μας πού ήτανε? Ήτανε στο να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Να τον βρει τον Ζακχαίο, τη Μαγδαληνή, να βρει την γυναίκα στο πηγάδι, τη Σαμαρίτισσα, να βρει τους μαθητές του, να βρει τον κόσμο, να τον καλέσει στον Θεό της δόξης για να τον σώσει. Γι' αυτό λέει, Πάτερ, ξέρω ότι πάντα με ακούς. Εφόσον κινείσαι με αυτόν το στόχο στην προσευχή σου, να είσαι σίγουρος ότι ο Κύριος σε ακούει άμεσα και απαντάει με φωτιά. Είναι εκεί. 7 φορές με του Ηλία την κάθοδο στη φωτιά. 7 φορές πληρότητα. Ελάτε αδερφοί να ασχοληθούμε με τη βασιλεία του Κυρίου. Πώς μας έδωσε το Πάτερ ημών την προσευχή. Με τι να ασχοληθούμε πρώτα. Τι είπε. Τον άρτον ημών τον οποίο σου δώσει μη σήμερα. Έτσι να ξεκινήσουμε. Τα αμαρτήματα ημών Κύριε και τις οφειλέτες ημών. Μετά. Αυτά. Ξεκινάει. Με την αρχή της προσευχής για να κινηθεί το μεγαλείο του Θεού επάνω σου. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Σε ενδιαφέρει το να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το υπερπάν όνομα. Ο Θεός μας ονομάζεται Γιάχουε Ραφά. Ο Θεός είναι θεραπεία. Ναι. Αυτό όμως συμπεριλαμβάνεται στο όνομα του Ιησού. Γιατί είπε στο όνομά μου θα βάζετε τα χέρια σας στους αρρώστους και θα θεραπεύονται. Γιάχουε τσιτκενού είναι η δικαιοσύνη μας. Ποιος είναι η δικαιοσύνη μας? Ο Ιησούς Χριστός. Δικαιοσύνη. Σοφία τε και αγιασμός. Ό,τι όνομα υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη με το οποίο εκφράζεται ο Θεός, όλος περικλείεται μέσα στο όνομα του Ιησού. Λέει Γιάχουε Σάμμα. Ο Γιάχου είναι εκεί. Πού? Όπου τον θέλεις. Τι λέει ο Ιησούς? Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου είμαι εν το μέσο. Ιδού εγώ θέλω είστε με θυμών πάσας τα σημέρας. Μέχρι τη συντέλεια του όνομα. Γιάχου Σάμμα. Για ο Ιρέ. Θα προμηθεύσει ο Κύριος. Κάθε ανάγκη. Ποιος προμηθεύει τώρα? Ο Ιησούς. Αγιαστεί το όνομά σου. Πρέπει να το κηρύξουμε το όνομα αυτό. Και στους πλησίων και στους εις μακράν. Πρέπει να γίνει σημαία το όνομα του Κυρίου, να το υψώσουμε. Σε απασχολεί αυτό πιο πολύ από τις ελιές σου. Και τα μπέλια σου. Ή τη δουλειά που κάνεις, ξέρω εγώ. Μας απασχολεί, αδερφή, πιο πολύ. Τι άλλο λέει? Ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία του. Να τη προσευχή. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Πρέπει λοιπόν να πάμε εκεί που δεν γίνεται το θέλημα του Κυρίου και να το φέρουμε εις πέρας. Τώρα θα κάνουμε πρακτικά πράγματα. Βάλουμε στην πράξη. Βλέπετε, έρχεται ακριβώς την ώρα του. Δεν τα προγραμμάτισα εγώ αυτά τα πράγματα. Και όταν ξεκίνησα να κηρύττω, δεν ήξερα τι θα βγάλει ο Κύριος στη συνέχεια. Προσευχή. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία, θα πάρεις την προσευχή του Ηλία. Για να έρθει το πυρ. Θα μιλήσουμε για το πυρ την άλλη Κυριακή. Θα κάνουμε πόλεμο, αδελφοί. Αμήν. Εδώ είναι το θυσιαστήριο, εδώ είναι οι πέτρες. Μας έβαλε ξανά ο Κύριος πάλι στη θέση μας. Μας έβαλε να γνωρίσουμε την αμαρτία μας. Τα ξύλα. Τον αμνό μας σκεπάζει. Ο λόγος μας έχει περάσει. Και τώρα θα στραφούμε με προσευχή. Και θα κατέβει η παρουσία του κάτω. Αυτό θα μας δώσει ξεκίνημα. Είναι ξεκίνημα αυτό. Και θα αρχίσει όλη η Εκκλησία να αλλάζει, αδερφοί. Θα αλλάξουμε, η προσευχή θα μας αλλάξει, τίποτα άλλο. Στην προσευχή αλλάζουν τα πάντα. Στην προσευχή κινείται ο Κύριος, εκεί κατεβαίνει. Δεν μου λέτε, όταν Την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε η φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Πόσοι ήταν στην προσευχή? Άνδρες. Πόσοι άνδρες ήτανε? 120. Πόσες πέτρες είχε το θυσιαστήριο? 12. 12. Ελάτε να πάρουμε πίστη και να ξεκινήσουμε τον αγώνα αυτόν, τον Άγιο Αγώνα της προσευχής. Καθώς προσεύχεσαι για τους άλλους, ο Κύριος θα αρχίσει να ενεργεί για σένα. Αυτό είναι το μυστικό. Εγώ τρέφομαι καθώς υπηρετώ. Γεμίζω καθώς δίνω. Και να σας πω κάτι, γεμίζω πιο πολύ από ό,τι γεμίζετε όλοι εσείς. Αυτός είναι ο μισθός. Αμήν. Είναι αλήθεια όλοι οι αδελφοί που κηρύττουνε? Αμήν. Θα γεμίσεις πιο πολύ καθώς υπηρετείς άλλους από ό,τι με το να ασχολείσαι συνέχεια με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί. Ελάτε να σηκωθούμε, παρακαλώ. Ως προς τον καιρό έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι. Και ο Παύλος τους μαλώνει τους Εβραίους. Και μιλάω εγώ για αυτούς τους Εβραίους που είναι εδώ. Τους υιούς του Αβραάμ δηλαδή. Άντρες, γυναίκες. Πάψε να ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Άρχισε να ασχολείσαι με το έργο του Κυρίου. Και ο Κύριος θα ευλογήσει ό,τι κάνεις. Θα κατέβει η δόξα του και θα ευλογήσει ό,τι κάνεις. Θα λύσει τα προβλήματά σου. Καθώς παίρνεις απόφαση να ανοίξεις και να γίνεις μέσο σωτηρίας. Αυτό είναι το μυστικό στο πνεύμα του Ηλία. Αυτή είναι η διακονία του Ηλία, να μας αλλάξει και να μας κάνει από μωρά να γίνουμε Αβραάμ. Πατέρες της πίστης. Μανάδες της Διαθήκης. Είναι μια απόφαση που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Και να τιμήσουμε τον Κύριο. Να το ζητήσουμε αυτή την ώρα. Κύριε Ιησού, στεκόμαστε εδώ, μαρτυρία, μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου όλοι εμείς, Κύριε, που μας αγάπησες με την αιώνια αγάπη Σου. Μας υπέμεινες, Κύριε, μέχρι τούδε. Με τις απιστίες μας. Μας υπέμεινες, Κύριε, με τις μικρότητές μας. Αλλά τώρα είσαι εδώ και μας καλείς σε αυτό το έξοχο, το υπέροχο έργο το οποίο εσύ θέλεις να επιτελέσεις, Κύριε. Μας έβαλες μέσα στην καρδιά της Μεσογείου, Κύριε. Είμαστε περιτριγυρισμένοι από τρεις υπήρους. Από πολλούς και διάφορους λαούς που έχουν ανάγκη να ακούσουν το μήνυμά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι ανθρωπίνος είναι αδύνατο να γίνει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε, Κύριε, ούτε τις ικανότητες ούτε τα μέσα. Το έργο το οποίο εσύ να κάνεις είναι μεγαλειώδες. Και θα χρειαστεί να κατέβει η δόξα σου και οι αγγελικές δυνάμεις σου να εργαστούν, Κύριε, με όλη την ένταση των δυνάμεών σου, Πατέρα Ουράνιε. Εσύ όμως ψάχνεις για αγγεία, για σκεύη, ψάχνεις, Κύριε Θεέ μου, για ιδρύες, ψάχνεις για άτομα τα οποία...